Ελέησε μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και τις πίσεις με πριν θέση. Η δουγάρα ενωμία συνελήφθη και να αμαρτήσει και σε με η μήτρη μου. Η δουγάρα λήφθην η γάπη σα τα άδελακτα κρυφία τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντίς με σώπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών να λευκανθήσουμε. Ακουτής μεγαλείες εν και ευρωσύνη να γαλλιάσουν τα οστέρ και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσες τις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσουν εν ομοί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίες εν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικού στήριξον με. Διδάξω αν όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τη χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας, θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί τη θυσιαστήριό σου, Μόσχος.

και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς, θα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας του Αγίου εν δόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων, ασωμάτων και σίες,

Χρυσοστόμο, Θανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Κολάου του Ενμύρη Σπυρίδων, Στριβηθούντος, Νίφωνος Κωνσταντιανής, Γρηγορίου Νικεσαρίας, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, Τιμοθέου Ευρύπη του Καλάμου, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, των Θαυματουργών και Καλλινίκου Εδέσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, Αρτεμίου Προκοπίου, των Ιερομαρτύρων Ιγνατίου Πολυκ

Οδηγήσε με αυτούς φόβους και τρόμους μεγέθη βραχίων όσου απολυθωθήτωσαν. Σε ο προαιώνιος προεγνώκος προώλησε παμακάριστε πέτρε ως προστά την εκκλησία.

Μια ξηράς εν μέσω της θαλάσσης, την εσωμένη μηνύωση έλαμψη της ευσεβίας Παύλου και πλάνης την καθαίρεση. Χριστός επιφάνης εν ωρίας τραπόμορφος, το όμα με σκοτίζει, τη σαρκός την ψυχή συνετίζει δε, της τρι...

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας ακράμπτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ούτε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζε έθνο ο ύψιστος, ούτε του πυρώσας γλώσσας διένυμην σε ενότητα πάντως εκάλυσε και συμφώνως δοξάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα. Πία φυλακίου και έσκησε δέσμιον, πία δέκτησίου και έχησε ρήτορα. Δαμασκός μέγα φρονή επίση Παύλε, είδε γάρσε και ληστέντα φωτή. Ρώμη σου το αίμα δεξαμένη και αυτή κομπάζει. Αλυταρσός πλέον χέρι και πόθο τιμά σου τα σπάργανα. Αλλό Παύλε Απόστολε το κάφημα της οικουμένης προφθάσεις ημάς στήριξε.

0: διδασκάλους Χριστέ, έλευσε τα νεβόα. Δυσύνησα Κύκο, Ακύρια Δυναστεία, ότι πάντας του σώσε τους Χριστούς σου ελήλυθας.
1: Δόξα σου, ο Θεός μου, δόξα σου.
0: Ο εμπροφήτης λαλίσας και διανόμου κηρυχθείς πρώην της ατελέσει, Θεός αληθής ο παράκλητος, εις του λόγου υπηρέτης και μάρτης εγνωρίζεται σήμερον.
1: Εκάλυψαν ουρανούς η αρετή αυτού και της ενέσους αυτού πλήρης υγιή.
0: Σήμα θεότητος φέρουν εις αποστόλης εμπειρή πνεύμα, κατεμερίσθη και ξένησε γλώσσα ανέφυνεν, ως πατρόθων θείων σθένους ερχόμενος στην αυτοκέλευστον.
1: Διότι σηκείου καρποφορίες και ουκές διγεννήματεν της αμπέλης.
0: Βρωτών αλλιές ως επικύρα το Χριστός απειργάστο θείων της αυτού εκκλησίας πρώτου εγχειρήσας του Σίακας.
1: Σέψε τα έργον ελέας και τα παιδιά οποίες υβρώσει.
0: Προσού δυσοπούμενος ο ζωδότης Ιησούς, ο δεσμήτε και ελλήν δεδοκώσει ευθύνες πέτρε γεννηθεί το μοιήλαιος.
1: Εξέ λοιπόν από βρόσος πρόβατα και όχι υπάρξει φως επιφάτου.
0: Χριστού το βασίλια νεοχθήνε εκτενώς καθητέ και έτευσον πέτρε και στην θεία σου μνήμηνη πίστη αδιστάκτο γεραίρουση.
1: Εγώ δεν τα κυρία Γαλλιά σου να χαρίσουν με το Θεό το σωτήρι.
0: Κυρία πανήμπτε Θεό κύτερο τους εμούς λογισμούς σας πρεσβεί σε καθάρεσα. Δείξον εύκαρπο με μήτρη του πάντων Θεού.
1: Κύριος ο Θεός μου δυναμίζει μου, κοιτάξτε τους πόδες μου συντέλεια.
0: Επέδρος λέων αγριοπός λιμενόμενος στην Χριστού Εκκλησία ο Σαύλος ποτέ, και θα σε αυτής δε θεία φωνή του αμνού του Θεού είναι δύο και ποιήμνην ή επερπιμήν εγχειρίζεται.
1: Επί τα υψηλά επιβάμε τον οικίσιο με τη οδία αυτού.
0: Ο μέλλον φωτίζει την οικουμένη σκοτίζεται, Ανανίες δε τούτο απέστρεται το της ψυχής φέγγος διδούς, και του σώματος εκθείες εμφανίες σκεύους εκλογής διδαχθείς αυτών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Το Παύλο αξίως η Δαμασκός εναυρύνεται, εγάρτα αύτης ως εκ παραδείσου ποτέ να μά των θείων, ούτως προήλθε με γη στη πηγή, και εμέθησε πάσαν τη θεογνωσία αυτών ως την υγιήν.
1: Και νύν και αίκες τους αιώνας των αιώνων.
0: Καθήλε δυνάς από το θρόνο ο Κύριος, η Παρθένος και Μήτριος έφησε, τους δε πεινώντας θείων αγαθών ενέπτυσε, τους πίστη μελωδούντας, δόξα τη δυνάς.

0: αυτό δια τον φόβο σου ληφθέν, Κύριε γαστρή των προφητών, και κήθεν επί της γης πνεύμα σωτηρίας, αποστολικάς καρδίας κρίζει καθαράς, και εν της πιστής ευθέας εγγενίζεται φως γαρ και ειρήνη ιδιότητας άπροστάγματα.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Η επιφυτίσα ισχύ σήμερον αύτη, πνεύμα αγαθών, πνεύμα σοφίας Θεού, πνεύμα εκ πατρός εκπορευτών και διού πιστής ημίν πεφινός, μεταδοτικών ενής κατοικίζεται φύση της ενή κατοπτεύεται αγιότητος.
1: Πρόσθεσε αυτής κακά, Κύριε, πρόσθεσε αυτής κακά της ενδόξης της γης.
0: Την εκπό, φίλη, φως, παρησίαν προς Θεόν αξίωσε, θαυμάζει το αλιεύς και αγρίκος, τερατουργών παραδόξους τη χάρη τη.
1: Κύριε, θλίψε μνήσεις τη μέση σου, θλίψε μικρά παιδεία σου εμείς.
0: Ου χρυσίον διασέου καργύριο Χριστέ ο Θείος ο Απόστολος, αλαρετήν της άμυνος, την το θαυμάτων επλούτησε δύναμη.
1: Και όσοι ο Δήνου εγγίζει του τεκίν και επιτιοδύνει αυτή σε κέκρα, γεννού του γεννήθη με το αγαπητό σου.
0: Κακερτίζοντο σφυρά και βάση των χολών του ενεργή ορίματι, διαγάρθιου πνεύμα του επετελεί το παράδοξα πράγματα.
1: Πού πεσούμε, θα λαπεσούν διενικούντε επί τη γη.
0: Σε σωμάτωτε Θεό καθυπό στην αγνή εξουσαρκή ενούμενο με μενικό σου κέλατον κατά τη θεία ουσία ένα σώματο.
1: Αναστήσουν την νεκρή και αγερθήσουν διεν τη μνημή και εφραθήσουν διεν τη γη.
0: Συ το αληθέ εξελέξω Παύλε κάφημα των σταυρών του βασιλιά Χριστού, αη βαστάζων ω πετρόπιον Απόστολε.
1: Γαρδρώσωση παρασού ή αμα αυτή σε στην, η δε γείτονα σοφών πεσίτε.
0: Συ το ζει Χριστό το θανίδε κέρδο άριστον, το γαρ πόθο συνισταύρωσε. Το σταυροθέτη διημά ο Παύλε έδοξε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Χαίρι αληθώ εν κύριο Παύλε, τι είμαι εκδημή εκ του σώματο και εδημή προ Χριστών των ζωδότην Θεών.
1: Την ίν και έκει στου αιώνε των αιώνων.
0: Χαίρι αληθώ παρθενίε το κοιμήλιον τη προμήτρο ανάκληση και τη κατάραση λύση του προπάτου.

0: Μαρτιών του σώλου το βιωτικό μελημάτο, συμπλόη ποντούμενο αμαρτίε και ψυχοφθόρο θερή προσδρυπτούμενο, ω Ιωνά Χριστεβόση, εκ θανατηφόρου με βυθού ανάγαγε.
1: Δόξα ο Θεό, ημών δόξα σου.
0: Εκ του πνεύματο όσου σάρκα επιπάσεων, σύπα πλουσίω εξέχεια και πληρώθητη εσύ σύπα αγνώσεω, κύριε. Ότι εκ πατρό ή ω αρεύσεω έφη και το πνεύμα αμαρή ω πρόηση.
1: Περιοχή θυμή δωρά ψυχή μου, άφησε και κυκλωσέ με εσχάτη.
0: Ω πάλι Χριστέ τη δεξιά σου, νυγρά πεζεύονται πέτρων διέσουση καμέ βυθιζόμενο άλλο δεινών πυρεσμών υπεξάγαγε.
1: Έδι κεφαλή μου σχισμά ωραίων κατέβηνε γίνει συμμοχλή αυτή κάτω
0: και
1: αιώνη.
0: Αφήκα ο πέτρη τα μη όντα και τα όντα έφθασε ω περί τη έμπορο και σαφώ ηλίευσα στο μαργαρίτη Χριστών των πολύτιμων.
1: Για να βει το χθορά σου ζωή μου προσε κύριο Θεό μου.
0: Πειράζει να φρόνου η θέ. Έντας πνεύμα το Πανάγιο Πέτρε νέκρωσες ο Θεολόγησες πρώτος τρανώσες Θεόν παμακάριστε.
1: Έλθει προσέ η προσευχή μου προς νάον των Αγιών σου.
0: Τον πάσε επέκεινα ουσίες λόγων Θεού τέτοκα σε σαρκωμένον ημίν. Διώσε Θεοτόκον χίλες είτε και ψυχή καταγγέλουμεν.
1: Λασόμενη μάταια και ψευδία ελεονθή συγκατέλειπου.
0: Απάντω περιφρονήσας των τερπνών βεβλημένους του Δεσπότου το φίλτρο και τη κοινή σωτηρία τη πόθου διαμαρτίνα αυτού αιρετισάμενος. Ω Παύλε μακάρι και νυν υπέρ της οικουμένης οικέτευε.
1: Ως εξάνω ποδό σωτηρία μου το Κυρίο.
0: Αξίωσε δωρήσε το Χριστός το πολίτευμα Απόστολε Παύλε εν ουρανής. Μένουσα γαρεντάφθου και πεπόθησε πόλη μακάριε. Πιστός υπηρέτης γεγονός οικονόμησε το μυστηρίον αυτού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Ως άρισος του Δεσπότου μιμητής και αυτόν αδεδειμένος ο Παύλος ειλικρινός πάση γέγονε πάντα. Είναι τους πάντες κερδίσει και σώσει λαός. Και έσωσε ενός αληθώς το Χριστό αγινεύσα στα πέρατα.
1: Μην και έγκυς τους αιώνας των αιώνα μην.
0: Επέβλεψεν επί σύ ο Κύριος είναι μην ανακαινίζουν ουσίαν, ως δυνατός μεγαλή επί ίσας Θεογεννήτερος έφης πανάμωμε. Και έσωσε με δια σου εκφθοράς ο Θεός μου ως έσπλαχ

0: δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συγαρίε βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Τους ασφαλείς και θεοφθόγους κήρυκα, στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβους απόλευση των αγαθών σου και ανάπαυση, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποση,

Θράνωσό μου τη γλώτα, σωτήρ μου, πλάτινό μου το στόμα και πληρώσω αυτό κατάνοιξον την καρδία μου, ή να εις λέγω ακολουθήσω και αδιδάσκω πίσω πρώτος, πας γαρ ποιόν και διδάσκον φυσίν ούτως μέγας εστίν, εάν γαρ λέγω μη πράττων ως χαλκός ηχόν λογισθήσω με, διόλα λίμητα δέοντα και πίντα συμφέροντα δώρης

0: θανάτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αδόξα και Πανεφήμων Αποστόλων και Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου, Σταύρωσης ήλε Κήρυκα Χριστού Πέτρων, το μίδε Παύλων των Τεμώντα την πλάνη, τριενάτη Σταυρών Πέτρου, σικάδε άωρα δε γε Παύλους, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η εγκαμίνο του πυρός ευληθέντες όσοι υπέδες το πύρις γρόσο μετέβαλον, δια ξυμνοδία σου το βόντες ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ρητορευόντου τα Θεία Μεγαλεία των Αποστόλων του Πνεύματος η ενέργεια νομίζω το μέθη της απιστούση, διείστριας γνωρίζεται εις Θεός των Πατέρων ημών.
1: Και επί την πόλη την Αγία την των Πατέρων ημών Ιερουσαλήμ.
0: Την αδιαίρετον φύσιν ορθοδόξο θεολογούμε Θεόν Πατέρα των Άνερχων, της αυτής εξουσίας λόγων και πνεύμα ευλογητός η κράσος ο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και υπερήμπτος και υπερυψούμενος στους αιώνας.
2: Ο εν αρχή άναρχος λόγος συν Πατρί και το Πνεύματι, ως μονογενής ευλογημένος ή και υπερυψούμενος ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
1: Και ευλογημένο το όνομα της δόξης του Άγιον, το υπερήμπτο και υπερυψούμενος στους αιώνας.
2: Το συμπαθές Θεία Προνοία του Χριστού, παιδευόμενος, εκ μιμήστε συγχωρεί το πρώτο του πάθους, Πέτρε της αρνήσεως, υποστήν εκλειδόνιον.
1: Ευλογημένο είναι το νότι Αγία Δόξου, περίμπτω και υπερυψούμενο στου αιώνα.
2: Σου το τρισόν τη πρώτου πάθου, εξαλήφων αρνήσεω, ο δεσπότη το τρισό τη Θεοφθόγκου, ερωτήσεω βεβαίη την αγάπηση.
1: Ευλογημένο σε βλέπω να βρίσκω καθήμενο με τον χερουβήμο, υπερίμπτω και υπερυψούμενο στου αιώνα.
2: Την εργαστρή των προαιώνων, εκ πατρό ενατήλαντα Θεών λόγων εν σαρκή συνηλυφίαν. Πάντες μακαρίσωμενος μητέρα του πάντων Θεού.
1: Ευλογημένος επί θρόνου δόξου βασιλείας σου, περίπτωση και υπερψούμενος στους αιώνας.
2: Χρημάτισε Χριστέ σφραγής και στέφος των Αποστόλων σου, ο επεσχάτων κληθείς των χρόνων σπουδή πάντα υπερβάλλον δε μεθού ο λαός της Εκκλησίας ψάλιση, των Πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει.
1: Ευλογημένος είναι το στερεώματι του ουρανού, υπερίμπτωση και υπερψούμενος στους αιώνας.
2: Ή και δίωξε το πριν της Εκκλησίας σου Παύλε ο Δέσμιος αλληπερεύει την πάλη του όλμαν το σώζυλο το επεσχάτων συνήγαγε γαρ Χριστέ τα έθνη κράζοντα ο των Πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Εν εξτάση επαρθείς το τρίτον έφτασας πόλο πανόλβιε και επακούσας αρή των λόγων βοάς δόξα το ανωτάτο Πατρί και το Υιό απαύγασμα. Απαυγάσματι συνθρόνο το ερευνών τη σαφώ πνεύμα τη Θεού τα βάθη.
1: Μην και έκαι στου αιώνε των αιώνων να μην.
2: Ω επιπόκον η ετό εσύ κατέβει, παρθένε Χριστό ο Θεό και σαρκοφόρο εξού προήλθεν, ενώντα πριν διεστικότα, ειρήνη εν γη και ουρανό δωρούμενο ο των πατέρων ημών, Θεό ευλογημένο.

0: Άφλεκτος πυρίεν συνάμπρος ομιλούς αβάτος Θεόν εγνώρισε το βράδυ γλώσσο και δυσύγχωμοσι και πέδε ζήλος Θεού τρεις αναλότους το πυρί υμνοδούς έδειξε πάντα τα έργα των Κύριων υμνείται και υπερυψούτε εις πάντα στους αιώνας.
1: Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι.
0: Ζωτικής εξύψους βιαίας φερωμένης ηχητικός του πνεύματος του Παναγίου αλλιεύσι πνοής πυρήν ο είδη γλωσσών τα μεγαλεία του Θεού ερητορεύοντο. Πάντα τα έργα των Κύριων υμνείται και υπερυψούται εις πάντα στους αιώνας.
1: Ευλογείται ήλιος και σελήνη άστρα του ουρανού των Κύριων υμνείται και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας.
0: Ημί θυγωμένο προβαίνοντες εν όρη, μη υπεφρικώτες πυρ δηματούν δεύτε και στόμεν εν το όρη σιών εν πόλη ζώντος Θεού. Πνευματοφόρης μαθητές νυν συγχωρεύοντες πάντα τα έργα των Κύριων υμνείται και υπερυψούται εις πάντα στους αιώνας.
1: Ευλογείται πάντα τα πεντινά του ουρανού τα θηρία και πάντα τα κτήν των Κύριων. Υμνείται και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας.
0: Ο δασίμ εκτενούσι χείρας και σταυρώσε περιζώσουν ο δεσπότης, προφητεύων πέτρε προστάτη, έπαστε κράζοντα ευλογείται τα έργα Κυρίου των Κύριων.
1: Ευλογείται ή των ανθρώπων, ευλογείται Ισραήλ των Κύριων, υμνείται και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας.
0: Το της χάριτος λόγω των μεν ενέαν παρημένων δεινών τα βυθάν δε θανούσα τερατουργών ανέστησας κράζοντας ευλογείται τα έργα Κυρίου των Κύριων.
1: Ευλογείται ρίς Κυρίου δούλου Κυρίου των Κύριων μνήτη και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας.
0: Ότο Πέτρο τα έθνη και καθαρμένα από φήνας Χριστέτη του Πνεύματος έγλυκα μου τας φρένας κάθαρον κράζοντος ευλογείται τα έργα Κυρίου των Κύριων.
1: Ευλογείται πνεύματα και ψυχή δικαία νόση και ταπεινή την καρδία των Κύριων μνήτη και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας.
0: Εν μια συσκηνούσα τον εαυτής Αγίων υποστάσεων η Θεό της Παρθένε όλην όλο είνοτε όθεν σε ως μητέρα του Θεού ημών μακαρίζομεν.
1: Ευλογείται Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ των Κύριων, μνήτη και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας.
0: Συνεκράθη το πόθο σου ο Παύλος, την καλήν δε αλλίον συνεξέστη, που και αυτού γαρέζει ο αίτιμος, είχε δε εκτήρμον ζώντα εν αυτό σε εις πάντα στους αιώνας.
1: Ευλογείται Απόστολοι, προφήτη και μάρτυρε Κυρίου των Κύριων, μνήτη και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας.
0: Σύρμος ως νύφη παραστήσε τον Υφίο Χριστό την Εκκλησία, νυφαγωγός γαρτάφτης, αναδέδειξε Παύλε Θεοφόρε, όθεν κατά χρέος την μνήμη σου γεραίρη.
1: Ευλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα τον Κύριο, υμνούμε και υπερυψούμε αυτόν εις τους αιώνας.
0: Υγονήσω τον κάλλιστον αγώνα και εντελέσεις τον δρόμο σου νομίμως, Χριστό προσήλθες, χαίρον Παναήδη με όθεν των Στεφάνων, Παύλην ξιώθης των της δικαιοσύνης.
1: Και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Περεθρόν επιρήμορφη Κυρίου, χαίρε νύφη, ανύφευτε Παρθένε, χαίρε νεφέλη, ήλιον εκλάμψα της δικαιοσύνης, όν υπερυψούτε εις πάντα στους αιώνας.

τοποθουμένο, ειλικρινός απάντων προέκρινας, εντεύθεν και δεσμιός προσιγορεύθης Χριστού, των πειρασμών την δυσχερίαν ως γλυκητέ.

0: μονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτε δεόμεθα επέρ του Μακαρίου και αείου κτήτερας της ιεράς μονής ταύτης, το πατρός και καθήκον.

0: φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ελέησον πληρώσομεν την αληθινή δέησιν ημών το Κυρίον.
1: Κύριε ελέησον.

0: και καλήν απολογίεν την επί του φεδεροδήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκω, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, η πάσιν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
2: Ότι Θεός ελέγχος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Και το Πνεύμα Τι Σου.
0: Τα σκεφαλά σου.

0: Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Θεός ο Χριστός, ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία και ιερά μονή της αιώνα αιώνος.
1: Την τιμιωτέρα των χειροβήν και εν το εξωτέρα να συγκρίνεται στο Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών.

0: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε στην εσκραυγή μου πρόσχε στη φωνή της Δεήσεώς μου. Ο Βασιλέ μου και ο Θεό μου ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε. Το πρωί εις ακούσει τη φωνή μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με ότι ουχή Θεός θέλω να νομίασαι. Ου παρικήσει πονηρευόμενο σου, δεν διαμενούσει παράνομη κατέναντι τον οφθαλμό σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ανομία να απολύσει πάντα σου λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δε λύσεται Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελέους σου ελεύσω μη στον οίκο σου. Προσκυνήσω προς ναού των Αγιών σε φόβο σου. Κύριε οδηγησό με τη δικαιοσύνη σου ένεκα τον εχθρό μου. Κατεύθυνον οποιός την οδόν μου. Ότι ουκ έστε το στόματι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν κρίνων αυτούς ο Θεός. Από πεσάς από το διαβολιόν αυτών κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς ότι παρεπίκρανά σε Κύριε και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Εις αιώνα αγαλιάωσαν και κατασκηνώσαν αυτοίς και καυχήσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι εσύ ευλογείς δίκαιον Κύριος όπλο ευδοκία στεφάνωση ημάς. Κύριε καταφυγέ γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε τη γη και την οικουμένη και από του αιώνος και έως του αιώνος η μία αποστρέψα άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριος ημέρα η εκθέσή της δήλθε και φυλακή ενοικτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται το πρωί ως χλώη παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας από πέσει κληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν τη οργή σου και το θυμό σου εταράχθημεν, έθετα σαν ομοία ημών εναντίον σου, ο αιών ημών εις φωτισμό του προσώπου σου. Ότι πάσε ημέρη ημών εξέλιπων και τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη ημών οσοι αράχνια μελέτα. Ε ημέρε των ετών ημών εν αυτή σε 70 έτη, εάν δεν δυναστείε σε 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπο και πόνο, ότι επήλθε πραό τη εφημά και πεντευθυσόμεθα, τη γυνό και το κράτο τη οργή σου, και από του φόβου το θυμό σου εξαριθμίσαστε. Τη δεξιά σου το γνωρισόμη και του πεπαιδευμένου στην καρδία εν σοφία. Επίστεψον Κύριος πότε και παρακλήθη επί τη δούλη σου. Εν επλήστημεν το πρωί του ελαίου σου Κύριε και γαλιασάμεθα και εφράνθημεν. Εν πάσιστε ημέρε ημών εφρανθήμεν ανθών ημερών εταπείνωση ημά ετών ονείδομεν κακά. Και είδε επί του δούλου και επί τα έργα σου και οδήγησον του ιού αυτών. Και έστω η λαμπρό τη Κυρίου του Θεού ημών εφημά και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημά. Και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων έλεος και κρίση να σου μέση Κύριε. Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου πότε ήξει πρόσμε. Διαπορευόμεν ένα κακία καρδία μεν μέσω του οίκου μου. Ου προετιθέμην προοφθαλμό μου πράγμα παράνομο ποιούντα παραβάσει σε μίσα. Ου και κολλήθη μη καρδία καμβία κλούν τη απεμού του πονηρού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού του των εξεδίωκων. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία του τόου συνίσθιον. Οι οφθαλμοί με επί του πιστού τη γη του συγκαθίστε αυτού μετεμού. Πορευόμενο εν οδό αμό μου ότου νελειτούργη. Ου κατόκι εν μέσω τη οικία μου ποιών υπερηφανία αναλούν άδικα ου κατεύθυνον ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύ και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλληλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτή το Πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η των Αποστόλων πρωτόθρονη και της οικουμένης διδάσκαλη, το Δεσπότη των Όνων πρεσβεύσατε, ειρήνη την οικουμένη δωρήσαστε και τις ψυχές ημών το Μέγα Έλεος. Και νίκαια ήκαι στους αιώνας των αιώνα, μην τη σε καλέσομενο και χαριτωμένη. Ουρανών ότι ανέτειλα στον ήλιο της δικαιοσύνης, παράδεισον ότι ευλάστησε το άνθρωπο της αυθαρσίας, παρθένων ότι έμεινα άφθορος, αγνή μητέρα ότι έσχεσαι σ' αγίες αγκάλεσιών των πάντων θεών αυτών οικέτευε σωθήνε τα ψυχάς ημών. Τα διαβήματά μου κατέφερουν κατά το λόγιο και με κατακυρευσά τον πάσα ανομία. Λύτρο αίμα από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάσσου τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί των δούλους και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Πληρωθείτε το στόμα μου ενέσεω σου, Κύριε, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καινή και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών, ένεγεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καινή και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίε με τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ιησού εστί είναι βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομαι το Πανάγιο Πνεύμα. Τους ασφαλείς και θεοφθόμους κήρυκα στην κορυφή των Αποστόλων, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυση τον αγαθό σου και ανάπαυση, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρπωσιν, ο μόνος γινώσκων τα εγκάρδια. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίας, τα σώματα άγνωστο, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάει στη λήψη κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεβολή αυτό φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια εί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέρα το χερουβή και δοξωτέρα να συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον το εκούσα, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρε.
1: Θεός, κτήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτές ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν το έντολόν σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάνω στον Αγίον.
0: Τι περμάχουστα τη γόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών, ευχαριστήρια να γράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος ο προσμάχητον εκπαντήρων με κινδύνων ελευθέρωσο, ή να κράζος η χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον. Ο
1: ενηλυθύνων γλωσσών των ουρανών καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Οχημαθητάς και Αποστόλους. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμαμαγίας, αυτή Μητρός της Θεολογούσης, δυνάμεις τιμή και ζώπιο Σταυρού, προστασίες του Αγίου Δόξου Αρχιστρατηγού Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Οσίων Πατέρων Ημών Σήμεων του Νέου Θεολόγου Προστάτη και Θόρυμων, Τιμωθέου Ευρύπη του Καλάμου Σεργίου του Ρώσου Καλλινίκου Εδέης Πορφυρίου του Διορατικού, των Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και Πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Δόξα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία μνήμη μόνο εξωμακάριστη και αίμιστη κτήτωρες.

0: Δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως υπέρ

εν κόπης περισσότερος εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσότερος, εν θανάτης πολλάκης,

0: Είπαμεν πάντες εις πόλης εις ψυχής και εις πόλης βιενήσεμον είπαμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Κύριε Πανταχράτωρο Θεός των Πατέρων ημών, δέομεθά σου υπάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ελέησον εμάς ο Θεός.

0: Και πάσιστε σαν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτε δε όμορφε υπέρ του μακαρίου και αείδη μου κτήτερος της ιεράς

0: Πρεπές ονομάς του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Όσοι κατεχούμενοι προέλθετε, όσοι κατεχούμενοι προέλθετε, όσοι κατεχούμενοι προέλθετε,

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Ευχαριστούμε εσύ για το ομολογημένο σου Υιό και το πνεύμα Θεϊστό Αγίου υπερπάντων ρίσμεν και ο νούκισμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των σημάδιμεν. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφτα εκ των πυρών ημών δέξα τη καταξίωση και τη υπαριστήκα σε χιλιάδε αγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ να εξαπτέρει απολυόμετα μετάρσια περωτά.

Πως τα γενέστε τις μεταλαμβάνωσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αναρτηρών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανοπλήρωτας, παρησίαν του μπροσέ, μη εις κρίνων ή εις κατάφερα. Έτι προσφερμές την ηλικητάφη, λατρίαν υπερκοραντίστη αναγαψαβαίνων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύττων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη και τελειωμένο. Εξαιρέτως της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου

0: εξομνήσθητη Κύριε της Ιεράς ημών Συνόδου και του Αρχιεπισκόπη ημών Ιερονύμου των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εν υπαρικούμεν πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές μνήστη Κύριε, πλεόντων, δικορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εκμαλώντων και της σωτηρίας μνήστη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων με τις Αγίες Εκκλησίες και με μημέρωτων παιδί και επί πάντας ημάς τα ελέησον εξ απόστα. Και δώσει μην ανενιστόματι και μία καρδία δοξάζει και ανημινήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

διδάξουν ο άλλος από την επάστηση του. Τις πλέους οι σύμβλες αν τους προσυμμάτες, όπως νοσούντας ίεσαι, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων.

0: Ον πατρίσι και θύμινο και όδε μην αράδεσαι και καταξίωσαι την κρατιά σου και την θύμη του αχράντου σώματός σου.
1: Πρόσκομεν
0: και δημών παντή το λαό.

0: Μεταφόβο Θεό, ίστεως και αγάπης προσεύχεται.
1: Αμήν, αμήν, αμήν, ευλογημένος ο έργος.

0: πάντιον και ζωήν την αιώνιον, πληρωθείτε το στόμα ημών ενέσεως σου, Κύριε, ότι εξίωσες ημάς μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, στήριξον ημάς εν τόσο αγιασμό όλη την ημέρα μελετάν τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθή, μεταλαβώντας των Θείων Αγίων, αχράντων θανάτων, επουρανίων και ζωηφαιών θρηκτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστή.

Ευλογώντος, ευλογούντασαι, Κύριε, και αγιάζοντος, επισήπε πειθός, θα σώσουν του λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας και

πάντοτε ρεσχωρίζε στο λόγο σου, Κύριε, και κελέσω στη γη πανταδαπού σε κφίν καρπού. Ει απόλαυση και τροφήν μετέρων τη πέρμα του τρει πέδα και δανείλ των Ερμαβιλώνη, Ευρωδιέ των Λαμπροτέρσων αδείξα. Αυτό πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα συν τη διαφόρη καρπή ευλόγησον και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα πιστού δούλου σου αγίωσαν τη δόξη συν και τιμήν των Αγίων ενδόξων πρωτοκορυφαίων πανεφήμων και ενδόξων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ταύτα προετέθησαν παραδοσών δούλων και ει μνημόσεων των ευσεβήτη πίστη ελιοθέντων. Παράσκου δε αγαθέ, τι στα ευτρεπίσε ταύτη και στη μνήμη επιτελούσιν πάντα προ τα τρία αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβεία τη Πανακράντου Δεσπίνη Σιμών, Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρία, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλων, τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ότι Σύ ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών.

0: Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευλογία Κυρίου και έλεος ελθεθυμάστη, ευθυθία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
0: Ο εν είδη περίνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους. Χριστός ο αληθινός θεσιμών της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός της Θεολογούσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώου Ποιού Σταυρού, προστασίες του Αγίου Δόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστολών και Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου, όν την μνήμη επιτελούμεν, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σημείων του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρου ημών, Τιμωθέου Ευρύπητε Καλάμου Σεργίτου Ρώσου, Καλλινίκου Εδέης Πορφυρίου του Διορετικού, των Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Πέτρε, κορυφαίε των ενδόξων Αποστόλων, η πέτρα της πίστεως, και Παύλε Θεσπέσιε των Αγίων Εκκλησιών, ο Ρήτορ και Φωστήρ, το Θείο Θρόνο παριστάμενοι υπερ ημών Χριστό πρεσβεύσατε.

λέει κάποιος. Αφού θα ξαναπέσω, γιατί να πάω να εξομολογηθώ? Ξέρω ότι θα ξανακάνω πάλι τα ίδια. Αδελφέ μου, η αμαρτία είναι σαν την αρρώστια. Δεν αρρωσταίνεις μια φορά. Πολλές φορές αρρωσταίνεις και κάθε φορά που αρρωσταίνεις, πηγαίνεις στο γιατρό και παίρνεις τα φάρμακα που σου δίνει. Το ίδιο κάνει και για την ψυχή σου. Κάθε φορά που πληγώνεσαι, έστω και αν πληγώνεσαι στο ίδιο μέρος, μετανόησε και εξομολογήσου. Κάποτε το φάρμακο της χάριτος θα γιατρέψει ολότελα τη συγκεκριμένη πληγή. Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως διά των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. 29ος στίχος. Ότι σύ φωτιείς λίχνον μου, Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Εσύ θα φωτίσεις το λιχνάρι μου, εσύ θα φωτίσεις το σκοτάδι μου. Λένε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ένας από τους επαρκέστερους θεολόγους της παράδοσής μας, αισθανόμενος συνεχώς την ανάγκη του θείου φωτισμού, μόνος μέσα στο δάσος του Αγίου Όρους, καλούσε τον Θεό να του φωτίσει το σκότος. Φώτισόν μου το σκότος. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ότι όσο πλησιάζει τη γνώση του Θεού, όσο πλησιάζεις τη γνώση του Θεού, τόσο σκοτεινιάζει αυτή η γνώση, τόσο κρύβεται αυτή η γνώση. Γιατί όσο και αν την πλησιάσεις τη γνώση του Θεού, θα την πλησιάσεις με τα αδύναμα όργανα της ανθρώπινης φύσης. Με αυτά τα όργανα δεν γίνεται κατανοητή η παρουσία του Θεού. Ή πρέπει να αλλάξουν τα ίδια τα όργανα, αν μπορούν να αλλάξουν, ή πρέπει μία άλλη δύναμη να σου μιλήσει για το ποια είναι η παρουσία του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», στο κεφάλαιο «Περιγνώσεως του Θεού» υπογραμμίζει ότι θα μιλήσουμε για το Θεό με μία προϋπόθεση, ότι ο Θεός είναι ακατανόητος και άπειρος, άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτον αυτού καταληπτών η απειρία και η ακαταληψία. Μόνον έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στη γνώση του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός βασίζεται στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος διατυπώνει τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού με τη φράση «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αντινατότερον». Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε φαίνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος και δεν υπάρχει οδός. Όχι, μας λένε τα Ευαγγέλια, υπάρχει. Ο εωρακός εμέ εώρα και τον Πατέρα, λέει ο Χριστός. Δηλαδή μέσω του Υιού θα γνωρίσουμε τον Θεό. Αλλά ποιανού Υιού? Του Υιού που έχει προσλάβει η ανθρώπινη φύση. Αυτός είναι ο Υιός. Δηλαδή πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κοινωνήσουμε, να γίνουμε κοινωνία με τον Υιό, για να γνωρίσουμε με εντελώς άλλο τρόπο βέβαια την παρουσία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι το σκοτάδι μπορεί να φωτιστεί από αυτή την παρουσία. Όχι μόνο μπορεί να φωτιστεί το σκοτάδι, αλλά να ανάψω εγώ ο ίδιος και να γίνω φως. «Συ φωτιείς λίχνον μου», όπως λέει ο ποιητής, θα ανάψεις, θα κάνεις να φωτιστεί το λιχνάρι μου, η παρουσία μου θα γίνει μαρτυρία της παρουσίας σου. Υπάρχει μια ωραία προσευχή του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, όταν του αποκαλύπτεται η γέννηση του Υιού του. Μια οδή, ένα τραγούδι είναι, ένα ποίημα. Βλέπει μπροστά του αυτή τη σωτηρία να έρχεται. Επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης. Αυτόν θα φέρει ο πρόδρομος μέσα στην ιστορία, τον σωτήρα θα φέρει. Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς θα παρουσιάσει τον Χριστό να λέει ότι ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, όταν ο οφθαλμός σου απλούς ή και όλον το σώμα σου φωτεινώνεστι. Επάν δε πονηρός ή και το σώμα σου σκοτεινών. Σκόπι λοιπόν μη το φως το εσύ σκότος εστίν. Δεν αρκεί η αξιολόγηση δική μας για το φως που εκπέμπω, είτε εσωτερικά στον εαυτό μου είτε εξωτερικά στους άλλους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει από κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Σκοπός μου είναι να σπουδάζω συνεχώς, μήπως αυτό που θαρώ πως είναι φως είναι σκοτάδι. Ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίσει το τέλος μιας πνευματικής πορείας, καλώντας μας να ευχαριστούμε το Θεό και Πατρί, το ικανός αντί ημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί.
ο οποίος ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε στην βασιλεία του Ιού της αγάπης αυτού. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή θα υπογραμμίσει ότι ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν με ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ουπιούμεν την αλήθεια. Εδώ υπησέρχεται πλέον μία συνεχή σπουδή του ανθρώπου με το ερώτημα, μήπως το φως είναι σκοτάδι και πρέπει να βρω το φως να φύγω από το σκοτάδι. Πρόκειται για παγίδα που μας απειλεί. Απ' αρχής της ανθρωπότητας όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί δάσκαλοι, ποιητές, φιλόσοφοι, δημιουργοί μας μιλάνε για το φως, χωρίς να υποψιάζουν ότι αυτό το φως μπορεί να είναι σκοτάδι. Την ανατροπή αυτή δεν μπορεί εύκολα να την κάνει ο άνθρωπος. Το ερώτημα δεν μπορεί να το θέσει ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει ολόκληρη θεολογία για τη σοφία των σοφών και τη σοφία των μωρών. Υπάρχει η σοφία των σοφών του κόσμου τούτου και η μορία των πραγματικά σοφών, οι οποίοι όμως αντλούν μια σοφία εκ του Ιησού. Αυτό που φαίνεται ως μορία γίνεται σοφία και αυτό που φαίνεται ως σοφία είναι στην πραγματικότητα μορία. Πάνω σε αυτό διαλέγεται ο Παύλος, πάνω σε αυτό διαλέγεται και ο ποιητής. Ότι εσύ ρισθήσομαι από πειραστηρίου, γράφει ο ποιητής στον 30ο στίχο, και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Με τη βοήθειά σου, Κύριε, θα γλιτώσω από τους πειρασμικούς κινδύνους και θα υπερβώ το τείχος που με φυλακίζει. Ο ποιητής περιγράφει μια κατάσταση εχμαλωσίας. Αισθάνεται περικυκλωμένος μέσα σε τείχη, λαχταράει τη λύτρωση. Μας έχει περιγράψει και άλλοτε αυτή την εμπερίστατη κατάσταση του ανθρώπου, είτε ως απειλή εχθρών, είτε ως απειλή πειρασμών, είτε τελικά ως απειλή θανάτου. Δυνατότητα να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση δεν έχει άλλη, παρά τη συνδρομή του Θεού. Τον εμπιστεύεται και του παραδίδεται. Σε μια καθολική προέκταση επεκτείνει το συμπέρασμά του ο ποιητής και καλεί καθένα να αποθέσει την ελπίδα του στον Κύριο, αφού, όπως συμπεραίνει στον 31ο στίχο, «Ο Θεός μου, άμωμος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών». Η οδός Κυρίου είναι ασφαλής, κανένα ψεγάδι δεν την χαρακτηρίζει. Τα ίδια τα λόγια του είναι φλόγα, για αυτό και εννοείται ως υπερασπιστής όσων ελπίζουν σε αυτόν. Στην καταγραφή που υπάρχει στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών της ίδιας αυτής οδής, εκτενέστερης κάπως, είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί το «πεπειρωμένος» έχει και την έννοια του κρατεού, του ισχυρού, του δυνατού. Άμωμος η οδός αυτού, το ρήμα Κυρίου κρατεών, πεπειρωμένων, υπερασπιστής εστί πάση της πεπιθός είναι επ' αυτών. Ο λόγος του Κυρίου ως φωτιά που κατακαίει κάθε τι άχρηστο ή κυρίως που αναδημιουργεί είναι παρόν σε όλη την ιερή ιστορία. Μπορεί να είναι φωτιά που θα κατακάψει την αδικία ή τους άδικους, όπως στην περίπτωση των Σοδόμων, μπορεί όμως να είναι φωτιά που θα περιλούσει ως χάρη και ως φωτισμός εξωτερικός και εσωτερικός τον ηγαπημένο λαό ή τους ηγαπημένους φίλους. Γνωστή είναι η παρουσία φωτιάς σε εξαιρετικές θεοφάνειες, όπως η στήλη πυρός που καθοδηγούσε τον λαό κατά την έξοδό του από την εχμαλωσία της Αιγύπτου. Ο δε Θεός ηγείτο αυτόν, ημέρας μεν εστίλη νεφέλης, δείξε αυτής οδόν, την δε νύκτα εστίλη πυρός. Ή ως σημείο της παρουσίας του Θεού κατά την αποκάλυψη του Σινά,
Το όρος Σινά εκαπνίζεται όλων, δια το καταβεβικένε επ' αυτό των θεών εμπειρή, και ανέβαινεν ο καπνός, ως η καπνός καμίνου, και εξέστη πας ο λαός σφόδρα. Η ίδια η δόξα του Κυρίου χαρακτηρίζεται ως φλεγόμενη φωτιά, είτε στο περιστατικό της φλεγόμενης και μη κατακαιόμενης βάτου, είτε στη θεοφάνεια του Σινά. Το δε είδος της δόξης Κυρίου, ως υπήρ φλέγων επί της κορυφής του όρους, εναντίον των ιών Ισραήλ. Χαρακτηριστική είναι και η περιγραφή της αναλήψεως του προφήτη Ηλία. «Και ιδού άρμα πυρός και ύπη πυρός, και διέστηλαν αναμέσων αμφωτέρων, και ανελήφθη Ηλιού εν συσσισμό ως εις των ουρανών». Αυτή όμως η ζωοποιός φωτιά, αυτό το θείο πυρ, θα αναδειχθεί ως δύναμη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος με την έλευση του Χριστού, ο οποίος το παρέχει στους αγαπημένους του. Ήδη ο προφήτης Ιωάννης ο Πρόδρομος θα επισημάνει αυτή την ενέργεια του ερχόμενου Σωτήρα. «Εγώ μεν ημάς βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοια, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν, του οποίου ούκ ημί ικανός τα υποδήματα βαστάσε, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή». Και ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίζει τους λόγους του και το έργο του αναμένει φωτιά. «Πυρ ήλθον βάλιν επί την γην, και τι θέλω ή ήδη ανήφθη». Αλλά εκεί όπου ολοκληρώνεται το περιεχόμενο αυτού του θείου πυρός, είναι στην περιγραφή που καταθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς όσον αφορά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής. «Και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός, εκάθισε τε εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου». Στους επόμενους 14 στίχους, από τον στίχο 32 έως και τον στίχο 46, ο ποιητής θα περιγράψει τις ιστορικές συνθήκες που τον απειλούν και θα προβάλλει την ελπίδα του για κατήσχυση εναντίον των εχθρών του, και με εξαιρετικές εικόνες θα διηγηθεί τις επιτυχίες του στην προσπάθειά του να κατησχύσει τον εχθρό του. «Ότι τις Θεός πλην του Κυρίου και τις Θεός πλην του Θεού ημών. Ποιος άλλος Θεός υπάρχει εκτός από τον Κύριό μου, ποιος άλλος εκτός από τον Θεό μου». Η αποδοχή της ύπαρξης του ενός και μόνου Θεού είναι καταστατική αρχή της Ιουδαϊκής και της Χριστιανικής παράδοσης. Όλο το κήρυγμα των προφητών και των Αποστόλων, όλο το κήρυγμα της Εκκλησίας θεμελιώνεται πάνω σε αυτή την πίστη. Την προϋπόθεση αυτή, προϋπόθεση σωτηρίας, καταγράφει το πρώτο άρθρο του Δεκαλόγου που παραδόθηκε στη Διαθήκη του Σινά. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσοντες οι Θεοί έτεροι πλήνε μου». Διατύπωση που αναδιπλώνεται στο χριστιανικό σύμβολο της πίστεως, το γνωστό μας «πιστεύω», «πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων», και όπου αποκαλύπτεται πλέον ότι αυτός ο ένας Θεός είναι μία φύση και τρία πρόσωπα, δηλαδή, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ότι είναι αγάπη. Ο προφήτης Ισαΐας θα επαναδιατυπώσει την ομολογία του Σινά ως λόγο που διατυπώνεται από τον ίδιο το Θεό. «Εγώ μάρτης», λέγει Κύριος ο Θεός, «και ο πες μου, ον εξελεξάμιν, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθεν μου και γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ουκέστη πάρεξ εμού ο σώζον». Για να στηρίξει το κήρυγμά του ως πρόσκληση και πρόκληση σωτηρίας.
Επίσης, ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει αυτή την αλήθεια του ενός Θεού στην ομιλία του προς τους Αθηναίους. Άνδρες Αθηναίοι, διερχόμενος και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, εν ο επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Αυτόν λοιπόν που εσείς αγνοώντας τον ευσεβείτε, αυτόν εγώ σας τον καταγγέλω. Ο Θεός, ο ποιής σας τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκ εν χειροποίη της ναής κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενος τεινός, αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. 33 στίχος. Ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετο άμωμον την οδόν μου. Ο Θεός που με περιζώνει με δύναμη διευθετεί τον δρόμο μου χωρίς ψεγάδια. Ήδη μας έχει πει ο ποιητής στο στίχο 24 ότι ο ίδιος φροντίζει να είναι άμωμος, αψεγάδιαστος στον δρόμο του Κυρίου και έσωμε άμωμος μετ' αυτού. Τώρα επιφέρει αυτή τη φροντίδα στον ίδιο το Θεό. Τελικά ο Θεός επιστρέφει στον πιστό του ό,τι ο δεύτερος του έχει προσφέρει. Αγάπη αντί αγάπης. Καταρτιζόμενος τους πόδας μου ως η ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχιονάς μου. Κάνει τα πόδια μου να τρέχουν σαν του ελαφιού, με κρατάει όρθιο να μην πέσω, μου μαθαίνει να πολεμώ και με ενισχύει στην τοξοβολία. Στίχοι που τροπολογικά εκφράζουν όχι μόνο τη σωματική αλλά και την πνευματική ενίσχυση σε κάθε λογής πολέμους, ιδιαίτερα στους πνευματικούς πολέμους. Και εδώ κάσμι υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβε τόμο και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Ο Θεός μας λέει ο ποιητής έγινε υπερασπιστής του, η δεξιά του τον αναλαμβάνει και τον προστατεύει και η παιδεία του τον ανορθώνει και τον διδάσκει. Καταρχήν η παιδεία στην οποία αναφέρεται ο στίχος είναι μάθημα για πόλεμο. Ας θυμηθούμε το περιστατικό της πάλης του Δαβίδ με τον Γολιάθ, όπου χέρι Θεού οδήγησε το χέρι του Δαβίδ σε ευθυβολία και νίκη. Κατ' επέκταση βέβαια, σε ένα πνευματικό πόλεμο χρειάζεται παιδεία για να μάθουμε πρώτον να αναγνωρίζουμε τον πνευματικό εχθρό και τις μεθοδίες του και δεύτερον να μάθουμε τους τρόπους για να τον πολεμήσουμε. Όλη η θεολογία των προφητών, όλη η θεολογία των Ευαγγελίων, όλη η θεολογία της Εκκλησίας, ιδιαίτερα μάλιστα η νηπτική λεγόμενη θεολογία, εκδιπλώνουν μία παιδεία, παιδεία κατά Θεών ή παιδεία κατά Χριστών, προκειμένου να εκπαιδευτούμε σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο. Όταν ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο του Θεού στο Σινά, έλαβε επίσης την εντολή να δημιουργήσει αλφάβητο, δηλαδή μέθοδο για να διδαχτεί ο λαός τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι επομένως διδακτός. Όπως μάλιστα διαβάζουμε στην απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που ασχολήθηκε με το θέμα της εικόνας, τον Θεό τον μαθαίνουμε μέσω του Λόγου, μέσω της προφορικής παραδόσεως, μέσω της καρδιακής ενέργειας, μέσω της σπουδής των γραφών, μέσω των εικόνων. Εν λόγο, εν στόματι, εν καρδία, εν γραφή, εν οικώση. Και αυτές όλες τις ενέργειες τις ονομάζουμε παιδαγωγία κατά Θεόν. Κατεξοχήν όμως παιδαγωγός, υπερβαίνοντας τον παιδαγωγό νόμο και τους προφήτες, θα εμφανιστεί ο Χριστός, ο και διδάσκαλος αποκαλούμενος από τους μαθητές του, και θα αποδειχθεί ότι ο κατεξοχήν διδάσκαλος, όχι μόνο με τη διδασκαλία του, αλλά και με το παράδειγμά του,
γνωρίζοντας όμως ότι τελικά η αλήθεια του Θεού δεν μαθαίνεται, αλλά παθαίνεται, υπόσχεται στους μαθητές του και πραγματοποιεί την έλευση, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, επισημένοντας ότι εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα όσα είπων ημίν. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Πλάτινες τα βήματά μου μπρος από τα πόδια μου και δεν αδυνάτησαν οι βηματισμοί μου. Ήδη μας έχει επισημάνει ο ποιητής στον 20ο στίχο ότι λογαριάζει ως βοήθεια του υψίστου να βρεθεί σε άπλωμα γης, ώστε να μην εγκλωβιστεί από τους εχθρούς του, και εξήγαγε με εις πλατισμόν. Ένα τέτοιο πλάτεμα, μια τέτοια ελευθερία, ένας τέτοιος διασκελισμός στον οικουμενικό χώρο της Βασιλείας του Θεού δεν επιτυγχάνεται χωρίς την εξύψους βοήθεια. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως ανεκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου. Θα καταδιώξω τους εχθρούς μου, θα τους καταβάλω. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα μέχρι να εξαφανιστούν. Θα τους συντρίψω, ώστε να μην μπορούν να με προσβάλλουν, να μην μπορούν να ορθοποδήσουν, ώστε να υποταχτούν. Πολεμικές περιγραφές, πολεμικοί πεάνες. Όταν τα γράφει αυτά ο ποιητής, έχουν ήδη συντελεστεί. Γιατί λοιπόν τα περιγράφει σε μέλλοντα χρόνο, αφού ήδη είναι παρελθόντα? Μα γιατί ανάγει αυτόν τον πόλεμο, σε έναν πόλεμο πνευματικό, σε μια διαρκή απειλή των εχθρών που απειλούν να τους στερήσουν τη σχέση του με τον Θεό? Έναν τέτοιο πόλεμο μας περιγράφει η Αποκάλυψη. Ο Αντίχριστος που πολεμάει την Εκκλησία, την ύμφη του εσφαγμένου αρνίου, δεν είναι ένας μελλοντικός εχθρός σε έσχατους χρόνους, αλλά είναι ένας διαρκώς παρόν εχθρός. Σε αυτόν τον κόσμο θλίψην έξετε, προειδοποιεί ο Χριστός στους μαθητές του, ή ακόμη πιο συγκεκριμένα, ιδού αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Αλλά το συμπέρασμα, το σημαντικό συμπέρασμα, ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσεται.

Πέτρων και Παύλων συμφώνος ανεφημίσομεν, Λουκάν, Ματθαίον, Μάρκον, Ιωάννην, Ανδρέαν, Θωμάν, Βαρθολομαίον, Σίμωνα τον Κανανίτην, Ιάκωβον, Φίλιππον και την ομίγυριν πάσαν των μαθητών, επαξίως εφημίσομεν. Απόστολοι Άγιοι πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

Αχιλλείου φωνή. Όταν είμαστε ήρεμοι, τότε επηρεάζουμε όχι μόνο τους ανθρώπους δίπλα μας, αλλά και τα ζώα και τα βότανα. Επηρεάζουμε το παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντος.

στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χέρια μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έτσι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτουρ μη δόξα μου και ψώνουν κεφαλήν μου. Φωνή μου προσκύρινε και έκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα, εξηγερθείοντε Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μοριάδου λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστε, Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθροντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγερθείοντε Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμώσω, λέξ με μηδέα τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλησα είναι πάγιες άνμοι και επεστήριξες επέ με τη χείρα σου. Ουκές την ίεση της αρχαιού μου προσώπου της οργής σου. Ουκές την ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου σύφορτιον βαρύ βαρύνθησαν επέ με.

0: και ουσία λέλου σου κανήγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι έπισε Κύριε λυπησάς εσύ ο Κουσίρου Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει με εχθρή μου. Και έντος αλευθένει απόδοσμα επέ με μεγαλό ρημόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκες έτοιμες και ελαγιδόν μου ενώπιον με στήδια παντός. Ότι ανομίαν με εγώ αγγελό και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθρή μου ζώσει και κροτέονται υπέρ εμέ και πληθύνησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν διαγαθών εν διαβαλών με, επί κατ' ιδιωκούν εγκαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσε εσύ στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσε εσύ στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεού ορθρίζω. Εδίψησέ σε ψυχή μου, πως απλώς εις άρξουμεν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν του Αγίου ευθύσε του ενδύν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ό,τι κρίσεν του ελαιό σου υπέρ ζωά, στα χείλη με επανέσουσι είσαι. Ούτως ευρωγήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότος εμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονεμβό σου επί της τρομνής με της όρθισε μελέτων είσαι. Ό,τι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των περίγων σου αγαλιάσω με. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντιλάβει το η δεξιά σου. Αυτή η διασημάτια ζήτησε την ψυχή μου. Σε λεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται σχήρα ομφαία, μερίδε ολοπεκονεσόνται. Ο Δεύα λεύσε, φραδίστε, δε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει το όμαλο με τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων σε έωτε γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσω μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντιλάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύ και αγί και σε όρος το λιώνου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύ και αγί και στους αιώνας του λιώνου να μην. Κύριε ο Θεός, ο Τριάς μου μέρας και καράς και νύχτην αντίον σου. Είσαι θέτον οποιόν σου προσευχή μου κλείνον το όσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη καθόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσεωρογήστε μετά το καταπενόν του Ισλάκων, εγεννήθηνο ο άνθρωπο αβοήθητο εν νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέβδοντα εν τάφων ου καμνιστή έτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντο με ελάκου κατ' τάτου σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστρίχθη ο θυμό σου και πάντα σου μητρισμού σου επίγαγε σε πεμέ. Εμάκρυνα στο δοσμό μου απεμού έθεντο με δέλιγμα εαυτή. Παρεδόθην και ουσι πορευόμοιο θαρμή μισθέσιν αποπτωχία. Ετέκλασα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, ενδιπέτασα προς σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση τα μάσια ή η ιατρή αναστήσει και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσει τη σύντο τάφου του ελαιό σου την αλήθειά σου την απολία. Μη γνωστήσετε εν οσότε τα μάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προς σε Κύριε και έκλασα και πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε που θύτη ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εγώ ψυχνότητό μου ψωθίζεται τα πνιώθη ξεπορήθην. Επεμέ δίθεν αργία σου, εφερισμή σου ξεταραξάν με. Έκει γλωσσάν μα οι υδρών τη μέρα περιέσχουν με άμα. Εμάχρυνα σε ποιμό φίλων και πλησίων και των γνωστών μου ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, ο τρία μου, μέρα σε κυκρασί και είναι εκτινέ δύο σου. Είσαι τέτα το οποίο σε προσευχή μου κλείνω το όσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιναθάνουν πάσα στα αναποδόσει αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμουν πάσα στα νόσου σου. Το λίτρο με οθράσει ζωή του, το στεφάνω να σε νερέ και εκτιμή. Τον επιπλώντα αυτή την επιθυμία σου να κινηστήσει τόσο ή του είναι ό,τι σου. Ποιον αλλήμο είναι ο κύριο, η κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σου δώσα το Μωυσή, τη ίση ράει τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ο κυστέρο οργιστή του δεή στον αιώνα μηνύ. Ο κατά τα ανομία ημών επίηση νημίν, ο δε κατά τα σαμαρτία ημών τα πέδου και νημίν. Ό,τι εκτέτεψε του ουρανού από τη γη, σε κρατήσει ο κύριο το έργο αυτό, επισημωμένο αυτόν. Καθώ τον απέχουν το λέω ποδισμό, εμάχρυνε να φύγουν τα συνομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήρη, ο σου κτήρη, ο κύριο του φοβουμένου αυτόν. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα, η μνημνήστε ότι έχω σεσμέν. Άνθρωπο έχει χώρο σε ημέρα αυτό, η άνθρωπο του αγρού, ούτω εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και έχει υπάρξει, πεινώστε τον τόπο αυτού. Το δέρο του κυρίου από το αιώνα και έω του αιώνα, επισημωμένο αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων, τη φυλάσσου τεθήκεν αυτό και μηνυμένη στον λαό του ποιησία αυτά. Κύριε Σεν το ουρανό, ετοίμαστε θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει η ποιόνο των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού.

0: Υπηρετούν στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν πατήτω όπως εσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν πατήτω όπως εσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, άκουσον προσευχής με έλεγες τη δύση με τη λυθία σου, άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθεις εις κρίσιν του δούλου σου, τη δικαιοθέσεις των οποίων σου πάζω σου ζών. Ότι το τη δείξει θρώ στην ψυχή μου, ταπείνωσήν εις γίνει η ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και γυρίασε με πέτο πνεύμα να μην τράθει η καρδία μου. Εμνήστε την μέρα των αρχαίων, μελέτη την πάση τη έργη σου, πείμε στο χειρό σου, μελέτων. Διεπέτασα προσέτα σχήρα με ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύησα ακουσόν μου, κύριε Ξέλιπη, το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσει με τι κλαβαίνουν σε σλάκουν. Ακουστών πίσω μου, το πόρε το ελαιό σου, την πίση ήλπισα, γνωρίσουν με κύριο δόν, ενή πορεύσω με, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξαίρουν που δεν θρώνουν, κύριε, πίσω κατέφυγον. Δίδαξο με το πίνο θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, αυτό να δική σημαίνει γη ευθεία, είναι και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εχθρίσει την ψυχή μου και εν του λέει σου το τρέφει στου εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου τίμω την ψυχή μου ότι εγώ δρό σου ημί. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθει μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου τώρα αυτό να δική σημαίνει γη ευθεία, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Και νυν και αϊ και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ερπίση ημών, Κύριε, δόξα σοι.
1: Κύριου δεηθώνα,
0: Κύριε
1: δεηθώνα, έρτησαν την ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών, Κύριου δεηθώνα,
0: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ της ειρήνης σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού σιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτέριου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεών των οδηπορών των νοσού των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκες του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου της
0: ποινησιμών Θεοτόκτη Παρθένου Μαρίας.
1: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί.

0: προσάνουμε και το όνομα του Κυρίου ημιν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω γένετο αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος.

0: λαμπούς όσων ελέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγία Σακράντο υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνησιμον Θεοτόκο και υπαρθέν Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε.
0: Σου το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Δεν συνδωρίσαστε τις εορτάζους υπόθων την Αγία Μνήμη σου.
1: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ενθυμούμε την κρίση και δηλειών, την εξέταση φρύτω, την φοβεράν, τρέμω την απόφαση και πτωούμε την κόλαση, την του

αγγελόπων εν σιγαστρή, συλλαβούσα φλέκτος μητυρθέου, το κόσμο εκείσα στον τον κόσμο κατέχοντα και έναν κάλεσες και στον πάντα συνέχοντα και εκμαζώνε θύλασσα στον πάντα σε εκτρέφοντα. Ω θεντής οπόσε, Παναγία Παρθένε, Χριστίνε πτεσμάτων μου, όταν μέλλον παρίστασε προπροσώπου του

0: Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Το καιρό εκείνο εφανέρωσε εαυτόν ο Ιησούς οι μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών και λέγει το Σίμωνη Πέτρο, Σίμωνη ο να αγαπάς με πλοίον τούτον. Λέγει αυτό ναι Κύριε, εσύ είδα σου τη φιλώσε. Λέγει αυτό πώς και τα αμνία μου, λέγει αυτό πάλι δεύτερο, Σίμωνη ο να αγαπάς με. Λέγει αυτό, ναι Κύριε, εσύ είδα σου τη φιλώσε. Λέγει αυτό, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον, Σίμων Ιωνά, φιλείς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον, φιλείς με, και είπεν αυτό, Κύριε, εσύ πάντα είδα, εσύ γινώσκεις ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, Ιησούς, βός και τα πρόβατά μου, αμήν αμήν λέγω σε ότι είσαι νεότερος σε ζώνια σε αυτόν. Και περί επάτης όπου ήθελες όταν δεν γυράσεις εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος σε ζώσει. Και είσαι όπου θέλεις, τούτο δε είπε σημαίνον πει ο θανάτου δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο λοιπόν λέγει αυτό ακολούθημη. Επιστραφείς δε ο Πέτρος βλέπει τον Ματίνον ηγάπο Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπισεν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού Κύριε ούτως δε τι. Λέγει αυτό ο Ιησούς, εάν αυτόν θέλουν μένει νέος έρχομαι, τι προσέ, σύ ακολούθημη. Εξήρθεν ο λόγος σου στους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ούκ αποθνίσκει, και ούκ είπεν αυτό ο Ιησούς, ότι ούκ αποθνίσκει. Αλλά εάν αυτόν θέλουν μένει νέος έρχομαι, τι προσέ, ούτως εστιν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων, και γράψα στα αυτά, και είδαμεν ότι αληθείς εστιν η μαρτυρία αυτού. Έστι δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν ημετών κόσμων, χωρίς

0: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των ειχρημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν μου. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκα και η αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτα και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις αλόγεις σου και νικήσε εν το πλην εστέσε. Και του γάρι να νομίες συνελήφθη και να μας δίνεσαι και εσύ με ημίτηρ μου. Και του γάρι αλήθεια αν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δημοσάσιμη. Ραντείς με σώπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχεων αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία στην κεφροσύνη, αγαλιάσε με ως θέατε το πεινωμένο. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσχες τις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτήσεων εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εν γέννησα εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από την προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλλαίνεις απ' εμού. Απόδοση με την αγκαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα το ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμως τα σωδού σου και ας ευήσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγκαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία να έδωκαν όλο καυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε μη ευδοκίσει την Σιών και οίκο δομηθείου τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και όλο καυτώματα. Τότε αν ίσως συνέπει το θυσιαστηριόν σου μόσχος.
1: Σας ασφαλής και Θεοφθόγκος κήρυγκα στην κορυφή των μαθητών σου Κύριε. Προσελάβου εις απόλαυση των αγαθών σου και ανάπαυση. Τους πόνους βαρεκίνων και των θάνατων εδέξω υπερπάσων ολοκάρπωσιν. Ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
2: Μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
1: Πράνωσον μου τη γλώτα σωτήρι μου, πλάτινον μου το στόμα και πληρώσας αυτό κατάνοιξον την καρδία μου. Ή να εις λέγω ακολουθήσω και αδιδάσκω ποιήσω πρώτος. Πας γαρπιών και διδάσκων φυσίνου τους μέγας εστίν. Εάν γαρ λέγω μη πράτων ως χαλκός ηχών λογιστήσω με. Δυο λέγιν μη τα δέοντα και ποιήν τα συμφέροντα δώρησε. Ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
2: Μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
1: Τι 29η του αυτού μηνός, νήμη των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων και πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Σταυρός, σταύρος εσύ λε Κύρικα Χριστού Πέτρων, το μη δε Παύλων των τεμώντα την πλάνην. Τι 9η σταυρών Πέτρος ικά δάωρ δε γε Παύλος. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ρέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

του Μακαριωτάτου, Θεοτάτου τε και Παναγιωτάτου, Πάπα και Πατριάρχου της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρίας, Λιβύης, Πενταπόλεως, Αιθιοπίας, πάσης γης Αιγύπτου και πάσης Αφρικής, Πατρός Πατέρων, Ποιμένος Ποιμένων, Αρχιερέως Αρχιερέων, Τρίτου και Δεκάδου των Αποστόλων και

καλών, διάκονοι Χριστού εισι, παράφρονον λαλό υπέρ εγώ. Εν κόπ

κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκ γένους, κινδύνης εξ εθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσσι,

εν λίμω και δίψη, εν ιστίες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη, χωρίς τον παρεκτός, η επισύσταση

Άρχης, αρέτα του βασιλέως εφρούρη, την Δαμασκηνών πόλην, πιάσε με θέλων και διαθυρίδος εν σαργάνη, εχαλάστην δια του τείχους και εξέφυγε.

Αθήνο, ελθόν ο Ιησούς εις τα μέρη Καισαρίας της Φιλίππου, ηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου. Ιδέ είπον, ημέν Ιωάννην τον Βαπτιστή,

Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτού, «Μακάριος Σίμων Βαριώνα, ότι σάρξ και αίμα ο καπεκάλυψέσι».

την εκκλησίαν και πήλε άδου ου κατησχίσου συναύτης και δώσωσι τα σκλής της βασιλείας των ουρανών και ο εάν δύσεις επί της γης

το μεγιστηρό ξανά να φεύγουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγεία.

ημέρωτος την επαρχίαν ταύτη το συλλειτουργούντον ημίν Σεραφείμ ιερομονάχου Βυσσαρίωνος Ευαγγέλου Ηλίου Αλεξάνδρου των Πρεσβυτέρων και του συμπροσευχομένου ημίν Αβραάμ Πρεσβυτέρου Θεοδόρου Διακόνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν αέρα και θάλασσαν φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπηρημούντων, εν τη πόλη εν ωρία και επαρχία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών.

τούτον είναι αυτό και το διευλόγους αιτίας απολυφθέντων πάντων των προσελθόντων και εγκαταλείξει παρακολουθούντων την τέλεση της ανεμάκτου

Εορτάζουσόν δούλου σου και του δούλου του Θεού Δημητρίου Πρεσβυτέρου, ού την ταχεία ενάρρωση παρά σου Κύριε του μεθά. Μιλιστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία.

Χριστή, Παύλου Αρχιερέως, Πατρός και Ποιμενάρχου ημών γενωμένου και των δούλων του Θεού, Σεραφείμ και Εγνατίου Αρχιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη απουραγή

0: θεστήρας, εν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

σε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων ένδυμων υγειάμετρων ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων,

θυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθου ευλογητός. Σου το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι,

Εξήλθε.

Απόστολοι Χριστού μαθητέ και κήρυκες πανέδοξοι, οι τον δρόμο των καλών επί της γης τελέσαντες, πρεσβείαν μη πάφτετε ποιούντες υπέρ των ανυμνούντων ημάς. Αν ήρθε κάποιος χθες τον εσημερινό, θα το άκουγε αυτό το τροπάλιο, είναι το πρώτο στοιχερό προσώμιο του εσπερινού. Σήμερα πανοσιολογιότατε πατέρα Σεραφείμ, λυπή προσφυλέστατή μου συμπρεσβύτερη και διάκονη, αγαπητή μου αδελφή της αγαπητής μου Λαρίσης, διότι πέρασα κάποτε μερικά χρόνια ταπεινά από εδώ και έχω τις καλύτερες και πιο όμορφες αναμνήσεις και ιδιαίτερα από την ενορία αυτή, διότι ήταν κοντά στο σχολείο που υπηρετούσα. Σήμερα η Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, τιμά και παρουσιάζει τη μνήμη των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, ο μεν πρώτος Παύλος, ο μεν πρώτος Πέτρος, εκλήθη από τον διδάσκαλο. Ο Παύλος όμως, λόγω του έργου που παρουσίασε, έγινε συνέκδημος και συνοδοιπόρος του Πέτρου, δηλαδή πήραν τις δύο θέσεις των πρωτοκορυφαίων. Γι' αυτό και η Εκκλησία τους έθισε σε μια εξαιρετική θέση. Αλλά γεννάτε το ερώτημα, τι συνέβη, τι έπραξαν οι δύο αυτοί Απόστολοι και οι μετά από αυτούς. Έχετε υπόψη την Οδύσσεια του Ομήρου. Ο μεν πρωταγωνιστής της Οδυσσίας, της Οδύσσειας βρήκε την Ιθάκη. Ο μεν Πέτρος και ο Παύλος, η Ιθάκη για αυτούς ήταν ο Σταυρός και το μαρτύριο, για να καταδείξουμε ποιο ήταν το έργο αυτών των πρωτοκορυφαίων. Όταν τους εκάλεσε ο Κύριος, δεν τους υπεσχέθη απολύτως τίποτε. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Ματθαίος, τους είπε «Ιδού αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Για φανταστείτε λοιπόν, να το έλεγε σε εμάς, θα είχαμε οροδίσει όλοι. Δεν θα πήγαινε κανείς, θα κάναμε 100 βήματα πίσω και ίσως και μισό μπροστά. Κι όμως ο Πέτρος και ο Παύλος, όταν εκλήθησαν, δεν έφεραν απολύτως καμία αντίρρηση. Κάποτε απλώς του είπε ο Πέτρος, «Κύριε, εμείς αφήκαμε πάντα και ακολουθήσαμε εσύ. Τι άρα είστε εμείς, τι περιμένουμε, τι θα γίνει με μας». Δεν τους υπεσχέθη απολύτως τίποτε. Ήξερε ότι τους περίμενε αγώνας, τους περίμενε πεζοπορία, τους περίμενε δυσκολίες και ο Στέφανος ήταν το Σταυρός και το Μαρτύριο. Γι' αυτό και ο Παύλος, όταν πλέον εκλήθη, το θεωρούσε κάφημα και έλεγε «Ούμονον δε, όχι μόνο για αυτά τα οποία ζούμε, λέει εμείς οι Απόστολοι, αλλά καυχόμεθα και εν τες θλίψησιν». Εμείς θεωρούμε τις θλίψεις, λέει, τις τελεφορίες, σαν ότι είναι ανδραγάθημα, είναι ένα βραβείο. Ειδότες ότι η θλίψης, λέει, υπομονή κατεργάζεται, διότι αν δεν είχαν σφυρελτηθεί οι δύο πρωτοκορυφαίοι και οι μετά αυτών Απόστολοι στην πίστη και στην υπομονή, δεν θα είχαν πράξει το έργο για το οποίο ομολογεί η υμνολογία, η Εκκλησία, η ιστορία. Και
του δικαίου, κλήρους του δικαίου λένε πάντοτε, είναι τα δεσμά και ο σταυρός. Δεν περιμένει τίποτε άλλος. Κι όμως ο Παύλος έφτασε σε σημείο να θεωρεί ότι εμεί το ζει Χριστόν. Εγώ πλέον ζω μόνο για τον Χριστό. Και μάλιστα θεωρούσε ότι το ζει Χριστόν το αποθανεί κέρδος. Θεωρούσε ότι το μεγαλύτερο κέρδος της ζωής του ήταν να δώσει τον ίδιο τον εαυτό του ολοκαύτωμα στο φωμό της θυσίας υπέρ του διδασκάλου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το ίδιο και ο Πέτρος γύρισε όλη την Ανατολή και όμως ήξερε ότι η θάκη του ήταν ο Σταυρός. Δεν έφερε ποτέ αντίρρηση και μάλιστα όταν εκλήθη από τον Χριστό ήταν σε προχωρημένη ηλικία, ήταν ο γυριότερος και άφησε τα πάντα και ακολούθησε, γιατί ήξερε αυτό που λέγει η Γραφή, επίρριψον τη μέρη μνάσου επί τον Κύριο και σωθήσει σύ και ο οίκωση. Κύριε, αφήσαμε τα πάντα εμείς. Δεν κοιτάξανε τίποτε, θα έλεγε κάποιος, μα τι άφησα περιουσίες. Τα δίχτυα και οι βάρκες ήταν όλη η περιουσία του Πέτρου και των λοιπών μαθητών. Από εκεί έβγαζαν το ψωμί των παιδιών τους, τις οικογενείες τους, κι όμως δεν ρώτησαν, εφόσον τους εσκάλισε μια ιδιαίτερη φλόγα, μια φωτιά άναψε πάνω τους και τους λέγει ακολουθήστε και δεν θα χάσετε. Έρχεται όμως η δική μας η σειρά, αδελφοί μου, μακαρίζουν τους Αποστόλους, έπραξαν τα πάντα. Αν προσέξατε σήμερα, μόνον αν ακούσετε την Αποστολική περικοπή θα καταλάβετε τι υπέφερε ο Παύλος και όλοι οι Απόστολοι. Κι όμως τα πάντα τα παρεμέλησαν, τα πάντα ήταν, ήξεραν ότι πρέπει να μεταβούν στον τότε γνωστό κόσμο, να μεταφέρουν το μήνυμα της αγάπης, το Ευαγγέλιο της αγάπης. Τόνισα Ευαγγέλιο της αγάπης. Κάποτε ρώτησε ένας, μα τι λέγει αυτό το Ευαγγέλιο το δικό σας, τι αναφέρει, και το απαντά κάποιος, ομιλεί για την αγάπη. Κάτι το οποίο δυστυχώς, αδελφοί μου, τίνει να εκλείψει ή πολύ φοβάμαι εξέλιπε από τη ζωή μας. Πριν 40-50 χρόνια υπήρχε αγάπη, όχι μόνο μέσα στους χριστιανούς και στους αλλοθρήσκους όλους. Δυστυχώς εψύγει η αγάπη, γιατί πάψαμε να πιστεύουμε. Σήμερα, όπως λέγει ο Παύλος, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Μια ευκαιρία μας δίνεται να αφυπνιστούμε. Πώς θα γίνει αυτό? Να ψάξουμε να γνωρίσουμε τον Κύριο. Δεν τον αναζητήσαμε. Και ομιλούν και λένε, μα αγαπώ τον Κύριο, μα τον γείτονά μου δεν τον θέλω. Όποιος αδελφοί μου γνώρισε τον Κύριο σαν τον Παύλο και τον Πέτρο, όχι μόνο κατακάηκε η καρδιά του για τον Κύριο, αλλά η ίδια αγάπη ήταν και

Είμαστε η Εκκλησία και αυτούς που ανέφερα πάντοτε υπάρχουν και θα υπάρχουν. Από εμάς εξαρτάται να τους αναζητήσουμε. Σήμερα μας προσκαλούν οι πρωτοκορυφαίοι να αναζητήσουμε, να βρούμε την χαμένη Ιθάκη μας. Και προκειμένου η χαμένη Ιθάκη για μας είναι η πίστη μας. Έχει ψυχραθεί η πίστη μας. Δεν υπάρχει αυτή η πίστη που υπήρχε πριν από πολλά χρόνια. Όχι μόνο εδώ, παντού. Διότι πίστευε ο λαός μας. Πίστευε ο ορθόδοξος πληθυσμός. Τώρα ο άνθρωπος πίστεψε επειδή μεγαλούργησε τεχνολογικός ότι εγνώριζε τα πάντα. Και από αυτού ο Παύλος, ο Απόστολος, είναι κάθετος. Φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράφησαν και ήλαξαν την εικόνα του αυθάρτου Θεού εν ομοιώματι ανθρώπων και πετεινών και αρπετών. Νόμιζαν ότι είναι, εγνώρισαν τα πάντα και παρομοίεσαν τον Θεό με ανθρώπου μορφή, με πετεινού, με ερπετού, με ζώο. Όχι, αδελφοί μου, η αλήθεια υπάρχει μόνο μέσα στην Εκκλησία. Τούτες στις μέρες υπάρχει ζέστη, όχι μόνο στη Λάρισα, σε όλο τον πλανήτη, και ο κάθε ένας από μας προσπαθεί να βρει ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος. Το νερό το καθαρό, το ψυχρό, το αμόλυντο υπάρχει μόνο στην Εκκλησία. Μην πάτε αλλού. Είναι θολά τα νερά. Είναι τα νερά τα οποία έχουν ένζημα. Θα βλάψουν την ψυχή σας. Αν θέλετε να ξεδιψάσετε, να ξαναβρείτε τον εαυτό σας, να κάνετε μια ενθοεξέταση. Πού βρισκόμαστε, τι σχέση έχουμε με τους πρωτοκορυφαίους. Μεγάλη η σχέση μας. Διότι όπως και αυτοί και εμείς βγήκαμε από την Κολυμβήθρα, πιστεύουμε σε ένα τριαδικό Θεό. Κατά συνέπεια όλοι οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι στην Αγία Κολυμβήθρα, έχουν την λεγόμενη πνευματική συγγένεια, η οποία δεν χάνεται ποτέ. Αν θέλετε λοιπόν να λέγεστε συγγενείς με τους πρωτοκορυφαίους, να ψάξετε, να βρείτε τον εαυτό σας. Το χάσαμε όλοι μας, όχι μόνο εσείς. Και είναι μια ευκαιρία λοιπόν, σήμερα κι εγώ και οι ιερείς και ο εκλεκτός επίσκοπός σας, ο οποίος λείπει για άλλους λόγους από εδώ, όχι για να πάει να κάνει τουρισμό, κάπου θα λειτουργεί, κάπου θα έχει ανάψει το κεράκι για το ποίμνιό του και τον οποίο τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ για την ευγενική πρόσκληση προς την ελαχιστότητά μου και εύχομαι ο Θεός να του χαρίζει πολλές δεκαετίες. Είναι από τους εκλεκτούς επισκόπους. Εδώ στη Λάρισα γνώρισα δυο επισκόπους, τον Σεραφείμ και τον ταπεινό τον Ιγνάτιο. Και σήμερα αυτόν τον λαμπρό, τον σπουδαίο, τον καλλιεργημένο, τον Ρέκτη, επίσκοπο τον Ιερώνυμο. Εύχομαι η χάρη των πρωτοκορυφαίων να είναι όχι μόνο σήμερα. Οι Απόστολοι, οι Άγιοι, η Παναγία δεν έχουν φύγει ποτέ. Εμείς γυρίσαμε τα νότα, εμείς γυρίσαμε την πλάτη. Τι λέγει η Γραφή? Ετείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε, μην αργοπορείτε, ψάξτε την Παναγία, τους Αγίους σας περιμένουν, ακουμπήστε πάνω στους Αγίους και δεν θα χάσετε ποτέ. Εύχομαι αφενός με προσευχηθήκαμε στον κοσμήτορα του ναού σας, τον αγαπητό μου από τα παλιά τον πατέρα Δημήτριο, από τότε που έγινε ο θεμέλιος λίθος του λαού, ευχόμεθα η χάρη των πρωτοκορυφαίων, διαπρεσβειών της υπεραγίας

0: του τόπου και του Αγίου Αχιλλείου να τον εδραιώσει και να τον στείλει πολύ σύντομα στα καθήκοντά του. Εσείς μεν να έχετε την χάρη του Θεού, τη χάρη των Αποστόλων, τη χάρη της Παναγίας και τη χάρη του Πολιούχου της Λαρίσης του Αγίου Αχιλλείου εμήν. Τα χρόνια σας να είναι πολλά, να είναι ευτυχισμένα και να είναι κάτω από τη σκέπη του Θεού χρόνια πολλά. Και αν τυχόν άλλη φορά σας ξαναδώ, να σας δω πάλι χαρούμενος.
1: Εις πως

0: ηγετών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβσον όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη αυτούς και άλληλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κύριε.
2: Ότι σοι ο αγιασμός ημών και σοι και δόξαν απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαίει και εις τους αιώνας των αιώνων
1: αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Βαϊσποτά Άγιε ευλογήσον.
3: Και μία καταλήξη μας ευθύσε επίσε, ειδήν το κονσδόνισε της ιερές του, την προσδεύσει μόνο το στρατό και πατ' το λαό, ότι πάσα δώσα αγαθή και πάν δόνημα τέλειον, άνω τένστη η καταμέγηση του Πατρός των Πότων, και εσύ την δόξα και προσκύνηση να πέραμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιγκαή και Ιησούς αιώνας, ο νεόνου.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Θεοφυλάκτου.
1: Εις πολλά ετήμες φώτα.
0: Χριστό ημών αδελφέ.

Δόμεθα υπέρ του εύσεβους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερώτων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των δούλων του Θεού, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία.

Ημών ο Θεός, ο σωτήρι ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος γελού ημί δέσποτα επί τες αμαρτίες.

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβύγης Παναχράντου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαΐας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπουραλίων, θείων νοερών αήλων δυνάμενων σωμάτων, και εσύ του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, ούτι μνήμην επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άλλους και

λίγου σου αποδείξαν πάντα οι και ειρήνευσον τη ζωή ημών και τον κόσμο σου άπαντα και σώσον αγαθέν.

ο ευλογήσε τους πέντε άρτους εν διερίου και εξ αυτών πέντε κυσιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός Κύριε ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον, τον ίνο και το ελαίον και πλήθεια είναι αυτά εν διαγία ημών εκκλησία και εν ωρία επαρχία ταύτη παντί το κόσμο σου και εν της οίκης των εορταζόντων και προσφερόντων τα δώρατα αυτά και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίεσον, ότι σοι ο ευλογών αγιάζων πληθύνω και τρέποντα σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξανε να πέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι.

0: τη ελπίσιμον δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες προσβίες Παναχράντου και Πανενδόξου, Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επιραλίων, Θείων Νοερών Αήλων.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Πατέρα Σεραφείμ, να μεταφέρετε τις ευχαριστίες μου και την ευγνωμοσύνη μου στο Σεβασμιότατο για την ευγενή πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα σε αυτήν την πνευματική πανδεσία. Να ευχαριστήσουμε και να επενέσουμε τους χορούς των Ιεροψαλτών, αλλά και ένα γκρουπ ανθρώπων οι οποίοι δεν φαίνονται σε κάθε λαό. Είναι οι επίτροποι και η φιλόπτωχος αδερφότης, οι οποίοι συντερούν και βοηθούν τον ναό αθόρυβα, χωρίς να παίρνουν απολύτως τίποτε. Να τους ευλογεί, να σας ευλογεί όλους ο Θεός. Εσείς μένετε, λαμπρύνετε τα ψαλτήρια, οι επίτροποι και οι φιλόπτωχος θα είναι πάντοτε απίκοστο καθήκοντος, διότι ο ναός δεν σταματάει ποτέ να εργάζεται υπέρ του ποιμνίου. Να ευχαριστήσω τους συμπεριζημητέρους μου, τον πατέρα Σεραφείμ τον γνωρίζω, τους λοιπούς δεν τους ήξερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με ανέχτηκαν και συγητούρισαν μαζί μου. Χρόνια πολλά, να είστε καλά.
2: Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε και ως εφημέριο συνορίας να σας ευχαριστήσουμε και εκ μέρους του πατρός Δημητρίου, ο οποίος λόγω προβλήματος υγείας δεν είναι μαζί μας σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που λαμπρύνατε με την παρουσία σας σήμερα την Πανήγυρη.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ.

Το να προσευχόμαστε αδιάκοπα δεν σημαίνει μόνο να διαβάζουμε τις ευχές, να κάνουμε γονικλησίες και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Να προσευχόμαστε αδιάκοπα μπορούμε πάντα και όπου και να βρισκόμαστε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να έχει η καρδιά μας διάθεση για προσευχή. Να είναι ταπεινή και να θρηνεί αδιάκοπα την αναξιότητα και την αμαρτωλότητά της. Γεμάτη φόβο μπροστά στην μεγαλοσύνη του Θεού, τον οποίο προσβάλλουμε με τις αμαρτίες μας. Αν τέτοια θα είναι η καρδιά μας, τότε πάντα θα είμαστε προσευχόμενοι, και στη δουλειά και στο σπίτι. Σε κάθε μας έργο μπορούμε να προσευχόμαστε, μόνο να υπάρχει διάθεση για προσευχή, να ποθεί η καρδιά μας στον Κύριο, και τότε η εντολή που μας έδωσε ο Απόστολος μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

29 Ιουνίου έχουμε τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, τη σύναξή τους. Είναι εορτή συνάξεως, εορτή του μαζί, εορτή ενότητος. Γιατί έγινε αυτή η εορτή? Στα 258 μετά Χριστόν, ο Πάπας της Ρώμης Σίξτος ο δεύτερος, ο Αθηναίος, οι πρώτοι Πάπες ήταν από την Αθήνα, οι Ορθόδοξοι Πάπες, το σχίσμα έγινε αργότερα δυστυχώς. Επήρε τα λείψανα των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου από τις κατακόμβες και τα μετέφερε, τα μετεκόμισε στην κρύπτη του Αγίου Σεβαστιανού. Μεγάλος Άγιος, έχουμε μιλήσει γι' αυτόν. Και ήταν 29 Ιουνίου. Έγινε μεγάλη πανήγυρη στη Ρώμη και από τότε καθιερώθηκε να εορτάζεται η σύναξη και η μετακομιδή των λειψάνων των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 29 Ιουνίου. Και έμεινε αυτή η εορτή, διαδόθηκε στην Ανατολή, όπως λέει Όσιος Θεοφάνης ο χρονογράφος, και εορτάζεται μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Οι άλλοι Απόστολοι που γιορτάζουν την επόμενη μέρα πάλι κατά τη σύναξη των Αγίων Αποστόλων εορτάζουν και χωριστά σε άλλες μέρες του λειτουργικού έτους. Ετούτοι εδώ οι Άγιοι δεν εορτάζουν χωριστά. Δεν έχει μείνει η μέρα που εμαρτύρησαν. Το έτος το ξέρουμε. Το 66 ο ένας ο Πέτρος και το 68 ο άλλος ο Παύλος επινέρωνος. Γι' αυτό είναι μοναδική η εορτή τους και μεγάλη η μνήμη τους. Και την επόμενη κάνουμε τη σύναξη των άλλων Αποστόλων για να κάνουμε και την απόδοση της εορτής της συνάξεως των δύο πρωτοκορυφαίων, αλλά και για να τιμήσουμε και τους 12 Αποστόλους. Σύναξη σημαίνει Θεία Λειτουργία. Συναζόμαστε στην Εκκλησία, κάνουμε Θεία Λειτουργία, όρθρο και Θεία Λειτουργία, να τιμήσουμε τους Αποστόλους και να λατρεύσουμε τον Χριστό με την άχραντη Θεία Ιερουργία. Οι Άγιοι Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος, είναι οι κορυφές και εμείς δεν είμαστε ικανοί να τους τιμήσουμε από την ώρα που ο Χριστός τον Πέτρο τον ονόμασε Πέτρα της Πίστεως. Ήταν τόσο σταθερός στην πίστη, τόσο ανδρείος, τόσο ομολογητής, τόσο γενναίος, τόσο εκφραστικός, που μέσα στους Αποστόλους ήταν ο πρώτος στην πίστη. Γι' αυτό και εκλήθηκε πρωτοκορυφαίος, αλλά και Πέτρα της Πίστεως. Και όταν λιγοστεύει και η δική μας πίστη, ας τρέχουμε και ας πέφτουμε νοερά στα πόδια του Αποστόλου Πέτρου και να τον παρακαλούμε να μας προσθέτει πίστη, να μας αυξάνει την πίστη και να μας βοηθάει. Το δε Απόστολο Παύλο ονόμασε ο ίδιος ο Κύριος, αφού τον κάλεσε ο Χριστός μετά την αναλήψή του εξ ουρανού, τον ονόμασε σκεύος εκλογής, δηλαδή εκλεκτό του, άνθρωπο δικό και καταδικό του, δοχείο διαλεχτό επιλέξει, να βαστάξει το όνομά του ενώπιον εθνών, εθνικών δηλαδή, και βασιλέων, και το έκανε. Ο Πέτρος ήταν θεόφτωχος από τη Βυσθαϊδά της Γαλιλαίας, ψαράς το επάγγελμα, έγαμος, πήρε την κόρη του αδελφού του Αγίου Βαρνάβα Αριστοβούλου. Βαρνάβας του Κύπριος, καταγωγής εβραϊκής φυσικά. Απέκτησε και παιδιά και κάποια περιουσία καθώς παντρεύτηκε.
μόλις πέθανε ο πατέρας του παντρεύτη. Όταν κλείστηκε στη φυλακή ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, πέρασε ο Χριστός από τη Γαλιλαία, από τη λίμνη της Γενισαρέτ και παρέλαβε και τον Πέτρο και τον Ανδρέα για το αποστολικό αξίωμα. Και τότε τον ονόμασε από Σίμωνα, τον ονόμασε Πέτρο, ένεκα της πίστεώς του. Και τον ακολούθησε πιστά ο Απόστολος Πέτρος τον Κύριο. Ήταν και στην Πεντηκοστή, έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, εκήρυξε πρώτος στην Ιερουσαλήμ την ίδια την ημέρα της Πεντηκοστής με σθένος και Πνεύμα Άγιο και έφερε στην Εκκλησία τους πρώτους 3.000 χριστιανούς περίπου. Και ύστερα κήρυξε και στη Σαμάρια και στην Αντιόχεια και στον Πόντο και στην Καπαδοκία και στη Βυθινία και στη Γαλατία και στη Μικρά Ασία. Κατέληξε στη Ρώμη εκεί νίκησε ένα φοβερό μάγο που το έπαιζε για Θεός. Τον κατήγγυλαν στον Έρωνα οι ειδωλολάτρε και ο Νέρον τον εσταύρωσε ανάποδα. Το ζήτησε ο Πέτρος και είπε «Χριστέ μου, σταυρώθηκε εσύ, σε ευχαριστώ που σταυρώνομαι κι εγώ. Αλλά θέλω να με σταυρώσουν ανάποδα, να σε βλέπω προς τα πάνω εσένα. Δεν είμαι άξιος να λάβω την ίδια σταύρωση. Εγώ είμαι αμαρτωλός, Κύριε». Και ο Πέτρος

συγχωρούσε εύκολα εκείνους που μετάνιωναν, γιατί πολλές φορές είχε πατήσει κι αυτός. Ήταν δε και ευμετάβολος, αυτό μένα μου αρέσει καλύτερα. Αναιρούσε εύκολα τη γνώμη του. Και το βλέπουμε στο μυστικό δείπνο. Του είπε ο Χριστός να του πλύνει τα πόδια και είπε εμένα τα πόδια ποτέ. 13 κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Και τον είπε ο Χριστός, εάν δεν πλύνω τα πόδια σου, δεν σε ξέρω. Εδώ τελείω όχι μόνο τα χέρια και τα πόδια, αλλά και την κεφαλή και όλο μου το σώμα. Δηλαδή κάναμε και ένα μπάνιο. Ο ίδιος ο παιδός πέραγε ποτέ, εγώ ποτέ, μετά τι έλεγε, ας πούμε ακριβώς το αντίθετο. Γιατί το κάνουμε όλοι. Και αυτό τον Πέτρο τον αγαπούν οι περισσότεροι των ανθρώπων και των χριστιανών. Βεβαίως. Και το λέω και ωραία, ο Δροσύνης που είχε ένα ωραίο ποίημα στον Πέτρο τον Απόστολο, τον Πρωτοκορυφαίο, στα φωτερά σκοτάδια, με ωραία συλλογή, φωτερά σκοτάδια, τι οξύμορο, με τη φως. Του λέει, για την αρνησιά σου εκείνη, ποιος μπορεί Πέτρε να σε κρίνει, ποιος σαν εσένα δεν εδίλιασε και έναν Θεό δεν απαρνήθη. Πώς φορές και εμείς δεν δηλιάζουμε και απαρνούμεθα το Θεάνθρωπο Χριστό μας, το Φιλάνθρωπο. Αυτό ήταν ο Πέτρος με λίγα λόγια. Ας πάμε και στον Παύλο, γιατί πέρασε η ώρα, χαθήκαμε. Και αυτός ήταν Εβραίος, εξ Εβραίων, αμυγής Εβραίος, εκ φυλής Βενιαμίν, κατά νόμον Φαρισαίος, ακολουθούσε την αίρεση των Φαρισαίων που ήταν συντηρητικοί και στα χρόνια του Χριστού έγιναν τυπολάτρες και δεν τους ήθελε κανένας. Αγαπούσε και λάτρευε το Μωσαϊκό νόμο ο Παύλος ο Μέγας. Γι' αυτό και δεν δέχτηκε τη διδασκαλία του Χριστού, γιατί πίστευε πως ο Ιησούς είναι μία αίρεση Ιουδαϊκή που αντιτίθε στη θρησκεία των πατέρων. Γι' αυτό και πολέμησε το Χριστό μας με όλα τα μέσα και πορθούσε και εκπορθούσε την Εκκλησία. Αλλά στο βάθος όμως είχε άπειρη καλοσύνη και θεϊκή φλόγα. Αυτό είδε ο Χριστός. Ήταν και στο λιθοβολισμό του Στεφάνου και όταν πήγαινε στη Δαμασκό να φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ τους χριστιανούς, τον έπιασε ο Κύριος το δίχτυ του. Τον φώτισε και τον έστειλε στη Δαμασκό στον αρχαίο μαθή, στον Απόστολο Ανανία, να κατηχηθεί και να βαπτιστεί. Και από εκεί και πέρα ο Απόστολος Παύλος, όπως λέει ωραία το συναξάριο το λιτό, έτρεξε όλη τη γη, τη γνωστή οικουμένη, και κήρυξε το Ευαγγέλιο όσο κανείς άλλος, αφού απέβει υπερλίαν Απόστολος και αφού ο μέγας εξηγητής των επιστολών του Θείος Χρυσόστομος λέει, ουδείς Παύλου ίσως, ουδείς Παύλου ίσως, έκαμε τόσο μέγα έργο και είναι και ο δικός μας Απόστολος εδώ που ίδρυσε την Αποστολική Εκκλησία των Αθηνών μεταξύ των άλλων και μεθαύριο η Εκκλησία μας, τον Αρχιεπισκοπό μας και τους Ιεράρχες τελεί και με το λαό βέβαια τη θρονική της εορτή και χρόνια πολλά και να έχουμε όλοι την ευλογία του Αποστόλου Παύλου, του Αρχιεπισκόπου μας και των Πατέρων, να προκόψουμε κι εμείς λιγάκι στη ζωή μας και να γίνουμε ο καθένας με τον τρόπο του Απόστολοι, απεσταλμένοι του Θεού, στον πλησίον, στο γείτονα, στον αδελφό, στον ξένο, στο δικό και στον εχθρό. Και έτσι λοιπόν κατέληξε στη Ρώμη και απεκεφαλίστη ως Ρωμαίος πολίτης με ξύφος και πέταξε στον ουρανό ο Μέγας Απόστολος Παύλος, που είχε ψυχή και καρδιά μεγαλύτερη από τον ουρανό και πίστη βαθύτερη και από τη θάλασσα, όπως λέει ο Χρυσορήμων. Ας έχουμε την ευχή του.

για να μη πληγώνω με τα λόγια μου. Ψαλμός 139. Κύριε, ελευθέρωσέ με από συντροφιά πονηρών και αδίκων ανθρώπων, από ανθρώπους οι οποίοι μηχανεύονται κακίες για τους άλλους και όλη την ημέρα δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να καυγαδίζουν. Δεν είναι ποτέ συνεπείς στα λόγια τους. Έγιναν δίγλωση και μέσα στα λόγια τους κρύβουν φαρμάκι φοβερό. Φύλαξέ με, Κύριε, από ανθρώπους που δεν πειθαρχούν στο θέλημά σου και που ο τρόπος της ζωής τους μπορεί και εμένα να παρασύρει στην αμαρτία. Με βλέπουν απόμακρο από τις συντροφιές τους και θίγεται ο εγωισμός τους. Θέλουν να μου στείλουν παγίδες και εμπόδια για να γελούν με τις πτώσεις μου και την περιπέτειά μου. Εγώ όμως έχω πάρει σταθερή απόφαση και είπα: «Συ είσαι ο Θεός μου, σε σένα υποτάσσομαι και πειθαρχώ. Άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου. Εσύ είσαι, Κύριε, η δύναμη με την οποία μπορώ να σωθώ. Η σκιά σου με προστατεύει από τα βέλη του πονηρού. Μη με αφήσεις να υποταχθώ στις επιθυμίες τους, τις οποίες αποστρέφομαι. Μπορεί αυτοί να σκέπτονται τον τρόπο με τον οποίο θα με υποτάξουν, αλλά αγνοούν ότι κοντά σου βρίσκω ασφάλεια και σωτηρία. Τα αμαρτωλά κυκλώματά τους φαντάζουν δυνατά, αλλά τα κούφια τους λόγια και τα αμαρτωλά τους έργα στρέφονται τελικά εναντίον τους. Πέφτουν επάνω τους σαν αναμένα κάρβουνα και τους κατακαίνε χωρίς κανείς να τους σώζει. Δίκαιη είναι η τιμωρία για τα έργα τους. Βοήθησε και μένα, Κύριε, να ελέγχω τη γλώσσα μου. Δεν θέλω να είμαι εριστικός και συκοφάντης. Θέλω να προκόψω στη ζωή μου μακριά από τις ταραχές που επιφέρουν τα πολλά και απρόσεκτα λόγια. Μάθε με να συγκρατώ τα λόγια μου, να μην παγιδεύομαι σε αυτά και εκτίθεμαι στους ανθρώπους. Δίδαξέ με να μην πληγώνω κανέναν με τα λόγια μου. Προστάτευσέ με από τους συκοφάντες. Μπορεί στην αρχή να φαίνεται ότι επικρατούν, αλλά στο τέλος γκρεμίζονται τα λόγια τους, επικρατώντας το δίκαιο και η αλήθεια. Εσύ είσαι ο προστάτης και η ασφάλεια των πτωχών και των αδικουμένων. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 139. Οικετήριος Ψαλμός. Προσευχή για απαλλαγή από συκοφάντες. Εξελούμε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκου ρίσε με, ήτινες ελογίσαντο αδικίαν εν καρδία, όλην την ημέραν παρετάσσοντο πολέμους, εικόνισαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, εκχυρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήτινες διελογίσαντο του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη και σχοινία διέτειναν παγίδα της ποσίμου. Εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη, είπα το Κυρίο, Θεός μου εισή, ενώτησε, Κύριε, την φωνήν της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου. Επεσκίασας επί την κεφαλήν μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώς με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλό. Διελογίσαντο κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μη ποτέ υψωθώσιν. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χειλαίων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άκανθες, εν πυρή καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες ουμή υποστώσιν. Ανήργλωσσόδης ου κατευθυνθήσετε επί της γης. Άνδρα άδικον κακάθυρευσι εις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει, Κύριος, την κρίσιν των πτωχών και την δίκην των πενήτων. Πλην δίκαιοι εξομολογήσονται το ονόματί σου, κατοικήσουσιν ευθύς συν το προσώπο σου.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Η αποδοκιμασία του Χριστού συντελεί στο να γίνει γνωστός. Η Βασιλεία του Θεού πρέπει να μας προαναγγέλλεται από το μέσα της καρδιάς μας.
1: Όμως και πάλι ο Χριστός προειδοποιεί τους μαθητές. Πρώτον δε δει αυτόν πολλά παθήν. Πρέπει ο Χριστός πρώτα να πάθει πολλά. Υπενθυμίζω ότι τα λέει αυτά στην περίοδο πριν το εκούσιο πάθος. Και αποδοκιμαστήνε από τις γενεάς ταύτης. Πρέπει η παρούσα γενεά, η γενεά που είναι εν ζωή, να αποδοκιμάσει τον Χριστό. Και αυτή η αποδοκιμασία συντελεί στο να τον κάνει ταυτόχρονα και περισσότερο γνωστό. Διότι ένας ο οποίος είναι αδιάφορος δεν γίνεται γνωστός. Ένας ο οποίος είτε επενείται είτε κατακρίνεται γίνεται περισσότερο γνωστός. Και η γενεά η παρούσα θα τον γνωρίσει δια της αποδοκιμασίας για να λάβει χώρα και να βεβαιωθεί η προφητεία ότι εις τα ίδια ήλθεν και οι ίδιοι αυτόν ουπαρούσαν.

το γεγονός της απορρίψεως του Χριστού ως γεγονός προειδεαζόμενο, προτυπούμενο από πολλές προφητείες, έρχεται η ώρα να εκπληρωθεί. Πρέπει να πούμε ότι στην εποχή του Χριστού υπήρχε μία σύγχυση. Οι Φαρισαίοι ρωτούσαν όπως ρωτούσαν και πολλοί Ιουδαίοι πίστευαν όπως πίστευαν, γιατί είχαν συναναμίξει στοιχεία της πρώτης και της δευτέρας ελεύσεως. Εμείς ζούμε σε ιστορική ασφάλεια. Ζούμε στο μετά. Και επομένως έχουμε βιώσει την πρώτη έλευση του Κυρίου, την άσημη, την ταπεινή, την άνευ δόξης, αυτήν την έλευση που έρχεται ώστε να σώσει τον άνθρωπο, το είπε και ο ίδιος, «Ουκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο». Και αυτή η δήλωση του Χριστού είναι η παρήγορη, ότι ζούμε στην περίοδο που μας έχει δώσει ώστε να αγωνιστούμε και να προσπαθήσουμε να ελκύσουμε το Θείο Έλεος. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πολλές φορές λέμε στην Εκκλησία ότι η Θεία Χάρη στο Θείο Έλεος δίδεται δωρεάν, ως δωρεά. Θέλει και το δίνει ο Θεός. Και το ερώτημα είναι, αφού το δίνει δωρεάν, γιατί δεν το έχουμε όλοι? Και η απάντηση είναι απλή: γιατί δεν το θέλουμε. Γιατί το διώχνουμε. Γιατί προτιμούμε με τον τρόπο της ζωής μας να πούμε στον Θεό «Απόσταπε μου ο Θεός, οδού σου ιδέν εουβούλωμαι». Όταν ο Άγιος Θεός είναι έτοιμος να μας καταστέψει, δηλαδή να μας καταστεφανώσει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και με την πληθώρα των αρετών, και εμείς ανταυτού τρέχουμε πίσω από τηλεοπτικές σειρές, από διαδικτυακά παιχνίδια, από το κυνήγι του πλούτου, από την έναχη καθημερινότητα και την ενασχόληση του νοός, όχι με προσευχή και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αγιαστικές καταστάσεις, αλλά με μέριμνες και βιωτικά, νομίζοντας ότι όλα τα μπορούν τα χέρια μας και τα πόδια μας και χωρίς να εκφράζουμε καμία εμπιστοσύνη στον Κύριο, πώς είναι δυνατόν να θεωρήσει ο Άγιος Θεός ότι είμαστε έτοιμοι να καταφάσκουμε τα σπουδαία δώρα του, τη χάρη, τον αγιασμό, το έλεος. Γι' αυτό και συγκρατείται και τα δίνει σε αυτούς που τον πείθουν ότι είναι άξιοι μιας τέτοιας δωρεάς. Και ο Λουκάς, όταν μιλάει περί Δευτέρας Παρουσίας στο πρώτο κομμάτι ως απάντηση της ερώτησης των Φαρισαίων και ως μεγαλύτερη επεξεργασία κατά μόνας μετά του Χριστού με τον μαθητών του, μετά των μαθητών του πάνω στα κομμάτια αυτά, εκείνο που θέλει να εστιάσει και να πει, είναι να κοιτάξουμε το εντός μας. Και εκεί θα δούμε την Βασιλεία του Θεού. Όπως λέει αλλού ο Χριστός, ελληλυθεί εν δυνάμει, να έχει ήδη έρθει δυνάμει. Να μην έχει έρθει θέση, να μην έχει έρθει στην πραγματικότητα, αλλά να μας προαναγγέλλεται από το μέσα της καρδιάς μας. Να προγευόμαστε και να κατανοούμε ότι είναι η οριστική αποκατάστασή μας, η αιώνια πατρίδα, για την οποία αξίζει να παλέψουμε.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ο αυθεντικός άνθρωπος. Ποιος είναι ο αυθεντικός άνθρωπος? Έγραψα κάποτε πως ο καλλιτέχνης, όταν ανακαλύπτει το δικό του μοναδικό τρόπο να είναι ο εαυτός του, είναι αυθεντικός. Δεν αντιλάβει κανέναν. Πέρασαν από τότε κάμποσα χρόνια. Νομίζω ότι αν ήταν να γράψω πάλι τη σκέψη μου επάνω σε αυτό, δεν θα έγραφα το ίδιο πράγμα. Τι σημαίνει ανακαλύπτω τον μοναδικό τρόπο να είμαι ο εαυτός μου? Εν τούτες θεωρείς κάποιον άνθρωπο αυθεντικό ή μήπως δεν θεωρείς κανέναν αυθεντικό ενίσχυο? Θεωρώ κάποιους τυχερούς ανθρώπους αυθεντικούς για άλλους λόγους. Πιστεύω ότι πιο ουσιαστικό είναι να ανακαλύψεις τι θέλει ο Θεός από σένα από το να γνωρίσεις τον εαυτό σου, που δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι γνωρίζεις το θέλημα του Θεού. Τι εννοείς? Εννοώ ότι με τη χάρη του Θεού μαθαίνουμε το λόγο που ο Θεός μας κάλεσε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Στη δεύτερη επιστολή στον Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την κλίση του Θεού προς τον κάθε άνθρωπο. Ότι η κλίση του Θεού προς εμάς δεν είναι ως αμοιβή για τα έργα μας, αλλά από την πρόθεσή Του και τη χάρη Του που μας δόθηκε δια του Χριστού προχρόνων αιωνίων. Γιατί είναι ανάγκη να ξέρουμε τι σκέφτηκε ο Θεός που μας έφερε στη ζωή? Από την προσωπική του πείρα, ξέρει ο καθένας πως είναι καλύτερα να τη ζούμε τη δική μας ζωή ως αποστολή παρά ως ζωή στην τύχη. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο μαθητή του, τον Τιμόθεο, «Υποτύπωση υγιεινών λόγων να έχεις που άκουσες από μένα για την πίστη στο Χριστό Ιησού. Την καλή αυτή παρακαταθήκη να τη φυλάξεις με πνεύμα Άγιο όπου κατοικεί μέσα σου».

σε κάθε σκέψη περί Θεού είναι ο Θεός που σκέπτεται τον εαυτό του μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει θεωρία των ενεργειών του Θεού, ποτέ όμως της ουσίας του. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Ο άνθρωπος μακριά από το Θεό είναι και μακριά και από την αλήθεια. Ο Θεός μας κάνει κάποτε να νιώσουμε την αδυναμία μας για να μας μεταδώσει ένα κομμάτι από την δική του δύναμη. Όταν σκέφτεται τον Θεό η ψυχή μου, γεμίζει χαρά και πλημμυρίζει μουσική. Πιστεύω στο Θεό που έπλασε τους ανθρώπους και όχι στον Θεό που έπλασαν οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι μια απέραντη σφαίρα που το κέντρο της βρίσκεται παντού και η περιφέρεια πουθενά. Μόνο με το Θεό αποτελώ πλειοψηφία. Ο Θεός δεν μας σέρνει, αλλά μας έλκει. Δεν επιθυμώ να έχω τον Θεό με το μέρος μου. Εκείνο που ποθώ είναι να είμαι εγώ με το μέρος του Θεού.

Αυτοί που με χαρά αφήνουν τα πάντα στο χέρι του Θεού θα βλέπουν πάντοτε το χέρι του Θεού σε όλα τα πράγματα της ζωής τους. Ο Θεός έχει δύο κατοικίες. Μία στους ουρανούς και μια άλλη στην ταπεινή και ευγνώμονα καρδιά. Το να ζεις χωρίς Θεό έχει σαν συνέπεια το να πεθαίνεις χωρίς ελπίδα. Μερικοί τον Θεό τον έχουν σαν ομπρέλα, που τη θυμούνται όταν βρέχει και την ξεχνούν σε μια γωνιά όταν ο καιρός είναι καλός. Εάν οι περιστάσεις μας βρουν κοντά στον Θεό, τότε θα βρούμε τον Θεό μέσα στις περιστάσεις. Πολλοί άνθρωποι θυμούνται τον Θεό μόνο όταν πρόκειται για να βλασφημήσουν. Παιδί μου, εάν με ονομάζεις πατέρα σου, το άλλο παιδί μου δεν είναι αδελφό σου. Τόσο στον θόρυβο, όσο και στην ηρεμία, ο Θεός εξακολουθεί να εργάζεται για τη σωτηρία ψυχών. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που τους εγκατέλειψε ο Θεός, αλλά άνθρωποι που εγκατέλειψαν τον Θεό.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Ακόμη κι αν η επιστροφή του απίστου στοιχίζει τη θυσία του πιστού, η αγάπη ακολουθεί τη θριαμβευτική του πορεία. Η αγάπη μεταμορφώνει τη θυσία σε χαρά. Και η αγάπη έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό με την τρέλα. Και οι δύο δεν λογαριάζουν τον εαυτό τους. Ο άνθρωπος, εάν έχει μικρή αγάπη, αισθάνεται τον εαυτό του μικρό. Εάν έχει μεγάλη, μεγάλον. Το μέτρο με το οποίο οι χριστιανοί αγαπούν ο ένας τον άλλο είναι το μέτρο με το οποίο ο κόσμος πιστεύει σε αυτούς ή στον Χριστό. Το μέτρο της ζωής είναι η αγάπη. Η μητέρα είναι το μόνο πρόσωπο στον κόσμο που μπορεί να μοιράζει την αγάπη της σε 10 παιδιά και καθένα να έχει ολόκληρη την αγάπη της. Η αγάπη της μητέρας για το παιδί δεν βασίζεται στην ελκυστικότητα ή στον καλό χαρακτήρα του παιδιού. Συχνά η αγάπη της είναι δυνατότερη όταν το παιδί της δεν την αξίζει. Όπως με το να θυμάσαι τη φωτιά δεν ζεσταίνεσαι, έτσι και με το να πιστεύεις χωρίς να εργάζεσαι την αγάπη δεν σώζεσαι. Όποιος έχει για τσακμάκι την πίστη στο Θεό και ίσκα την ταπείνωση, ανάβει στην ψυχή του την φωτιά του Πνεύματος. Και αυτή η φωτιά είναι η κατά Θεόν αγάπη. Η αγάπη αντέχει στις δοκιμασίες, χαμογελά στον πόνο. Στον κόσμο αυτό υποφέρουμε ανάλογα με την αγάπη που δίνουμε. Εκεί επάνω η αγάπη θα είναι χωρίς πόνο. Να αγαπάμε τους ανθρώπους τόσο, ώστε να συμπάσχουμε μαζί τους στον πόνο τους. Αχιλλείου φωνή. Αγαπάμε γιατί προσπαθούμε να υπηρετούμε το Θεό της αγάπης.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Αναλύσαμε τα χωρία που αναφέρονται στο μάθημα που έκαναν στα Στάχια οι μαθητές του Κυρίου σε ημέρα Σάββατο και στη συνέχεια ξεκινήσαμε το θέμα που προκύπτει από αυτά, τα χωρία, και είναι περιέργεια και κατασκοπία. Και τα δύο αυτά τα παρουσιάζει ως ασθένειες στην καθημερινή μας επικοινωνία με τους άλλους. Είναι πολύ ωραία θέματα και σήμερα θα δούμε πώς θεραπεύονται αυτές οι δύο ασθένειες. Ποια είναι τα φάρμακα? Ο Κύριος έλεγξε τους κατασκόπους φαρισαίους ως ασεβείς, άσπλαχνους και παράλογους. Επομένως, η περιέργεια και κατασκοπία είναι ασέβεια, ασπλαχνία και παραλογισμός. Ασέβεια είναι η περιέργεια και να γιατί. Το μυστικό του άλλου, το οποίο θέλει να μάθει η περιέργειά σου, είναι το ιερότερο και βαρύτερο πράγμα. Βεβαίως, να μπει στο ιερό βήμα ενός ναού δεν σου επιτρέπεται. Να κοιτάξεις όμως από τις πόρτες του ιερού βήματος, όταν είναι ανοιχτές, δεν σου απαγορεύεται. Τα μυστικά όμως του άλλου δεν σου επιτρέπεται να τα κοιτάξεις, είτε κρυφά είτε φανερά είναι αυτά. Αλλά το μυστικό είναι και το βαρύτερο πράγμα και σου γίνεται μεγάλος πειρασμός, διότι θέλεις να το πεις επειδή είναι μυστικό. Δεν είναι όμως ασέβεια και τα δύο, γνώση και αποκάλυψη του μυστικού? Και δεν είναι προτιμότερο, προκειμένου να πέσεις το διπλό αυτόν πειρασμό, να πολεμήσεις την περιέργειά σου για να είσαι ήσυχος, ασφαλός? Αφού η περιέργειά σου είναι ασέβεια, η κατασκοπία είναι ασπλαχνία. Πράγματι, βρήκες μερικές ελλείψεις του φίλου σου, ανθρώπινες ή έστω και δαιμονικές, αλλά κρυμμένες. Συ τις δημοσιεύεις. Τι ασπλαχνία. Έκανες την επίσκεψή σου και το μάτι σου διέκρινε μερικές ελλείψεις, όχι ηθικές, αλλά τεχνικές, ασήμαντες. Τις αποκαλύπτεις έπειτα από τόσα γλυκά εκείνης και ευχές δικές σου. Η κατασκοπία αυτή δεν είναι μόνο ασπλαχνία, είναι και κάτι άλλο. Είναι παραλογισμός. Και να γιατί. Έχεις φίλους. Εσύ, φερόμενος ασύνετα, γίνεσαι όργανο κατασκοπίας του μεν προς τον δε και αύριο του δε προς τον μεν. Τι είναι αυτό? Παραλογισμός πρώτου μεγέθους. Πολλοί μάλιστα, καυχόμενοι για τη μεγάλη τους ικανότητα στην περιέργεια και κατασκοπία των άλλων, λέγουν «Εγώ είμαι διάβολος». Δεν του κακοφαίνεται αν το λέγουν με αυτόν τον τρόπο. Προάγει ο ίδιος τον εαυτό του σε διάβολο. Και εμείς δεν λέμε «Είσαι περίεργος άνθρωπος», δηλαδή ακατανόητος, ακαταλόγιστος. Αλλά το καλύτερο φάρμακο της περιέργειας είναι η ικανοποίησή της. Ο Θεός μας έδωσε να μάθουμε τα δικά του μυστικά. Αρκετά μεν εδώ, στη γη δηλαδή, τα πάντα δε εκεί. Όταν οψόμεθα αυτόν καθώς εστί. Πράγματι, αυτός που μπαίνει στα μυστικά του Θεού ικανοποιείται, ώστε δεν αισθάνεται την ανάγκη να μάθει τα μυστικά των ανθρώπων, πόσο μάλλον να γίνει κατάσκοπός τους. Διάβασε το βιβλίο της Φύσεως και της Χάριτος, τον υλικό κόσμο δηλαδή και την Αγία Γραφή. Ασχολήσουμε τους νόμους της φύσης και τα νοήματα της βίβλου και δεν θα αισθανθείς την ανάγκη των ανθρώπινων μυστικών. Τόσο γλυκιά είναι η επιστήμη, ώστε είναι χυδαία απέναντί της κάθε περιέργεια. Αυτός που ελπίζει ότι θα δει τη δόξα του Θεού, καθόλου δεν ενδιαφέρεται να βλέπει τα μυστικά των ανθρώπων. Ώστε η περιέργεια των ανθρώπινων μυστικών είναι ασέβεια, η κατασκοπία ασπλαχνία και τα δύο δε παραλογισμός. Η θεραπεία προέρχεται από την αποκάλυψη των μυστικών του Θεού. Κάποιος ενάρετος ιερέας ανακοίνωσε κάποια ημέρα σε κάποια συναναστροφή το θάνατο μιας ευσεβούς κυρίας. Μια νεαρή γυναίκα συγκινήθηκε και ρώτησε τον ιερέα πώς πέθανε αυτή. «Υπάρχει άλλο ωφελημότερο να μάθουμε», απαντάει ο ιερέας. «Και ποιο είναι αυτό», ρωτάει και πάλι η νεαρή γυναίκα. «Πώς έζησε», απαντάει ο ιερέας. «Η γνώση του τρόπου του θανάτου είναι περιέργεια, ενώ η γνώση της ζωής που έζησε με ευσέβεια παρέχει ωφέλεια, διότι σε αυτήν θα δούμε τα μυστικά του Θεού». Αυτό ήταν το πολύ ωραίο θέμα μας. Τι σημαίνει θεραπεία και κατασκοπία και πώς θεραπεύονται αυτά. Θεραπεύονται, λέει, με την ικανοποίηση της περιέργειας. Γι' αυτό, λέει, να έχουμε περιέργεια να μάθουμε τα μυστικά του Θεού και τότε θα ικανοποιηθούμε και δεν θα έχουμε ανάγκη να έχουμε περιέργεια για τα μυστικά των άλλων. Και τώρα προχωρούμε στα χωρία που αναφέρονται στη θεραπεία που έγινε στο παράλυτο χέρι κατά την ημέρα του Σαββάτου. Παίρνουμε πληροφορίες και πάλι από τους τρεις πρώτους Ευαγγελιστές. Ματθαίο 12,9-14, Μάρκο 3,1-6 και Λουκά 6,6-11. Η θεραπεία του χεριού του παράλυτου έγινε ως εξής. «Εγένετο εν ετέρω Σαββάτο εισελθήν αυτόν εις την συναγωγήν και διδάσκην και είναι κι άνθρωπος εξηραμένην έχων την χείραν την δεξιάν». Κάποιο άλλο Σάββατο, διαφορετικό από το προηγούμενο κατά τον Λουκά, Ο Κύριος βρέθηκε σε κάποια συναγωγή και δίδασκε. Εκεί βρισκόταν ένας άνθρωπος, ο οποίος λόγω κάποιας ασθένειας είχε ατροφικό το χέρι του και ήταν ανίκανος για εργασία. Κατά τον Άγιο Ιερώνυμο, ο άνθρωπος αυτός ήταν πληνθοκτίστης και ζήτησε από τον Κύριο να τον θεραπεύσει για να ζει με την εργασία του και να μην ζητιανεύει. Στη συναγωγή αυτή, εκτός από τους άλλους, ήσαν και μερικοί γραμματείς, φαρισαίοι και ηρωδιανοί, οι οποίοι παρετήρουν αυτόν, εν τη σάβαση θεραπεύσει αυτόν ή να κατηγορήσω συν αυτού. Οι ηρωδιανοί ήταν οπαδοί του βασιλιά Ηρώδη του Αντίπα, εχθροί των Φαρισαίων. Εδώ όμως είναι ενωμένοι με κοινό μίσος εναντίον του Ιησού. Η κατασκοπία αυτή δεν διέφυγε από την προσοχή του Κυρίου. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέγει «Αυτός δε ήδη τους διαλογισμούς αυτών». Ο Χριστός δηλαδή γνώριζε τις διαθέσεις τους. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς τον ρωτούσαν με ύπουλο τρόπο. «Έξεστη τη σάβαση θεραπεύειν». Επιτρέπεται δηλαδή να παραβεί κάποιος την αργία του Σαββάτου και να θεραπεύσει κάποιον. Βεβαίως, σε αυτούς ήταν απαγορευμένη κάθε σωματική και ηθική βοήθεια σε κάποιον που έπασχε, αν δεν διέτρεχε άμεσο κίνδυνο ο ασθενής κατά την ημέρα του Σαββάτου. Περίμεναν λοιπόν από τον Ιησού ένα ναι ή ένα όχι, ώστε αν πει το ναι, να τον καταδικάσουν κατά τον νόμο σε θάνατο για την παράβαση της αργίας. Εάν πει όχι, να τον κατηγορήσουν ότι άφησε τους μαθητές τύλοντας, δηλαδή μαδώντας τα στάχια κατά την ημέρα του Σαββάτου. Ο Ιησούς, αντί να απαντήσει, ρωτά, όπως συνήθιζε να κάνει πολλές φορές, θέτοντας ενώπιόν τους ένα θαυμάσιο δίλημα. «Έξεστη τη σάβασιν, αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε. Ψυχήν σώσε ή αποκτήνε». Τι πρέπει δηλαδή να κάνει κάποιος το Σάββατο, καλό ή κακό? Κατά τον Χριστό, κακό δεν είναι μόνο το θετικό κακό, η αφαίρεση λόγου χάρη του χεριού του άλλου, αλλά και το αρνητικό κακό, δηλαδή το παράλυτο χέρι του άλλου, ενώ είναι σε θέση να το θεραπεύσει, να αποφύγει τη θεραπεία του. Το δίλημα των Φαρισαίων προς τον Κύριο ήταν αν πρέπει κάποιος να εργαστεί την ημέρα του Σαββάτου ή όχι. Το δίλημα προς τους Φαρισαίους του Κυρίου είναι εάν πρέπει κάποιος να κάνει καλό ή κακό κατά την ημέρα του Σαββάτου. Οι Φαρισαίοι σιωπούσαν. Καμία απάντηση. Νεκρική σιγή. Ο Κύριος συνεχίζοντας λέει «Τι σέστε εξιμών άνθρωπος ως έξι πρόβατον εν και αν εμπέσει τούτο τη σάβασιν εις βόθινον ουχή κρατήσει αυτό και ηγερή». Εάν δηλαδή το πρόβατο ενός πέσει κατά την ημέρα του Σαββάτου σε λάκκο, δεν θα φροντίσει να το βγάλει παραβαίνοντας την αργία του Σαββάτου? Πόσο ουν διαφέρει άνθρωπος προβάτου? Ο συλλογισμός αυτός του Κυρίου είναι από το λιγότερο του προβάτου στο μεγαλύτερο τον άνθρωπο. Ο Κύριος βγάζει το συμπέρασμα «Ώστε έξεστη τη σάβαση καλώς ποιήν», ώστε επιτρέπεται, επιβάλλεται να κάνουμε καλό κατά το Σάββατο. «Ιδε αισιόπον κόκαλο οι Φαρισαίοι. Ο Κύριος προβαίνει στην αγαθοεργία του χωρίς εργασία, με το λόγο του μόνο. Επομένως, δεν παρεύει και την αργία του Σαββάτου. Εκτός από αυτό, ο Κύριος, ως περιπλανόμενος, ήταν υποχρεωμένος να θεραπεύει όλες τις ημέρες. Μετά από αυτά, ο Κύριος, περιβλεψάμενος αυτούς μετοργής, συλληπούμενος επί την πορώση της καρδίας αυτών. Κατά τον Ευαγγελιστή Μάρκο λέγει «Το ανθρώπο, το εξηραμένην έχοντι την χείρα, έγειρε και στήθη εις το μέσον». Τοποθετεί ο Κύριος αυτόν που έπασχε στο μέσον της συναγωγής για να δουν καλύτερα την κατάστασή του και να τον συμπαθήσουν αφενός και να φανεί καλύτερα η θαυματουργική δύναμή του και η πόρωσή τους, με το να δείξουν αμετανόητοι, να φανούν ανεπίδεκτοι να μετανοήσουν αφετέρου. Ο Κύριος τους βλέπει αυτούς με οργή, διότι η οργή εναντίον της κακίας, χωρίς να έχει κακή πρόθεση, είναι δείγμα ηθικής υγείας. Αξιοσημείωτο είναι το βλέμμα του Κυρίου, όπου ινούντο οργή και συμπάθεια. Όταν αυτός ήλθε στο μέσο, λέγει προς αυτόν «Έκτινόν σου τη χείρα» και «Εξέτεινεν και αποκατεστάθη υγιής ως οι άλλοι». Μετά από τον καταπέλτη της λογικής, ακολουθεί και η επικύρωση η θαυματουργική με τα έργα. Τι ουράνιος συνδυασμός! Όσο κοπίασε αυτός που έπασχε να θεραπευτεί τεντώνοντας το χέρι του, άλλο τόσο συνεισφέρουμε κι εμείς στη θαυματουργική Θεία Χάρη με την ψυχική μας σωτηρία. Και οι πορωμένες καρδιές των Φαρισαίων και των συντρόφων τους, μπροστά στο γεγονός αυτό, τι έκαναν? Οι Φαρισαίοι, ευθύς μετά των Ηρωδιανών, επλήστησαν ανίας και εξελθόντες διελάλουν προς αλλήλους τι αν ποιήσιαν το Ιησού. Αντί να φωτιστούν, σκοτίστηκαν. Βγήκαν αμέσως, διότι δεν τους χωρούσε ο τόπος πλέον εκεί. Και σκεφτόταν τι να κάνουν εναντίον του Ιησού. Η λύση βρέθηκε. Συμβούλιον έλαβον κατά αυτού, όπως αυτόν απολέσωσιν. Αποφάσισαν μετά από σύσκεψη να τον φωνεύσουν. Τι πόρωση! Το παράλυτο χέρι και η θεραπεία του δίνουν την αφορμή να μιλήσουμε για τα μεγαλεία και τις αθλειότητες των χεριών μας. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει την επόμενη φορά. Για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, σας χαιρετώ. Η Παναγιά μαζί.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

είναι προτιμότερο να αποτύχει σαν λαϊκός παρά σαν μοναχός. Ο Ορθόδοξος ασκητισμός δεν είναι μόνο για τα μοναστήρια, αλλά και για τον κόσμο.

Δύο από τους φωστήρες της Αγίας μας Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, είναι αυτοί οι οποίοι μας χαρίζουν σε όλους μας την μίμηση της χριστιανικής πίστεως, της ασκήσεως της χριστιανικής και πνευματικής και της ανυψώσεως των ουράνιο πατέρα της δόξης. Ο Απόστολος Πέτρος καταγόταν από την Βυθαϊσδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ιωνά, αδερφός του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου και ήταν ψαράδες στη λίμνη Γενισαρέτ. Είχε νυμφευθεί στην Καπερναούμ όπου έμενε οικογενειακά μαζί με την πενθερά του. Ψαράς στο επάγγελμα, ήταν τύπος αυθόρμητος, ορμητικός και τη ζωή του κοντά στο Χριστό τη μαθαίνουμε από τα τέσσερα Ευαγγέλια ενώ την αποστολική του δράση από τις πράξεις των Αποστόλων. Έγραψε και δύο καθολικές επιστολές μέσα στις οποίες να τι προτείνει στους χριστιανούς. Νύψατε, γρηγορήσατε. Ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατεί ζητών τι να καταποιεί. Δηλαδή, εγκρατευθείτε, γίνετε άγρυπνοι και προσεκτικοί, διότι ο αντίπαλος και κατήγορός σας διάβολος, σαν λιοντάρι που βρυχάτε, περιπατεί με μανία και ζητάει ποιον να τραβήξει μακριά από την πίστη για να τον καταπιεί. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, ο Πέτρος δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, στην Αντιόχεια, στον Πόντο, στην Γαλάτια, στην Καπαδοκία, στην Ασία και τη Βυθινία. Κατά την παράδοση, που σημαίνει ότι δεν είναι απόλυτα ιστορικά διασταυρωμένο, έφτασε μέχρι τη Ρώμη, όπου επί Νέρονος το 54-68 υπέστη μαρτυρικό θάνατο, αφού τον σταύρωσαν χιαστή με το κεφάλι προς τα κάτω. Ο δε πρωτοκορυφαίος Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και στην αρχή ήταν σκληρός διώκτης του χριστιανισμού. Όμως με θαύμα γνώρισε τον Χριστό και έγινε ο μεγαλύτερος κήρυκας του Ευαγγελίου, θυσιάζοντας μάλιστα και τη ζωή του γι' αυτό. Ονομάστηκε Απόστολος των Εθνών και τη ζωή με τις περιπέτειές του θα τα δει κανείς αν μελετήσει τις πράξεις των Αποστόλων αλλά και τις 14 επιστολές του στην Καινή Διαθήκη. Ο Παύλος θέλει κάθε χριστιανός, όπως και ο ίδιος, να αισθάνεται και να λέει «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Δηλαδή, δεν ζω πλέον εγώ, ο παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός και ακόμα τα πάντα και εν πάση Χριστός. Να διευθύνει δηλαδή όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής μας ποιος ο ίδιος ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος υπέστη μαρτυρικό θάνατο, χωρίς αυτόν είναι απόλυτα διασταυρωμένο, δι' αποκεφαλισμού στη Ρώμη. Και οι δύο, οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, είναι οι κήρυκες του Ευαγγελίου, αλλά είναι και οι ιδρυτές της Αγίας μας Εκκλησίας. Είναι αυτοί οι οποίοι μέσα από τους λόγους τους, μέσα από την πνευματική τους παρουσία, μέσα από την ζεστή και ολόθερμη πίστη στον Χριστό, χάρισαν σε όλους μας δια του μαρτυρίου τους και δια των λόγων τους και δια τη ζωή τους την αθανασία της χριστιανικής μας πίστεως. Και η Αγία μας Εκκλησία τους τιμά δεόντως στις 29 του μηνός Ιουνίου ως κήρυκες της αληθείας, ως Απόστολοι πρωτόθρονοι, ως αυτοί οι οποίοι είναι της οικουμένης διδάσκαλοι, αυτοί οι οποίοι πρεσβεύουν για όλους στον θρόνο του Δεσπότη και χαρίζουν σε όλους ειρήνη, σε όλη την οικουμένη και ζητάνε από το Θεό να σωθούν οι ψυχές όλων των ανθρώπων μέσα από το μεγάλο έλεος του Θεανθρώπου μας.

Προς αυτούς λοιπόν τους δύο μεγάλους άνδρας, η Αγία μας Εκκλησία αποτίζει τον οφειλόμενο φόρο της τιμής και της ευγνωμοσύνης για την ανυπολόγιστο μεγάλη συμβολή τους στο έργο της διαδόσεως της χριστιανικής πίστεως και της εδραιώσεως της Εκκλησίας μας. Στις εικόνες των ζωγραφίζονται οι δύο Απόστολοι να κρατούν την Εκκλησία που συμβολικά εικονίζεται με ένα μικρό βυζαντινό ναό, γιατί και οι δύο αυτοί υπήρξαν πράγματι η στήλη και η ακρογωνία, η λύθη, επάνω στους οποίους οικοδομήθηκε το ιερό ίδρυμα της Εκκλησίας του Χριστού και συνημμένοι και οι δύο σε μία εορτή, εικονισμένοι σε μία εικόνα, συμβολίζουν την ενότητα της πίστεως, την ενότητα της Εκκλησίας που απετελέστη από ετερογενή στοιχεία, την περιτομή τους Εβραίους προς τους οποίους εστράφει το ιεροαποστολικό έργο του Πέτρου και τα έθνη τους ειδωλολάτρες για τον εχριστιανισμό των οποίων κοπίασε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που προκάλεσε τη σύσταση κοινής ερωτής των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων όταν το έτος 258 στις 29 Ιουνίου ο Πάπας Σίξτος ο Δεύτερος μετεκόμισε τα οστά των στην κατακόμβη του Αγίου Σεβαστιανού της Ρώμης. Και ήταν τόσο επιτυχής η συζυγία αυτή, ώστε πολύ γρήγορα η εορτή αυτή έγινε παγκόσμιος εορταζομένη εν πάσες τες κατατόπων Αγίες του Θεού Εκκλησίας. Οι άλλες εορτές των Αποστόλων και αυτή η μνήμη του θανάτου τον επισκιάστηκαν από τη νέα εορτή. Γι' αυτό και σπάνια θα βρει κανείς ναό τιμόμενο στο όνομα ενός μόνο από τους δύο κορυφαίους και εικόνα που να εικονίζει μόνο τον έναν από αυτούς. Αντιθέτως, δεν υπάρχει πόλης ή χωριό που να μην έχει ναό ή παρεκκλήσιο επωνόματι των δύο μεγάλων Αποστόλων. Άπειρες είναι οι εικόνες τους. Κοινή η τιμή, κοινή η προσκύνηση, κοινός ο εορτασμός, όπως κοινό ήταν το έργο τους και κοινή η αποστολή τους και κοινή η δόξα τους. Δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει την εποποιία των κορυφαίων όπως με συγκινητική απλότητα περιγράφεται από τον αυτόπτη και αυτίκο των περισσότερων περιστατικών συγγραφέα των πράξεων των Αποστόλων, τον Ευαγγελιστή Λουκά. Τις ακούσαμε να διαβάζονται στους ναούς μας κατά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου και παρακολουθήσαμε στα αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής τα μεγάλα βήματά τους για την κατάκτηση της Οικουμένης. Πώς πήραν τη σημαία του Χριστού, το Σταυρό και τον περίγαγαν στα πέρατα του κόσμου μέχρι που τον φύτευσαν στην καρδιά της Αυτοκρατορίας στη Ρώμη. Θα δει κανείς στο βιβλίο των πράξεων τους αγώνες και τα παθήματά τους αλλά και τα περίλαμπρα τρόπεά τους. Τα ίχνη τους σημειώθηκαν άσβεστα στις καρδιές των πιστών. Κάθε πόλη και χώρα έχει να επιδείξει με ευλάβεια τα σημάδια που άφησαν τα πόδια τους, τα ωραία πόδια των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά, την σωτηρία. Χαρακτηριστικά ομιλεί για τον Απόστολο Παύλο ένα τροπάριο, η υπακοή της ακολουθίας του όρθρου της μνήμης τους. Και γύρω από αυτά τα ενθυμήματα της διαβάσεως των Αποστόλων πανηγύριζαν οι πόλεις και οι χώρες κατά την ημέρα αυτή, όσες δεν είχαν την τιμή όπως η Ρώμη να κατέχουν τα ιερά τους λείψανα. Ιδίως ο ελληνικός χώρος έχει να επιδείξει πολλά τέτοια αναμνηστικά σημεία της διαβάσεως του μεγάλου Αποστόλου του Παύλου. Αλλού έδειχναν και τιμούσαν τη φυλακή όπως στους Φιλίππους, αλλού το βήμα όπως στη Βέρεια, αλλού τον τόπο της δίκης όπως το βήμα του Γαλλίωνος στην Κόρινθο, αλλού το βράχο όπου πάτησαν τα πόδια του και κήρυξαν το λόγο όπως τον Άριο Πάγο στην Αθήνα, αλλού το λιμάνι στο οποίο αποβιβάστηκε όπως τους καλούς λιμένες της Κρήτης και στη Λίνδο. Αλλού συνέδεσαν το πέρασμά του με μύθους και τερατουργίες όπως στη Μυτιλίνη, όπου έδειχναν τον τόπο που φώνευσε δια προσευχής φοβερό δράκοντα. Δεν έχει σημασία αν το αφήγημα είναι μύθος, δείχνει όμως συμβολικά πως αντελήφθη ο λαός το δυναμικό πέρασμα του Αποστόλου, την εξόντωση της θηριώδους ειδωλολατρίας με τη δύναμη του Χριστού. Ειδικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης επιδεικνύουν και σήμερα τον τόπο που κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών στο αρχαίο παρεκκλήσιο της Μονής Βλατάδων και τον τόπο όπου καταδιωκόμενος κατέφυγε στο μικρό σπήλαιο Αγίασμα κοντά στην ομώνυμό του Συνοικία. Κατά τον 15ο αιώνα ο Σιμεών, που είναι ο τελευταίος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, πρώτης αλώσεως της πόλης αυτής από τους Τούρκους, μαρτυρεί ότι στο ναό της Αχυροποιήτου εφυλάσσετο και ετοιμάτο κατά τη μνήμη των Αποστόλων ο λίθος πάνω στον οποίο δέθηκε και ραβδίστηκε ο Απόστολος. Το τυπικό του πανηγυρικού Εσπερινού όπως εντελεί το τότε στη Θεσσαλονίκη μας το δίδει ο Σιμεών στο ανέκδοτο τυπικό του. Αφεσπέρας ετελεί το χωροστατούντος του Μητροπολίτου η ακολουθία του Εσπερινού στην Αγία Σοφία.
Μετά το τέλος του Εσπερινού έγινε το Λιτανία και ψάλλοντες τα ιδιόμελα της Λυτής έφταναν στο ναό του Αγίου Παύλου, το συγκεμμένο το ναό της Θεοτόκου της Αχυροποιήτου, ένθα και ολίθος ενώ έτυψαν αυτόν. Πρόκειται πιθανώς για το παρεκκλήσιο το τιμόμενο σήμερα επωνόμενο της Αγίας Παρασκευής, στη μέση του οποίου υπάρχει όριγμα, στο οποίο προφανώς στηριζόταν η βάση του λίθου. Στο λίθο είχε χαραχθεί το ακόλουθο επίγραμμα, ανέκδοτο επίσης, που σώζεται σε ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης της Βιέννης. «Εν τόδε Παύλος τανηθείς πριν το λίθο, είναι και ράβδον αφορήτους εκείας, ξεστείς δε τανήν μορφοτύπων γλυφίδι, τας προσκυνήσεις λαμβάνει και τα γερά». Κατά τον 17ο αιώνα, Γάλλος πρόξενος της Θεσσαλονίκης μνημονεύει τετράγωνο λίθινο όγκο που βρισκόταν στο εσωτερικό του ναού του Αγίου Γεωργίου Ρωτώντας, επάνω στον οποίο ανέβηκε κατά την παράδοση ο Απόστολος Παύλος και κήρυξε το λόγο του Θεού στους Θεσσαλονικείς. Σήμερα και ο λίθος της Αχυροποίητου και ο λίθος της Ρωτώντας έχουν χαθεί και μαζί με αυτούς εξαλείφθηκαν και οι σχετικές ευλαβείς παραδόσεις, όχι όμως και η τιμή του Μεγάλου Αποστόλου για αυτήν την πόλη που μαρτυρούν τη διάβασή του από εδώ. Είναι οι καρδιές των χριστιανών κατοίκων της παλαιάς ειδωλολατρικής πόλεως και άφθικτο μνημείο ιδίω προς τους Θεσσαλονικείς επιστολές τους. Γι' αυτό λοιπόν τους δύο κορυφαίους αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο, τι μεγαλύτερο εγκόμιο θα μπορούσε κανείς να επινοήσει παρατήρητο το συναξάριο της ημέρας παρά τη μαρτυρία και ανακήρυξη του Κυρίου για αυτούς.

Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος ήταν θεόπτες. Ο Πέτρος είδε τον Χριστό ως Θεό στο Θαβόρ και ο Παύλος τον δρόμο προς τη Δαμασκό και άλλες φορές. Άξιο προσοχής είναι ότι ο Πέτρος, αν και θεόπτης, αν και χαρισματούχος και θαυματουργός και πλήρης αγάπης προς τον Χριστό, αργότερα τον αρνήθηκε. Και ο Παύλος, στην πρώτη του θεοπτία, επειδή ήταν διώκτης, τυφλώθηκε. Ποτέ δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στην αρετή και αγιότητα που τυχόν έχουμε, διότι πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος να πέσουμε, ούτε να θέλουμε να τύχουμε θείων αποκαλύψεων και δωρεών όταν ζούμε μέσα στην πλάνη και την αμαρτία, γιατί θα πάθουμε κάτι κακό. Η ζωή τους ήταν ένα διαρκές μαρτύριο. Για το λόγο του αληθές αρκεί να παρουσιάσουμε μία μόνο περικοπή από τόσα έγραψε ο Παύλος. «Εν κόπης περισσότερων, εν πληγές υπερβαλλόντων, εν φυλακές περισσότερων, εν θανάτης πολλάκης, υπό Ιουδαίων πεντάκης, τεσσαράκοντα παρά μία έλαβον, τρεις εραυδίρθησαν, άπαξ ελιθάσθην, τρεις ενανάβγησαν, νυχθημερών εν το βυθό πεποιήκα, οδοπορίας πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εν γέννης, γένους, κινδύνης εξ εθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσση, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη, χωρίς τον παρεκτός η επισύστασής μου, η καθημέραν ημέριμνα πασών των εκκλησιών, τι ασθενή και εγώ ουκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πυρούμε». Αυτό το διαρκές τους μαρτύριο ήταν το μεγαλύτερό τους παράσημο και το μεγαλύτερό τους αξίωμα. Αυτό ήταν το μόνο τους καύχημα. Και στους Εφεσίους γράφοντάς τους για ένα λεπτό θέμα, ο Παύλος παραλείπει τους τίτλους του Αποστόλου, του Χαρισματούχου, του Θαυματουργού, του Θεόπτου, του Ουρανοβάμωρος, που χρησιμοποιεί τον τίτλο της κακοπαθίας. Χρησιμοποιεί μόνο τον τίτλο της κακοπαθίας. «Μόνο παρακαλώ ουν ημάς εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω». Γιατί αυτό θεωρούσε ως το μεγαλύτερο έπαινο και κατόρθωμα. Έγκαμος ήταν ο Απόστολος Πέτρος, άγαμος ήταν ο Απόστολος Παύλος. Όπως έγκαμος ήταν ο Μωυσής και άγαμος ο Ηλίας, οι μεγαλύτεροι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που εμφανίστηκαν στο Θαβόρ αριστερά και δεξιά του Χριστού. Τι δείχνουν όλα αυτά? Ότι ο γάμος και η αγαμία είναι δύο δρόμοι που οδηγούν στο μαρτύριο, στα χαρίσματα, στο Θαβόρ, στη θέωση, όταν βιώνονται εν Χριστώ. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν τους θεσμούς αυτούς προς αγιασμό της υπάρξεώς μας, αφού γι' αυτό υπάρχουν. Διώκτης ο Παύλος πριν γνωρίσει τον Χριστό και αρνητής ο Πέτρος αφού γνώρισε τον Χριστό. Μεγάλα εγκλήματα και τα δύο. Μεγάλες αμαρτίες και μεγάλες πτώσεις. Ο Παύλος είχε το δικαιολογητικό της αγνίας, ενώ ο Πέτρος γνώρισε τον Χριστό, τον είχε δει σαν Θεό στο Θαβόρ, σαν ποιούντα συνεχώς τέρατα σημεία δυνάμεις και τον είχε ομολογήσει σαν Θεό. Βέβαια, το ουσιώδες στην πτώση τους δεν είναι το μέγεθος της αμαρτίας τους και ο βαθμός υπετιότητός τους, αλλά τα δάκρυα της μετανοίας που έχαιναν συνεχώς στη μνήμη των αμαρτημάτων τους. Έκλαιγε ο Πέτρος όποτε άκουγε «πετεινό» και στέναζε ο Απόστολος Παύλος όταν θυμόταν το παρελθόν του λέγοντας «ουκ ημί ικανός καλείστε Απόστολος». Ήταν παράφοροι εραστές του Θεού. Ο Θεός ήταν για αυτούς το παν. Ήταν ο μόνος σκοπός της ζωής τους και της υπάρξεώς τους. «Ζω δε ουκέτι εγώ ζει δε εν εμί Χριστός και εμί το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος», έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Αυτές οι δύο φράσεις είναι τα κλειδιά για να κατονίσει κανείς την προσωπικότητα των δύο μεγάλων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, του Πέτρου που ονομάστηκε στόμα των μαθητών του Χριστού και του Παύλου που ονομάστηκε στόμα του Χριστού. Το ήθος τους και το παράδειγμά τους ας είναι το αστέρι που θα καθοδηγεί και θα εμπνέει την ίδια τη ζωή μας.

υπάνσεπτος των Αποστόλων επεδίμησεν εορτή, τη Εκκλησία Χριστού προξενούσα σωτηρίαν ημίν. Μυστικόσουν κροτήσαντες τούτης προσύπομεν. Χαίρετε φωστήρες των εν σκότη του ηλίου ακτίνες υπάρχοντες. Χαίρετε Πέτρε και Παύλε, δογμάτων των θείων θεμέλιοι αραγής, φίλοι του Χριστού, σκεύη τίμια. Πάρεστε μέσον ημών αοράτος καταξιούντες δωρεών αήλων, τους την ημών εορτήν εφημούντας ενάσμασιν.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος. Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ο Κύριε, ακόμη κι εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι. Κάθε φορά που είχα κάνει τον εαυτό μου σοφό, αυτοί με αποκάλεσαν ανόητο. Κάθε φορά που είχα κάνει τον εαυτό μου δυνατό, αυτοί με περιγέλασαν σαν να ήμουν νάνος. Κάθε φορά που θέλησα να καθοδηγήσω άλλους, αυτοί με έσπρωξαν στο περιθώριο. Κάθε φορά που είχα σκεφτεί ότι θα κοιμόμουν ειρηνικά, αυτοί με ξύπνησαν από τον ύπνο. Κάθε φορά που προσπάθησα να κτίσω σπίτι για μια μακρά και ήρεμη ζωή, αυτοί το κατεδάφισαν και με έβγαλαν έξω. Στα αλήθεια, οι εχθροί μου με έχουν αποσυνδέσει από τον κόσμο και άπλωσαν τα χέρια μου στο κράσπεδο του ιματίου σου.

Τη 29η του μηνός Ιουνίου, αγαπητοί ακροατέ, η Εκκλησία μας τιμά, γιορτάζει, πανηγυρίζει, προβάλλει τους δύο μεγάλους άνδρες της Εκκλησίας, τους πρωτομάστορες θα λέγαμε, εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν, πάλεψαν, δούλεψαν για την ανοικοδόμηση της Εκκλησίας. Είναι ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος. Όπως αγαπητοί, σε οποιαδήποτε οικοδομή υπάρχουν οι πρωτομάστορες, εκείνοι που σηκώνουν το μεγαλύτερο μέρος για το κτίσιμο της οικοδομής, έτσι και στην ανοικοδόμηση της Εκκλησίας, πρωτομάστορες είναι ο Παύλος και ο Πέτρος. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι κοπίασαν περισσότερο από τους άλλους Αποστόλους. Πολλοί θέλησαν όσο ζούσανε να τους διασπάσουν, αλλά εκείνοι εργάστηκαν τελικά ενωμένοι στο έργο του Θεού. Και η Εκκλησία τους εορτάζει μαζί για να δείξει την αγάπη και την ενότητα που είχαν, αλλά και ξεχωριστά από τους άλλους Αποστόλους, διότι προεξάρχουν εκείνων και είναι πρωτοκορυφαίοι. Φτωχή η γλώσσα μας, αγαπητοί, για να υμνήσουμε και να προβάλλουμε, να μιλήσουμε για αυτούς τους δύο άνδρες, τα διαμάντια της Εκκλησίας. Αν θέλουμε επί παραδείγματι, κοιτώντας προς τον Απόστολο Παύλο, αν θελήσουμε να δείξουμε το ύψος που ανέβηκε, θα τον ονομάσουμε αετό του Πνεύματος. Αν θελήσουμε να δείξουμε την αξία του, θα παρομοιάσουμε την ψυχή του με το χρυσάφι. Αν θελήσουμε πάλι να δείξουμε την αντοχή του, θα τον παρουσιάσουμε την ζωή του σαν διαμάντι. Αν πάλι θελήσουμε να δείξουμε το τρέξιμό του, θα τον ονομάσουμε πάλι πρωταθλητή. Και αν πάλι θελήσουμε να δείξουμε το μεγαλείο του, σίγουρα θα τον ονομάσουμε ουρανοβάμωνα. Δεν υπάρχει, αγαπητοί, δεν υπάρχει λέξη, δεν υπάρχει εικόνα, πράγμα και όνομα πάνω στη γη που να μπορέσει κανείς να εξυπνήσει επαξίως αυτά τα μεγάλα αναστήματα της Εκκλησίας, να ανυμνήσει και να εξηγήσει, να ονομάσει την ουρανομίκη ζωή αυτού του Αποστόλου Παύλου. Ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός ο οποίος αγαπούσε θερμά τον Απόστολο Παύλο και με αυτή την ομορφιά και την ευελιξία, την ευστροφία του λόγου του, εξύπνησε όσο κανένας άλλος αυτή τη ζωή του Παύλου. Κάποτε και αυτός ο Θεοφόρος Πατήρ της Εκκλησίας βρέθηκε σε αμηχανία. Πώς λέγει να τον ονομάσω τον Παύλο? Να ονομάσω την ψυχή του χρυσό και αδάμαντα? Είναι τα πολυτιμότερα που υπάρχουν, αλλά δεν αρκούν για να ζυγιστεί η αξία του Παύλου με αυτά. Ας ακούσουμε πώς ακριβώς γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι αν της εκείνην καλέσει την ψυχήν, χρυσήν ή αδαμαντίνην, και γάρ αδάμαντος ειν παντός στερωτέρα και χρυσού και λίθων τιμίων τιμιωτέρα. Κακίνης μεν ούν της ύλης την ευτονίαν παρελάσει, ταύτης δε την πολυτέλειαν, τίνει αν ούν της αυτήν παραβάλει, τον μεν ουσόν ουδεμία. Είδε χρυσός αδάμας γέννητο και αδάμας χρυσός, τότε οποσούν αυτόν τεύξεται της εικόνος. Ούτε με τα πολύτιμα μέταλλα μπορείς να παρομοιάσεις την ατίμητη αξία του Παύλου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ούτε με τα πτηνά, αυτά τα οικουμενικά του ανοίγματα που έκανε και τα ιεραποστολικά του φτερουγίσματα. Ούτε ακόμα και με αυτούς τους αγγέλους. Την ουράνια αυτή ψυχή εκείνου που ανέβηκε, αγαπητοί, μέχρι τρίτου ουρανού. Από τα θαυμαστά στοιχεία της ψυχής του Αποστόλου Παύλου, αγαπητοί, ένα θα εντοπίσουμε εδώ και είναι το σπουδαιότερο στοιχείο, νομίζω. Όπως κάθε αυτοκίνητο, μηχάνημα, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, αεροπλάνο, για να μπορέσει να κινηθεί, για να μπορέσει να πετάξει, χρειάζεται κάποια καύσιμα. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος μετακινούταν, πετούσε παντού, σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς σκόπο, γιατί μέσα του είχε αυτά τα πάνω και πέρα από όλα δυναμικά καύσιμα. Και τα καύσιμα για την πνευματική και αεροποστολική του πτήση, τι άραγε να είναι? Ο δυναμισμός, η υγεία του,
είναι η αγάπη, αγαπητοί. Αυτή είναι το σπουδαιότερο στοιχείο της ζωής του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος, αγαπητοί, αγαπούσε τον Χριστό. Τον αγαπούσε πέρα και πάνω απ' όλα. Όλα τα θεωρούσε σκύβαλα, τα θεωρούσε σκουπιδάκια μπροστά στον Χριστό. Τι αξίζει όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα πράγματα του κόσμου μπροστά στον Ιησού Χριστό. Γράφει μάλιστα μέσα από το κελί της φυλακής προς τους Φιλιππησίους, «Ηγούμε, πάντα σκύβαλα είναι, ή να Χριστόν κερδίσω. Δεν με εντυπωσιάζουν βασιλείες και εξουσίες, δεν με θαμπώνουν τα πλούτη του κόσμου, δεν με θέλγουν οι ομορφιές της γης. Ένα με ελκύει, ένα με τρελαίνει, η αγάπη του Χριστού». Αγαπούσε, αγαπητοί, τον Χριστό με θερμή αγάπη, με θείο έρωτα, όπως ένας ερωτευμένος όλα τα θεωρεί ένα τίποτα μπροστά στο πρόσωπο που έχει ερωτευθεί, έτσι και ο Απόστολος Παύλος όλα τα θεωρούσε αράχνη και αράχνη σευτελέστερα μπροστά στον έρωτά του για τον Χριστό. Ο δε έρωτας του Παύλου δεν ήταν ένα πρόσκαιρο συνέστημα, αγαπητοί, όπως συνήθως είναι αυτοί οι σαρκικοί έρωτες που ζούμε. Είναι μία μόνιμος κατάσταση μέσα στην ψυχή του. Από όλα τα αγαθά της ζωής, σπουδαιότερο θεωρούσε τον έρωτά του για τον Χριστό. Θεωρούσε δε τον εαυτό του ευτυχισμένο που ήταν δεμένος με τα χρυσά δεσμά του θείο έρωτα. Πάλι ο Ιερός Χριστόστομος λέγει σχετικά με αυτό. «Μη γάρμη πόλεις, ήπεις και έθνη και βασιλείς και στρατόπεδα και όπλα και χρήματα και σατραπίας και δυναστείας. Ουδέ γάρ αράχνην ταύτα είναι ενόμισεν, αλλά αυτά τα εν της ουρανής τύθη και τότε αυτού των σφοδρών έρωτα των προς των Χριστών. Ούτως γάρ προς εκείνο το φίλτρον, ουκ αγγέλων αξίαν εθάμασε, ουκ αρχαγγέλων, ουκ άλλοτι ούτων ουδέν. Το γάρ απάντων μίζων είχεν εν εαυτό τον του Χριστού έρωτα και μετά τούτο πάντων εαυτόν μακαριότερον είναι ενόμισε». Τίποτα, λέγει, δεν έβαζε μπροστά και πέρα και πάνω από το ένα και μοναδικό, τον έρωτα προς τον Χριστό. Την αγάπη του προς τον Χριστό ο Παύλος. Η αγάπη του Αποστόλου Παύλου, αγαπητοί, προς τον Χριστό ήταν φωτιά που έκαιγε τα στήθη του. Ο Θεός που έκανε τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, όπως γράφει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος προς τους Εβραίους, αυτός ο Θεός πήρε και τον επίγειο άγγελό του, τον λειτουργό του Ευαγγελίου του, τον Παύλο, και τον έκανε πυρός φλόγα. Όπως ο σίδηρος, αγαπητοί, όταν πέσει σε φωτιά υψηλής θερμοκρασίας πυρακτώνεται και κοκκινίζει και γίνεται όλος φωτιά, έτσι και η καρδιά του Παύλου, ρηγμένη μέσα στην φωτιά, μέσα σε αυτήν την υψικάμενο της αγάπης του Χριστού, έγινε όλος φωτιά. Ήταν πυρακτωμένη η ύπαρξη του Αποστόλου Παύλου. «Καθάπερ σίδηρος εις πύρε μπεσόν, όλος γίνεται πυρ», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Ούτω και αυτός το πυρί της αγάπης αναυθείς, όλος γέγονεν αγάπη». Όπως λέγει, μπαίνει ένα σίδερο μέσα στη φωτιά και γίνεται και αυτό το ίδιο. Φωτιά, κοκκινίζει, ανάβει. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος εισήλθε ολόκληρος μέσα σε αυτό το την υψικάμινο που λέγεται αγάπη, που είναι αυτός ο Θεός. Έτσι λοιπόν, σαν αποτέλεσμα αυτής του της εισόδου μέσα στην υψικάμινο της αγάπης, έγινε και ο ίδιος αγάπη. Η καρδιά, αγαπητή του Αποστόλου Παύλου, ήταν ένα ηφαίστειο, όχι βέβαια εν ηφαίση, αλλά πάντοτε εν ενεργεία και θα έλεγε κανείς και εν εκρήξη. Μόνο που το ηφαίστειο της καρδιάς του Αποστόλου Παύλου δεν εξφενδόνιζε λάβα καταστρεπτική, δεν εξφενδόνιζε λόγια πικρά για να πλήξει, για να στεναχωρήσει τους άλλους γύρω του, για να εκμηδενήσει, να καταστρέψει τα πάντα γύρω του, αλλά εκτόξευε φλόγες αυτής της ευεργετικής ζωοποιού αγάπης που έλαβε από τον Χριστό. Ήταν αδύνατο να πλησιάσει κανείς τον Απόστολο Παύλο και να μην αισθανθεί αυτήν την φωτιά της αγάπης του στον Χριστό, να μην αισθανθεί αυτήν την πύρωση
της αγάπης του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αγαπούσε, αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος τον Ιησού Χριστό και τον αγαπούσε μάλιστα αποκλειστικά. Σαν να έλεγε, μη μου μιλάτε για άλλες αγάπες στον κόσμο. Είναι ψεύτικες, είναι πενιχρές, είναι εφήμερες, πρόσκαιρες, άχρηστες, ανούσιες. Μία είναι η αληθινή αγάπη, η αγάπη στον Χριστό. Μη μου ζητάτε να σας μιλάω για άλλα πράγματα και θέματα. Για ένα πάντοτε θα σας μιλάω, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θα σας μιλώ για τον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Έως ότου ο εσταυρωμένος γίνει και δικό σας έρωτας. Όπως λέγει στους Κορινθίους γράφοντας την πρώτη του επιστολή. Ούγα ρέκρινα του ιδένε τι εν ημίν ημί Χριστόν Ιησούν και τούτον εσταυρωμένον. Αυτόν προβάλλω, τον εσταυρωμένο Ιησού που είναι το αποδεικτικό της αγάπης του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αυτό να εγκολποθείτε, αυτό να προσλάβετε για να γίνετε κι εσείς ένα με τη σταυρική ζωή σας μέσα στον χώρο κολυμπώντας, ζώντας μέσα στον χώρο της αγάπης. Η αγάπη στον Χριστό έκανε τον Παύλο να γίνεται κοινωνός του Χριστού. Όπως το ποτάμι διακλαδώνεται σε διαφόρους παραποτάμους, αγαπητοί, και το νερό είναι κοινό στο ποτάμι και σε αυτούς τους παραποτάμους, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε πως έβλεπε ο Παύλος την σχέση του με τον Χριστό. Ποταμός ο Ιησούς Χριστός, παραπόταμοι, για να αρδεύσουν τον κάμπο, την πεδιάδα, τον αμπελώνα του Κυρίου, είναι αυτοί οι Απόστολοι. Ένας παραπόταμος και αυτός ο Απόστολος Παύλος. Οι παραπόταμοι μεταφέρουν το νερό του ποταμού και αρδεύουν τα χωράφια, αλλά και οι ίδιοι χύνονται μέσα στον ποταμό. Ο Παύλος μετέφερε παντού την αγάπη του Χριστού και με αυτήν άρδευε την οικουμένη, αλλά και όλη του η ζωή χυνόταν και υπήρχε μέσα στη ζωή του Χριστού. Οι σχέσεις του με τον Χριστό ήταν σχέση κοινωνίας της ζωής του με την ζωή του Ιησού Χριστού. Βλέπουμε μια ταύτιση του εγώ του Αποστόλου Παύλου με το εγώ του Ιησού Χριστού. Το θέλω του Αποστόλου Παύλου με το θέλω του Ιησού Χριστού. Γράφει πάλι χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας. «Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Έπαψε πλέον ο Απόστολος Παύλος να ζει για τον εαυτό του. Έπαψε να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο. Δεν αισθανότανε την ύπαρξή του, γιατί μεσουρανούσε, υπερήχε ο Χριστός, ο οποίος ζούσε μέσα του. Ή ακόμα καλύτερα, με το προηγούμενο παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος κολυμπούσε μέσα στα νερά, τα ζωοποιά ύδατα αυτού του Ιησού Χριστού. Η πρόθεση «συν» δεν φανερώνει απλώς μια συμπάθεια, θα λέγαμε και μια συναισθηματική αγάπη. Φανερώνει κυρίως την μετοχή του Παύλου στην ζωή του Χριστού. Την απόλυτη μετοχή και ταύτιση του Παύλου με την ζωή του Ιησού Χριστού. Σταυρώθηκε, αγαπητοί, ο Ιησούς Χριστός. Μαζί του συσταυρώνεται και ο Απόστολος Παύλος. Και ας μην βρισκόταν στο Γολγοθά τη Μεγάλη Παρασκευή. Συσταυρώνεται γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε και για αυτόν τον ίδιο τον Παύλο. Συσταυρώνεται γιατί γίνεται κοινωνός των παθημάτων του Χριστού. Για την αγάπη του Χριστού πας και υποφέρει και φέρνει πάνω στο σώμα του τα στίγματα του Κυρίου Ιησού, όπως γράφει στους Γαλάτας. Συσταυρώνεται γιατί νεκρώνει τον παλαιό άνθρωπο που είχε και εκείνος μέσα του. Ο παλαιός άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτου δουλεύει ημάς τη αμαρτία, όπως γράφει στους Ρωμαίους. Βλέπετε, και αυτός ο Παύλος δεν έπαβε από το να έχει μέσα του αυτόν τον παλαιό άνθρωπο που πάλεψε για να τον παραμερίσει, να τον εξαφανίσει από μέσα του. Και αυτό έγινε όταν έφτασε σε σημείο να συσταυρωθεί με αυτόν τον Ιησού Χριστό. Θαύτηκε αλήθεια ο Χριστός
μαζί του θάβεται και ο Παύλος, μαζί του στο Σταυρό, μαζί του και στον τάφο. Συνετάφημεν ούν δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, γράφει στους Ρωμαίους, μαζί του και στην Ανάσταση. Διότι αναστήθηκε ο Χριστός, συναναστήνεται και ο Παύλος. Η μεταστροφή του Παύλου είναι από τις μεγαλύτερες αποδείξεις της Αναστάσεως. Είχε τη συνείδηση ότι ζει την αναστημένη ζωή του Ιησού. Ή γαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα, γράφει στους Ρωμαίους. Μαζί με τον Χριστό στην αιώνια ζωή. «Ή δε απεθάνομεν συν Χριστώ», λέγει ο Παύλος, «πιστεύουμεν ότι και συζήσουμεν αυτό». Αλλά μαζί του ο Παύλος και στην ανάληψη, στην ανάβασή του στον ουρανό, στην ουράνια δόξα. Όλα αυτά τα συν φανερώνουν την κοινωνία του Παύλου με τον Χριστό, την απόλυτη ταύτιση της ζωής του Παύλου με τον Χριστό, την απόλυτη ταύτιση του εγώ του Παύλου με το εγώ του Θεού, με το θέλημα του Θεού. Τι ταύτιση! Είχε εξαφανιστεί το θέλημα του Παύλου, είχε παραμεριστεί, είχε εξανεμιστεί, είχε χαθεί από μέσα του το εγώ του, το θέλω του, γιατί είχε εγκαθιδρύσει μέσα του το θέλω του Θεού. Και αυτή η κοινωνία υπάρχει διότι το θέλησε, αγαπητοί, διότι ευδόκησεν αυτός ο Θεός. Και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμαση, συνεζωοποίησε το Χριστό, χάριτι εστέ σε σωσμένη, και συνήγειρε και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού, γράφει ο Παύλος στους Εφεσίους. Αγαπούσε, αγαπητοί, ο Παύλος φλογερά τον Ιησού Χριστό. Η αγάπη αυτή μεταφράζεται σαν μια συνοχή, σαν μια συνύπαρξη. Η γάρ αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς. Αγαπούσε τον Χριστό διότι αγαπήθηκε πολύ από τον Χριστό. Ξέρεις τι είναι να αγκαλιάζεις, αγαπητέ, να αγκαλιάζεις τον φωνιά σου, εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος σου έκανε μεγάλο κακό στη ζωή, εκείνος ο οποίος έφτασε να σε καταστρέψει, προσπάθησε να σε εξαφανίσει, να σε εκμηδενίσει. Φωνιάς ήταν ο Απόστολος Παύλος, φωνευτής του Χριστού και δολοφόνος των χριστιανών. Τα χέρια του έσταζαν αίμα χριστιανικό. Γεμάτος μανία και λύσα εξόρμησε για τη Δαμασκό για να συλλάβει τους εκεί χριστιανούς, να τους φυλακίσει, να τους εξαφανίσει, να τους θανατώσει. Και ξαφνικά αισθάνεται μια θερμή αγκαλιά να τον σφίγγει. «Ποιος είσαι, Κύριε», λέγει ο Παύλος. «Εγώ είμαι Ιησούς, ον σύ διώκειες». «Εγώ είμαι η αγάπη, ο Χριστός, αυτό τον οποίον εσύ καταδιώκεις, που προσπαθείς με ποικίλες μαχαιριές να μηδενίσεις, να θανατώσεις, να εξαφανίσεις από μπροστά σου, να ξέρεις ότι την αγάπη μαχαιρώνεις». Πώς να μη συγκινείται ο Παύλος από αυτή την αγάπη του Χριστού? Την αισθάνεται προσωπική την αγάπη του Χριστού. «Ω δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω τι του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού». Θα μπορούσε ο Χριστός με τη δύναμή του να συντρίψει τον διώκτη Παύλο, αλλά αντί να το συντρίψει, προτίμησε να τον αγκαλιάσει. Αυτό κάνει για όλους μας ο Χριστός, μόνο που οι περισσότεροι από μας αποθούμε την αγάπη αυτή του Χριστού. Σε όλη του τη ζωή ο Παύλος ζει με την θύμηση αυτής της αγάπης που του έδειξε ο Χριστός και συχνά ξεχύνεται, διαλύεται σε άφθονα δάκρυα. Αγαπούμε, λέμε, αγαπητοί, αγαπούμε, λέμε, τους άλλους ανθρώπους, τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας να τους αγκαλιάσουμε. Ναι, κάποια στιγμή μπορεί να μας πληγώσουν, να μας μαχαιρώσουν, γιατί η παρουσία μας γίνεται εμπόδιο στην νομιζομένη δική τους ελευθερία και βιωτή. Όταν όμως έρχονται να μας πληγώσουν, δυστυχώς επειδή δεν φτάσαμε να ταυτίσουμε τον εαυτό μας με το θέλημα του Θεού, την αγάπη μας δεν την ταυτίσαμε, δεν την ποτίσαμε, δεν την βαφτίσαμε μέσα στην αγάπη του Χριστού,
φτάνουμε μετά από λίγο να επιτιθέμεθα εναντίον αυτών των ανθρώπων, να τους προσβάλλουμε, να πάρουμε εκδίκηση,

τεινάχτηκαν πίσω, γιατί δεν ένιωσαν αυτήν την πραγματική αγάπη. Και αγάπη πραγματική είναι αυτήν την οποία ένιωσε ο Παύλος και ταυτίστηκε μαζί της και έγινε ένα με την αγκαλιά του Θεού, αγκαλιάζοντας και αυτός ο Παύλος τους πάντες και τα πάντα, την οικουμένη ολόκληρη. Ξέρεις, αγαπητέ, τι είναι να εμπιστεύεσαι τα πρόβατά σου σε έναν λύκο? Λύκος ήταν πριν και ο Παύλος. Λύκος που κατασπάρασε τα πρόβατα του Ιησού Χριστού, και ο Χριστός, αντί να τον εξοντώσει και να τον θανατώσει, εμπιστεύθηκε σε αυτό τον λύκο την διαπίμανση των προβάτων του, τη μέριμναν πασών των εκκλησιών που γράφει στους Κορινθίους. Ποιος έκανε το θαύμα? Και τον λύκο το μετέτρεψε σε πρόβατο, και όχι απλώς σε πρόβατα, αλλά σε ποιμένα των προβάτων. Η αγάπη του Χριστού, αγαπητοί, ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι τούτου παραδοξότερον γέννητο αν? Ο λύκος έγινε το ποιμήν, ο το αίμα των προβάτων εκπίνων, και ούδι έλειπε το αίμα εαυτού εκχαίων υπέρ της των προβάτων σωτηρίας. Εκείνος ο οποίος ήταν λύκος και διψούσε για αίμα χριστιανών, δεν έπαψε να χύνει το αίμα του ανά πάσα στιγμή για να σωθούν τελικά τα πρόβατα, γιατί το αίμα του έγινε ένα με το αίμα του Χριστού, έγινε ένα με την αγάπη του Χριστού. Αγάπησε τον Παύλο τόσο δυνατά, τόσο σφιχτά ο Χριστός, ώστε καμία δύναμη δεν μπορούσε να αποσπάσει τον Παύλο από την αγάπη του Χριστού. Και γράφει για αυτήν την αγάπη που ένιωσε, που ζούσε μέσα σε αυτήν ο Απόστολος Παύλος. Τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, λέγει στους Ρωμαίους, πώς μπορώ να μην αγαπώ τον Χριστό που τόσο με αγάπησε και με ετοίμησε? Αλήθεια, μήπως κάποια στιγμή που νιώθουμε ότι οι άλλοι δεν μας αγαπάν και δεν νιώθουν την αγάπη μας, μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι σε εκείνους, αλλά σε μένα, στο πώς δείχνω την αγάπη μου, στο πώς έχω κτίσει την αγάπη μου και την έχω διαμορφώσει μέσα μου. Για τον Απόστολο Παύλο, αγαπητοί, το να χάσει κανείς την αγάπη του στο Χριστό ισοδυναμεί με μία κόλαση. Το να μην αγαπάει τον Χριστό μοιάζει με το να χάσει το αισθητήριο της γεύσεως και αντί να επιθυμεί ψωμί, να τρώει ακαθαρσίες. Μοιάζει σαν να χάσει το αισθητήριο της οσφρήσεως και αντί να εφραίνεται από την ευωδία των λουλουδιών, το άρωμα της φύσης, να ευχαριστείται από την δυσοσμία των ακαθαρσιών του σκοπιδότοπου. Μοιάζει σαν να χάσει τα μάτια του και να μην βλέπει το φως του ήλιου. Δυστυχισμένος όποιος δεν αγαπάει τον Ιησού Χριστό. Ζει την κόλαση πριν από την κόλαση, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ήτις ου φιλή Κύριον Ιησούν, ανάθεμα έστω, γράφει στους Κορινθίους. Αυτή την κόλαση φοβόταν ο Παύλος και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, κόλαση σε εκείνο μία, το της αγάπης ταύτης αποτυχήν. Αυτό ήταν η καταστροφή του Παύλου, το να χάσει την αγάπη του προς τον Χριστό. Και παράδεισος για τον Παύλο ένας ήταν, το να ζει με τον Χριστό, να συνυπάρχει με τον Χριστό, να συμπορεύεται με τον Χριστό, να ταυτίζεται με τον Χριστό. Ποθούσε το μαρτύριο, ακριβώς γιατί θα τον οδηγούσε κοντά στον Χριστό. Ποθούσε την σταυρική ζωή, γιατί η σταυρική ζωή ήταν και αυτή της αγάπης του, του Ιησού Χριστού. Επιθυμίαν έχω, αναλύσε και συν Χριστώ είναι, γράφει στους Φιλιππησίους. Ω μεγάλε Απόστολε Παύλε, σα θαυμάζουμε όλοι μας για το έργο σου. Ένας εσύ και γύρισες όλον τον κόσμο. Ένας εσύ και ευαγγελίστηκες όλη την οικουμένη. Ένας και ίδρυσες τόσες κατατόπους εκκλησίες. Χιλιάδες εμείς, εκατομμύρια οι λεγόμενοι χριστιανοί, δεν κάνουμε τίποτα, ούτε τον εαυτό μας, την προσωπική μας εκκλησία δεν μπορούμε να στήσουμε και να διατηρήσουμε. Γνωρίζουμε ποια είναι η αιτία. Δεν έχουμε την δική σου αγάπη. Δεν αγαπάμε φλογερά, ολοκληρωτικά, αποκλειστικά τον Ιησού Χριστό. Από το καμίνι της πειρακτωμένης σου καρδιάς, ο Απόστολε, χάρισε μας ένα σπινθήρα. Φύσα προς εμάς

αυτόν τον σπινθήρα για να ανάψει και η δική μας καρδιά, ώστε να αγαπάμε τον Χριστό, να ζούμε για τον Χριστό, να ζούμε, να υπάρχουμε μέσα στον Χριστό, μέσα στην αγάπη. Θέλουμε και εμείς να σου μοιάσουμε εδώ κάτω στη γη, ώστε να σε δούμε δοξασμένο και σε αυτόν τον ουρανό. Αμήν.

η σοφία του Θεού, ο συναίδιος λόγος του Πατρός, καθώς εν Ευαγγελίης προέφει τα έμφορτα κλίματα ημίσεστε πανέφημοι Απόστολοι, ή των βότριν των πέπειρων και τερπνών, εν της κλάδης ημών φέροντες, όν οι πιστοί εστίοντες, επιστυχούμεν γεύσιν προσεφρόσινον, Πέτρε, η πέτρα της πίστεως, και Παύλε, καύχημα της οικουμένης, στηρίξατε πίμνην ειν εκβίσαστε διδαχές ημών.

Να έχετε πραότητα και αν σας προσβάλλει ο άλλος, να μην θέλετε να τον εκδικηθείτε, αλλά να τον συγχωρείτε και να του δείχνετε καλοσύνη. Γιατί, παιδιά μου, από το καλό έρχεται καλό. Από το κακό ποτέ δεν έρχεται καλοσύνη. Γι' αυτό κι εσείς μη μαλώνετε με έναν άνθρωπο που θα σας πειράξει, γιατί θα πληθύνει το κακό. Αλλά δείξετε του καλοσύνη για να ηρεμήσει και να έχετε μισθό από τον Θεό. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, μας λέγει ο Χριστός. Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης.

0: Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος γεννήθηκε σε ένα χωριό της λεγόμενης Μικράς Ρωσίας το 1690 από γονείς ευλαβείς και ενάρετους. Όταν έφτασε σε νόμιμη ηλικία στρατεύθηκε, ενώ βασίλευε στη Ρωσία ο Μέγας Πέτρος. Έλαβε μέρος στον πόλεμο που έκανε ο Τσάρος εναντίον των Τούρκων το 1711 και συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Τατάρους. Οι Τάταροι τον πούλησαν σε έναν Οθωμανό αξιωματικό ύπαρχο που καταγόταν από το Προκόπιο της Μικράς Ασίας.
1: Επωλήθη ως δούλος σε κάποιον επιφανή άρχοντα του Προκοπίου της Καπαδοκίας, της Μικράς Ασίας, ο οποίος τον χρησιμοποίησε ως δούλος, την κυριολεξία, αναθέτοντάς του την υπηρεσία των ζώων.
2: Το Προκόπιο της Μικράς Ασίας είχε 15.000 πληθυσμό, 10.000 ήταν Μωμεθανοί, Τούρκοι και 5.000 Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και την ίδια εποχή το Προκόπιο ήταν στρατόπεδο Γενιτσάρων, εκεί βασάνισαν πολλοί τους Ρώσους εχμαλώτους να αρνηθούν τον Χριστό και να πιστέψουν στο Μωάμεθ.
0: Πολλοί από τους εχμαλώτους συμπατριώτες του αρνήθηκαν την πίστη του Χριστού και έγιναν μουσουλμάνοι.
2: Ο τελευταίος σκλάβος που επέμεινε να πιστεύει στον Χριστό ήταν ο Όσιος Ιωάννης. Τον κάλεσε σε απολογία ο Τούρκος εκείνος αφέντης και του λέει «Γιουλέγιουβάν, σκλάβε Γιάννη, είσαι σκλάβος μου, σε εξουσιάζω και σε κάνω ό,τι εγώ θέλω. Σε διατάσσω λοιπόν να αρνηθείς τον Χριστό και να πιστέψεις στον Μωάμεθ. Διαφορετικά σε περιμένει ο θάνατος».
0: Ο Ιωάννης όμως ήταν από μικρός αναθρεμμένος με παιδεία και νουθεσία Κυρίου και αγαπούσε πολύ τον Θεό και την πίστη των πατέρων του.
3: Όσιος Ιωάννης αρνήθηκε λέγοντας «Κοράνιο και Μωάμεθ δεν προσκυνώ, προσκυνώ τον ένα τριαδικό Θεό. Μπορεί να εξουσιάζεται το σώμα μου, η ψυχή μου όμως δεν σας ανήκει. Ανήκει στον Ιησού Χριστό».

και του είπε ότι είμαι πρόθυμος να σε υπηρετήσω σε ό,τι θέλεις. Αλλά μη μου ζητήσεις όμως να αλλάξω την πίστη μου. Δηλαδή δεν πούλησε την ψυχή του, δεν πούλησε την καρδιά του

και άρχισαν τα βασανιστήρια. Τον χτυπούσαν με ραβδιά, τον κέντριζαν με σουβλιά. Έφταναν σε σημείο να πυρώνουν ένα μεταλλικό πιάτο στη φωτιά και το ακουμπούσαν στην τιμία του κεφαλή, έκαιγαν τις τρίχες της κεφαλής του και το δέρμα του και ο Άγιος Ιωάννης απαντούσε ότι είναι ο ακάνθινος Στέφανος που φόρεσαν στην τιμία κεφαλή του Ιησού Χριστού.

0: Έτσι λοιπόν, ο μακάριος Ιωάννης, έχοντας τη σοφία που δίδει ο Θεός σε εκείνους που τον αγαπούν, έκανε υπομονή στη δουλεία και στην κακομεταχείριση του αφέντη του και στις ύβρις και τα πειράγματα των Οθωμανών, οι οποίοι τον φώναζαν καφύρι, δηλαδή άπιστο, φανερώνοντάς του την περιφρόνηση και την απέχθειά τους.
1: Καθημερινή του τροφή είχε τις ύβρις και τα λακτίσματα και τη διαμονή του μέσα στο στάβλο μαζί με τα ζώα. Δεν υπάρχει κάτι πιο υποτιμητικό. Και όμως αυτός ο Άγιος μέσα από αυτό το πικρό έβγαλε γλυκό. Τι σκέφτηκε? Ότι για μένα τον άνθρωπο, τον ταπεινό, τον ανάξιο, ο ίδιος ο Θεός μου έγινε άνθρωπος και γεννήθηκε στη φάτνη των αλόγων. Κατά συνέπεια, δεν είναι για μένα κατάντημα για την αγάπη του Χριστού να είμαι μεταξύ των ζώων, και αυτόν τον στάβλο τον μετέτρεψε σε εκκλησία. Γιατί? Διότι περιποιόταν τα ζώα, αλλά και ταυτοχρόνως έκανε συνεχώς προσευχές.

0: Στον αφέντη του και σε όσους τον παρακινούσαν να αρνηθεί την πίστη του, αποκρινόταν με στεναρή γνώμη ότι προτιμούσε να πεθάνει παρά να πέσει σε τέτοια φοβερή αμαρτία. Στον αγά είπε: «Εάν με αφήσεις ελεύθερο στην πίστη μου, θα είμαι πολύ πρόθυμος στις διαταγές σου. Αν με βιάσεις να αλλαξοπιστήσω, γνώριζε ότι σου παραδίδω την κεφαλή μου παρά την πίστη μου. Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα αποθάνω».
1: Η ομολογία του αυτή του έδωσε τον χαρακτηρισμό ομολογητής και εφήρμοσε πράγματι ο Άγιος Ιωάννης αυτό που έχει ζητήσει ο Χριστός από όλους μας, να έχουμε το θάρρος, να έχουμε την παρησία, να τον ομολογούμε έμπροσθεν των ανθρώπων.
0: Ο Θεός, βλέποντας την πίστη του και ακούγοντας την ομολογία του, μαλάκωσε την σκληρή καρδιά του αγά και με τον καιρό τον συμπάθησε.
1: Ο αγάς είδε ότι ο Ιωάννης ήταν ένας γνήσιος άνθρωπος του Θεού και θεώρησε ότι ήταν μια πηγή ευλογίας για το σπίτι του, γιατί είδε να συμβαίνουν πολλά και θαυμαστά γεγονότα. Και θέλησε να του παράσχει κάποιες ανέσεις και κάποιες διευκολύνσεις, τις οποίες όμως ο Ιωάννης δεν απεδέχθη, γιατί προτιμούσε να είναι δούλος στην κυριολεξία του Ιησού Χριστού και μέσα από την άσκηση, την ταπείνωση, την υπομονή, να εκδηλώνει αυτήν την αγάπη, η οποία και τελικώς τον εδόξασε.
0: Ο Ιωάννης είχε εκείνο το στάβλο σαν ασκητήριο και εκεί πορευόταν κατά τους κανόνες των πατέρων, επί ώρες γονιπετής και προσευχόμενος, κοιμόμενος για λίγο επάνω στα άχυρα, χωρίς άλλο σκέπασμα παρά μία παλαιά κάπα, γευόμενος με διάκριση, πολλές φορές μόνο λίγο ψωμί και νερό και νηστεύοντας τις περισσότερες ημέρες.
2: Να μην ξεχάσουμε ότι ο Ιωάννης καθημερινά εξομολογείτο τα βασανιστήρια για τους σκόπους όλης της ημέρας, ξαγρυπνούσε όχι μόνο μέσα στο στάβλο που, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, του θύμιζε το στάβλο της Βηθλεέμ που γεννήθηκε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, και κάθε Σάββατο ήταν έτοιμος και κοινωνούσε τα άχρηστα μυστήρια.
0: Με την ευλογία που έφερε ο Άγιος τον Νίκο του Τούρκου υπάρχου, αυτός πλούτησε και έγινε ένας από τους ισχυρούς του Προκοπίου.
1: Κάποια στιγμή που το αφεντικό του βρισκόταν στη Μέκα για προσκύνημα, η σύζυγος που είχε μείνει στο Προκόπι εκάλεσε γνωστούς και φίλους και συγγενείς να κάνει ένα τραπέζι ώστε να επιστρέψει με το καλό ο σύζυγός της από το προσκύνημά του. Ο Ιωάννης ως δούλος διακονούσε. Τότε λοιπόν απευθυνόμενη η κυρία στον δούλο του είπε: «Ιωάννη, πόσο θα χαιρότανε ο Κύριός σου εάν μπορούσε να έχει ένα πιάτο από αυτό το ωραίο το ζεστό πιλάφι που απολαμβάνουμε εμείς τώρα εδώ». Και ο Ιωάννης με μία απλότητα της είπε: «Δώσε μου το και θα του το στείλω». Εκείνη του έδωσε το πιάτο και όλοι οι συνδετημόνες εγέλασαν, γιατί σκέφτηκαν ότι ή θα το φάει ο Ιωάννης ο δούλος ή θα το κάνει ελεημοσύνη, διότι είχαν παρατηρήσει ότι αυτά τα λιγοστά που είχε τα μοιραζότανε και με άλλους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Εκείνος λοιπόν εξαφανίστηκε και επιστρέψας δήλωσε ότι πράγματι απέστειλε το έδεσμα στον αφέντη του. Όταν εκείνος επέστρεψε από το ταξίδι του, διηγήθηκε στη γυναίκα του έκπληκτος ότι βρήκε πάνω στο τραπέζι, στον τόπο που εφιλοξενεί το, το πιάτο που είχε πάνω το οικόσημό του και το περιεχόμενο πιλάφι το οποίο ήταν ζεστό. Και τότε η γυναίκα του του διηγήθηκε όλα όσα είχαν συμβεί και κατάλαβαν ότι πράγματι είναι μεγάλα τα της πίστης κατορθώματα και ότι για τον άνθρωπο που εμπιστεύεται το Θεό δεν είναι τίποτα αδύνατο. Όχι μόνον μπορεί, όπως είπε ο Κύριος, να μετακινήσει ένα πιάτο φαγητό, αλλά και τα βουνά ακόμη μπορεί να τα μετακινήσει.

0: Αυτό το θαύμα μαθεύτηκε σε όλο το χωριό και στη γύρω περιοχή και όλοι θεωρούσαν πλέον τον Ιωάννη ως άνθρωπο δίκαιο και αγαπητό στο Θεό, τον έβλεπαν δε με φόβο και σεβασμό και δεν τολμούσε κανείς να τον ενοχλήσει.
1: Ένα από τα συγκλονιστικότερα που συγκλώνησε όλη την Καπαδοκία ήταν η θεραπεία μίας παραλύτου. Η Τουρκάλα η Χατισέ ήταν παράλυτος και έγνεθε, έφτιαχνε νήμα από μαλλί στην αυλή του σπιτιού της. Η οικογένειά της είχε φύγει για τα χωράφια και εμφανίστηκε μπροστά της ένα παλικάρι. Του λέει, ποιος είσαι? Είμαι ο σκλάβος Ιωάννης και ήρθα να σε κάνω καλά. Δώσ' μου, της λέει, την άκρη από την κλωστή. Του δίνει την άκρη από την κλωστή που έγνεθε. Την ακουμπάει ο Όσιος στο μέτωπό του και της λέει, τώρα κόψτε κάτω στα πόδια μου, στο ύψος μου. Το κόβει, Χατισέ, και της δίνει την κλωστή ο Άγιος και της λέει, τύλιξε τη μέση σου και θα γίνεις καλά. Εγώ είμαι ο Ιωάννης από τη Ρωσία. Και εξαφανίστηκε από μπροστά της. Τυλίγει η Χατισέ την μέση της με την κλωστή αυτή που είναι κομμένη στο ύψος και όταν γύρισε η οικογένειά της από τα χωράφια το απόγευμα την βρήκαν όρθια να σκουπίζει την αυλή της.

0: και από τότε έχει καθιερωθεί να μετράμε το ύψος του Αγίου μέσα σε ειδικές κλωστούλες, τις οποίες βάζουμε μέσα στα είδη τα ευλαβίας που παίρνουν από τον Όσιο Ιωάννη και έχουν γίνει πολλά θαύματα. Νέες κοπέλες κάνουν παιδάκια που δεν μπορούσαν να τυκνοποιήσουν και άλλες πολλές αρρώστιες έχουν θεραπευτεί με αυτή την κλωστούλα. Απέναντι ακριβώς είναι το θαύμα που έκανε στο σχολείο του Προκοπίου της Καπαδοκίας πάλι. Έγινε ένας φοβερός σεισμός. Την προηγουμένη βραδιά κάποια γυναίκα είδε στον ύπνο του τον Όσιο Ιωάννη και της είπε «Αύριο θα γίνει μεγάλη καταστροφή, μεγάλος σεισμός, αλλά μην φοβάστε, εγώ θα προστατεύσω τα παιδιά σας». Και πραγματικά την άλλη μέρα έγινε ένας φοβερός σεισμός, έπεσε το σχολείο, τα παιδιά πρόλαβαν και κάθισαν κάτω από τα θρανία, μέχρι την ώρα, λέει, που κρατούσε ο Άγιος τη σκεπή, τη στέγη. Βγήκαν όλα τα παιδιά έξω και μετά έπεσε. Η στέγη έπεσε τελείως και δεν έπαθε κανένα παιδάκι.
1: Πήγαινε τη νύχτα και έκανε όρθιος αγρυπνίας στον άρθικα της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, η οποία ήταν κτισμένη μέσα σε ένα βράχο και βρισκόταν κοντά στον οίκο του Τούρκου κυρίου του. Χαρά του και λαχτάρα του η προσευχή, η αδιάλειπτη επικοινωνία με τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό, στα χέρια του οποίου άφηνε όχι μόνο τους πόνους και τα βάσανά του, αλλά τη ζωή του ολόκληρη. Ύστερα από λίγα χρόνια, κατά τα οποία έζησε ο μακάριος Ιωάννης με νηστεία και προσευχή, πλησιάζοντας το τέλος της ζωής του, ασθένησε και ήταν ξαπλωμένος πάνω στα άχυρα του στάβλου, τον οποίο είχε αγιάσει με τις δεήσεις του και με την κακοπάθεια του σώματός του, για το όνομα και την αγάπη του Χριστού. Προαισθανόμενος ο Όσιος το τέλος του, ζήτησε να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων.
0: Τον Μάιο του 1730 προαισθάνθηκε το θάνατό του, δεν μπορούσε πλέον να κινηθεί, να πάει στην εκκλησία, ήταν κατάγητος εκεί στις κοπριές των ζώων και ειδοποίησε τον ιερέα να πάει να τον κοινωνήσει.
2: Ο ιερεύς όμως φοβούμενος την μανία των Τούρκων, μήπως κακοποιήσουν τη Θεία Κοινωνία, είχε την πρόνοια, την έμπνευση, το φωτισμό, να πάρει ένα μήλο, να κυλώσει το μήλο και να τοποθετήσει εκεί τη Θεία Κοινωνία και να τη μεταφέρει στο στάβλο, να κοινωνήσει τον Ιωάννη, ο οποίος στη συνέχεια έφυγε από αυτόν τον κόσμο και η μεν ψυχή του επέστρεψε εκεί από όπου έλαβε το είναι, την ύπαρξη, και το σώμα του ετάφη εις το κημητήριο του Προκοπίου.
1: Ήταν το 1730.

0: Οι χριστιανοί πήγαν στον Τούρκο Αγά, ζήτησαν το σώμα και αυτός έδωσε την άδεια και μάλιστα αναφέρει η ιστορία ότι είχε ιδιαίτερο σεβασμό απέναντι στον Όσιο Ιωάννη μετά από τα πολλά θαύματα που είχε ζήσει στο σπίτι του και την οικογένειά του, αλλά και σε ολόκληρο το Προκόπιο, και βγαίνοντας ο Άγιος από τον Στάβλο, τον τύλιξε με ένα πολύτιμο χαλί, δείγμα της ευγνωμοσύνης του και του σεβασμού του προς τον Όσιο Ιωάννη.
1: Μετά την παρέλαυση τριών ετών, οι κάτοικοι του Προκοπίου έβλεπαν πάνω από τον τάφο του Ιωάννη, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα φως που ερχόταν από τον ουρανό. Ο δε ιερεύς του Προκοπίου τον είδε στον ύπνο του, που του είπε ότι θέλω να έρθείτε να με βγάλετε από τον τάφο, διότι το λείψανό μου είναι άφθαρτο, είναι ακέραιο.
0: Οι Τούρκοι ειδοποίησαν για αυτό που συνέβαινε κάθε βράδυ στον τάφο του Γιολέγιου Βαν, του σκλάβου Γιάννη, και τότε ο ιερεύς τους αποκάλυψε το όραμα και με μεγάλη ευλάβεια και σεβασμό άρχισαν να ανοίγουν τον τάφο του Οσίου.

Ανοίγοντας τον τάφο, βρέθηκαν μπροστά στο θαύμα, το αιώνιο αυτό θαύμα, το οποίο μας συνοδεύει, συνοδεύει την Εκκλησία μας, συνοδεύει τον πιστό λαό του Θεού, ενισχύει όλους μας για το διήνεκες μέχρι την Δευτέρα Παρουσία. Το μεγάλο αυτό δώρο, το λείψανο, το ακέραιο και μυροβλίζον του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.

και η αφθαρσία, αλλά και η ευωδία, όπως και η θαυματουργία, είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Αγίων, των Ιερών Λειψάνων που έχει η Αγία μας Εκκλησία.

Το 1733 το ακέραιο και ευωδιάζον ιερό λείψανο του Οσίου Ιωάννου μεταφέρθηκε, μετά την εκταφή του, αρχικά στην λατομημένη σε βράχο εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αργότερα στον αιώθμητο ναό του Αγίου Βασιλείου και τέλος στον ναό που ανεγέρθηκε προς τιμήν του.

0: είναι πολύ συγκινητικές οι περιγραφές, τις οποίες τις βρίσκουμε μέσα από αλληλογραφίες και από ημερολόγια που κρατούσαν οι υπεύθυνοι εκεί, πως ολόκληρο το χωριό με όλη τη δύναμη και με ό,τι τρόπο έχει ο καθένας συνέβαλε στο να αναγερθεί αυτός ο περικαλέστατος ιερός ναός. Και είχε γίνει από τότε ένα μεγάλο προσκύνημα για όλη την περιοχή της Μικράς Ασίας και από την Κύπρο ακόμη κατέφθαναν πιστοί για να τον προσκυνήσουν.
1: Εκεί κατέφθαναν αναρρύθμιτοι προσκυνητές και πάσχοντες από διάφορα νοσήματα. Έβρισκαν την θεραπεία τους στο Άγιο Λείψανο του Αγίου Ιωάννη.
2: Ο Άγιος έγινε γνωστός από τα πολλά θαύματα που καθημερινά επιτελούσε, όχι μόνο στους Έλληνες και τους χριστιανούς, αλλά ακόμα και στους Μωαμεθανούς.
0: Τι απέγινε ο ναός εκείνος ο μεγαλοπρεπής στο Προκόπι, τον ανατείναξε ένας Τούρκος διοικητής. Και με τα υλικά αυτού του ναού είναι χτισμένο το δημαρχείο του Προκοπίου στην Καπαδοκία, Ουρκιούπ λέγεται τώρα το Προκόπι εκεί, στην τουρκική γλώσσα, και φαίνεται και από την είσοδο του Δημαρχείου που είναι η αλαβάστρινη είσοδος του ναού του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Και γράφει πάνω Ιερός Ναός Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.
1: Όταν ο Οσμάν Πασάς εισήλθε στο Προκόπι, το λαιλάτισε και το κατέστρεψε.
3: Το 1830 ο Οσμάν Πασάς με τα στρατεύματά του, κατευθυνόμενος προς την Αίγυπτο και έχοντας συναντήσει μία αντίσταση από τους γενίτσαρους της περιοχής εκεί του Προκοπίου της Καπαδοκίας, θέλησε να εκδικηθεί και λαιλάτισε τα χωριά, λαιλάτισε και το Προκόπι, έκαψε τις εκκλησίες, μεταξύ αυτών και το ναό που βρισκόταν μέσα ο Όσιος Ιωάννης, στον οποίο μάλιστα άναψαν μία μεγάλη φωτιά και στο τέλος έριξαν το λείψανο, το άφθαρτο αυτό του Οσίου Ιωάννου.
1: Το ιερό λείψανο του Οσίου Ιωάννου όχι μόνο έμεινε άφλεκτο, αλλά και φάνηκε στους άπιστους ότι ζούσε, τους φοβέριζε και τους έδιωχνε από τον περίβολο της εκκλησίας.
0: Και πράγματι εκεί ο Άγιος πήρε αυτό το μελαμψό χρώμα το οποίο έχει, αλλά το σώμα του όμως δεν κάηκε, δεν αποτεφρώθηκε. Αντιθέτως τον είδαν να ανασηκώνεται και τράπησαν εις φυγήν.

οι Τούρκοι στρατιώτες είδαν τον Άγιο τη στιγμή που τον έριξαν στη φωτιά να ζωντανεύει, να τους κοιτά με τόσο αυστηρό βλέμμα που άφησαν εκεί ακόμη και τα λάφυρα και τον οπλισμό τους. Την άλλη μέρα, αφού είχαν περάσει τα στρατεύματα, οι χριστιανοί που είχαν διαφύγει στα γύρω ορεινά θέλησαν να βρουν κάτι από τον Άγιο. Μέσα στη στάχτη και στη χόβολη βρήκαν το σώμα του Αγίου Ακαίρεο, όπως ακριβώς τον βλέπετε σήμερα.

0: οι Τούρκοι δεν ήθελαν να αφήσουν τους χριστιανούς να πάρουν το λείψανο του Αγίου Ιωάννου. Το θεωρούσαν ευλογία, γιατί έκανε και σε αυτούς θαύματα. Και τον πήραν τη νύχτα τον Άγιο και τον πέρασαν από τον έλεγχο, τυλιγμένο μέσα σε χαλιά και τα λοιπά, λέγοντας ότι είναι τμήμα της οικοσκευής.
1: Έχουμε εδώ τη Λάρνακα, η οποία με αυτήν μετέφεραν τον Άγιο από την Μικρά Ασία και η οποία έχει κατασκευαστεί στο Άγιο Όρος.

το προκόπιο της Καπαδοκίας, το λεγόμενο Ουργκιούπτορα, έφυγαν από εδώ και κατέβηκαν στο λιμάνι της Μερσίνας. Η απόσταση αυτή ήταν 19 ημέρες. Από εκεί τους περίμενε κάποιο καράβι ναυλωμένο, το Βασίλειος Δεστούνης από την οικογένεια Παπαδοπούλου, και ξεκίνησαν σιγά σιγά για τη νέα πατρίδα.

οι χριστιανοί δεν είπαν ότι μέσα στο πλοίο έχουν το σώμα αυτού του Αγίου, το Ιερό Λείψανο, πρώτον γιατί φοβόντουσαν τους Τούρκους και δεύτερον διότι φοβήθηκαν, μήπως το θεωρούσαν ότι ήταν ένα πτώμα, γιατί πολλοί άνθρωποι, μικρασιάτες, σε αυτήν όλη την περιπέτεια δεν άντεξαν και πολλοί πέθαναν από τις κακουχίες καθοδών και πολλοί πέθαναν και μέσα στο πλοίο και τους έριχναν στη θάλασσα. Γι' αυτό ακριβώς και αισιώπησαν. Δεν είπαν τίποτε ότι είχαν μαζί τους τον Άγιο. Όταν όμως το πλοίο μπήκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τότε που πλέον δεν υπήρχαν οι κίνδυνοι τους οποίους ανέφερα, τότε σηκώθηκε μία ξαφνική φουρτούνα από το πουθενά και το πλοίο έμεινε ακυβέρνητο.

το πλοίο φεύγοντας από την Καπαδοκία, φτάνοντας ανάμεσα στην Ρόδο και την Κύπρο, στα ελληνικά χωρικά ύδατα, άρχισε να κάνει μεγάλες περιστροφές. Για 4 ολόκληρες ώρες έκανε περιστροφές χωρίς να μπορεί ο καπιτάνιος να εξηγήσει τι συμβαίνει. Και τότε είπε, μήπως ξέρει κάποιος να μας δώσει κάποια εξήγηση. Και τότε οι προκοποιείς, οι πρόκριτοι είπαν ότι μέσα στο αμπάρι του πλοίου έχουμε έναν Άγιο ολόσωμο.

0: Ο δε καπετάνιος είδε στον ύπνο του έναν νέο άνθρωπο που του είπε ότι άμα δεν με βγάλεις από εδώ που με έχετε πετάξει, θα σας βουλιάξω.
1: Ο κυβερνήτης του πλοίου φοβήθηκε. Τότε ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, που είχε πάρει μαζί του το ιερό λείψανο κρυφά, εξήγησε στον πλοίαρχο ότι μέσα στο πλοίο και μάλιστα στο αμπάρι ήταν το ιερό λείψανο του Ιησού Ιωάννου του Ρώσου. Αμέσως ο κυβερνήτης διέταξε τη μεταφορά του ιερού σκηνώματος στο διαμέρισμα του πλοίου, όπου το εναπέθεσαν και άναψαν το καντήλι.
0: Τον βγάλανε από το αμπάρι, τον βάλανε σε μια θέση τιμητική, το άναψαν καντήλι και τότε το πλοίο συνέχισε την πορεία του μέσα σε μια γαλινεμένη θάλασσα σαν το λάδι. Και μέσα από αυτό το γεγονός ο Άγιος Ιωάννης κάτι ήθελε να δείξει. Ήθελε να δείξει ότι είναι ζωντανός Άγιος και ήθελε να τονώσει και το ηθικό των μικρασιατών, των προσφύγων, των ξεριζωμένων, λέγοντάς τους ότι πάτε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, στην κυριολεξία, αλλά αυτή η ελπίδα σας έχει βάρος. Είναι βεβαία ελπίδα, δεν είναι φρούδα, δεν είναι ανέριστη, γιατί είμαι εγώ μαζί σας και εγώ είμαι ζωντανός.

Πήγα κάποτε στην Κατερίνη να κάνω μία υπηρεσία και ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος μου είπε «Συνταξίδεψα με τον Αγιάννη τον Ρώσο, ήμουν μικρό παιδί». Και τον έβαλα και μου έγραψε ακριβώς αυτό το βίωμά του, ώστε αυτό που λέμε ότι ο Άγιος είναι ζωντανός και το λείψανό του ήρθε με αυτόν τον τρόπο στην Εύβοια, δεν είναι εφεύρεση δική μας, αλλά είναι γεγονός που αποδεικνύεται ιστορικά και αποδεικνύεται από μαρτυρίες αναρρύθμιτων συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι είναι εγκατασπαρμένοι σε διάφορα σημεία της πατρίδος μας.

0: καταγωγή της γιαγιάς μου είναι από το Προκόπιο της Καπαδοκίας, στο χωριό που αγίασε ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος το 1924, όταν διωχθήκαν από τους Τούρκους. Μαζί φέρανε το λείψανο του Αγίου, μαζί με δύο έργα, δύο λιονταράκια που ήταν στο ναό που είχαν και εκεί, φτιαγμένα από τον προπάπου μου και Τετζόγλου Θεοχάρης.
1: Ο προπάπου σας τι δουλειά έκανε?
0: Ο προπάπους μου ήταν μαρμαρογλύπτης.
1: Και γι' αυτό έφτιαξε τα λιονταράκια αυτά.
0: Και γι' αυτό έφτιαξε και τα λιοντάρια προς τιμήν του Αγίου. Και είναι τα μόνα έργα του που σώζονται, που ήρθαν στην Ελλάδα μαζί με το λείψανο του Αγίου.

0: Και όταν έρχεστε και τα βλέπετε...
1: Είναι η συγκίνηση μεγάλη. Αισθανόμαστε όλη η οικογένεια ότι είναι συγγενής μας ο Άγιος και θυμόμαστε τις ρίζες μας, τους παππούδες μας και την αγιότητα του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος είναι θαυματουργός και έχει κάνει πολλά θαύματα και στο παλιό Προκόπιο, αλλά και στο νέο.
0: Ποιος σας τα διηγήθηκε αυτά?
1: Η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου, Ναυσικά και Τετζόγλου, η οποία ήταν γεννημένη το 1901 και ήταν 24 χρονών όταν συνόδευσαν τον Άγιο στην Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
0: Ήταν μέσα στο πλοίο η γιαγιά,
1: Μέσα στο πλοίο,
0: Τον Άγιο.
1: Συνόδευε τον Άγιο, ναι.
0: Σας τα διηγήθηκε αυτά?
1: Μου τα έχει διηγηθεί προσωπικώς και για όλα τα άτομα που ήταν μέσα, όλους τους πατριώτες που τους φέραν τότε με την ανταλλαγή.

και είναι πόσο συγκλονιστικό είναι και το γεγονός ότι διαβάζουμε σε μαρτυρίες ότι όταν τους έβαζαν στα πλοία για να φύγουν, κάποιοι υπεύθυνοι εκεί βλασφημούσαν το όνομα των Αγίων, του Χριστού, της Παναγίας, και όταν οι Μικρασιάτες άκουγαν αυτά, εξεπλήσονται και έλεγαν, πού

Εκτός από το Ιερό Λείψανο του Οσίου Ιωάννου, έχουν φέρει και τη δεξιά χείρα του Αγίου Χαραλάμπους και ένα μικρό τεμάχιο της Αγίας Παρασκευής. Φέραν όλες τις εικόνες αυτές που είναι στο Μαρμάρινο Τέμπλο, στα προσκυνητάρια. Και είναι η παλαιά Λάρνακα του Αγίου, μια ξύλινη Λάρνακα που είχε φτιαχτεί στο Άγιο Όρος. Υπάρχει απέναντι στο Μουσείο του Μικρασιατικού Πολιτισμού και άλλα πολλά κοιμήλια που μπορείτε να δείτε που τα έφεραν με κίνδυνο τη ζωή τους οι προκοποιείς, αφήνοντας τα δικά τους πράγματα και έφεραν τα πράγματα της Εκκλησίας μας, και τα δύο λιονταράκια που είδατε εκεί τα έφεραν με τόση ευλάβη, με τόσο σεβασμό και τόσο βάρος, και όμως τα έφεραν.

Πρέπει ακόμη να πω ότι όταν ο Άγιος έφτασε στη Χαλκίδα, ο τότε Μητροπολίτης Χαλκίδος, ο Γρηγόριος, ο Πλιαθός, Τίνιος στην καταγωγή, ο οποίος και εθεμελίωσε τον ναό στον Νεοπροκόπη και επίμενε τη Χαλκίδα περίπου 50 χρόνια, εκείνη την ώρα είχε ένα συμβούλιο και ζήτησε να διακόψει τη συνεδρίαση, γιατί είπε πως ήθελε να πάει να υποδεχθεί τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες που έφεραν μαζί τους και τον Άγιο, έναν ολόσωμο Άγιο. Και κάποιος εκ των συμβούλων του είπε ότι θα αφήσετε το συμβούλιο για να πάτε να φέρετε, να υποδεχθείτε αυτούς οι οποίοι ποιος ξέρει τι κόκαλα έχουν τώρα μέσα στα κουτιά και τα φέρνουν εδώ. Ο Μητροπολίτης όμως πήγε και τη νύχτα χτύπησε η πόρτα του Δεσπότη, του Μητροπολίτη, και ήταν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είχε εξτομίσει αυτήν την ασεβή φράση. Και τι ήθελε? Να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί είδε τον Όσιο Ιωάννη, ο οποίος του είπε, θέλω να έρθεις να με δεις. Είμαι ζωντανός, δεν είμαι ένα μάτσο κόκαλα που με φέρανε μέσα σε ένα κουτί.

ένα χρόνο, από το 24 μέχρι το 25, φιλοξενήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του πρώην κημητηρίου μας, εδώ στη Χαλκίδα. Και από εδώ τον πήραν οι κάτοικοι του Νέου Προκοπίου και τον μετέφεραν καταρχήν στον ενωριακό ναό του Προκοπίου, τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, και εν συνεχεία όταν το 1930 θεμελίωσαν τον ναό και τον έκτισαν, μετέφεραν το λείψανο του Αγίου εκεί όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

ή των Αποστόλων πρωτόθρονη και της Οικουμένης διδάσκαλη. Το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη Οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το Μέγα Έλεος.

αχιλλείου φωνή. Μην κρύβεις λύπη στην καρδιά σου, διότι η χαρά του πονηρού είναι η λύπη, η αθυμία, από την οποία γεννιούνται πολλά, από τα οποία γεμίζει πίκρα η ψυχή. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί δικαίωση Θεού και ανθρώπου. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου», του πατρός Ζαχαρία, της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας.

μέσα στην ανιαρή ροή των αιώνων ο λόγος του Κυρίου ενεργούσε κατά καιρούς στην καρδιά των προφητών για να καταστήσει ικανούς τους ανθρώπους να ανέβρουν και να ακολουθήσουν τα ίχνη της φωτεινής παρουσίας του ζώντος Θεού. Όταν ήλθε το πλήρωμα των καιρών, ο Υιός του Θεού και Κύριος της δόξης ήλθε αυτοπροσώπως και με τη θεϊκή εξουσία του ελάλησε όλα όσα άκουσε από τον ουράνιο Πατέρα. Οι λόγοι του είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Κατεξοχήν μάρτυρες των ρημάτων της ζωής ταύτης υπήρξαν οι Άγιοι Απόστολοι. Ο κρατεός Πέτρος και πριν ακόμη από την Πεντηκοστή είχε την μεγαλύτερη εμπειρία του ζωηφόρου ρήματος του Κυρίου. «Εγένε το ρήμα Κυρίου επί Πέτρων» και ο Πέτρος απαντά «Επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον». «Επί το ρήματί σου χαλάσω τον δίκτυον» αυτή η αποφασιστική έκφραση ήταν η έκφραση της υπακοής του Πέτρου, που απεγνωσμένος για τον κόπο όλης της νύχτας παραδίδεται πια στο θέλημα του Ιησού. Και το θαύμα έγινε. Συνέκλεισε πλήθος ηχθείων πολύ. Ο Πέτρος έτσι έτυχε του εφετού. Στη θαυμαστή καρποφορία του ρήματος αναγνώρισε τη θειότητα του διδασκάλου και γεμάτος θάμβος για τον άγνωστο ακόμη επιστάτη αναφωνεί «Έξερθε απ' εμού ότι ανήρα αμαρτωλώσιμη Κύριε». Φωνεί δηλαδή και καταξιώνεται της μεγάλης χάριτος να δεχθεί την ουράνια κλίση, να γίνει μαθητής του Χριστού, να αφήσει τα πάντα όσα είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή και να τον ακολουθήσει. Το ρήμα Κυρίου είναι δύναμη Θεού που εξέρχεται από το στόμα Του και όταν φθάνει στον άνθρωπο φέρει μαζί Του όλο τον πλούτο της αιώνιας ζωής. Του παρέχει αποκάλυψη και γνώση του μέλλοντος αιώνος. Είναι φορτωμένο με την ενέργεια του Πνεύματος της ζωής και πεπειρωμένο με το υπερνοητό φως της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το ρήμα Κυρίου με θεοπρηπή και άρρητο τρόπο τρέβει τους αγγέλους και ζωοποιεί και τους δικαίους απαρχής αιώνος. Είναι άνοιγμα ουρανού και φως επί της γης. Αυτά τα άρρητα ρήματα που δόθηκαν στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και λαλήθηκαν στους Αγίους Αποστόλους της Νέας Διαθήκης κατατέθηκαν γραπτός για χάρη μας ως μαρτυρία και ως κληρονομιά. Και έτσι από τα ζωηφόρα ρήματα έχουμε τα Ιερά Γράμματα, τις Άγιες Γραφές. Τα Ιερά Γράμματα περιγράφονται από τον Ισαΐα ως άνθρακες. Μέσα στην Εκκλησία, καθώς ο πιστός τα διαβάζει και τα ακούει στη Θεία Λειτουργία, χάρη στην πίστη του στο ρηματοδότη Χριστό και στην επίνεια του παρακλήτου Πνεύματος, οι άνθρακες αυτοί πυρώνονται, θερμαίνουν την καρδιά και λαμπρύνουν το νου και τα Ιερά Γράμματα μεταβάλλονται και πάλι σε ρήματα ζωής αιωνίου, που κυοφορούν μέσα στον άνθρωπο πνεύμα σωτηρίας. Τα ρήματα «Α, εγώ λαλώ ημίν», «Πνεύμα εστί και ζωή εστί».

Ο Κύριος Ιησούς έσπηρε πάνω στη γη άφθαρτη σποράτα ζωηφόρα ρήματά του, που αναγεννούν στην αιώνια ζωή όσους τα δέχονται με πίστη και έχουν την πεποίθησή τους στη δύναμη του ονόματός του. Με το έργο της θυσίας του κατάφερε για τον αμαρτωλό άνθρωπο αιώνια λύτρωση και έγινε ο νέος Αδάμ, ο καινούριος γενάρχης, ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Τα πάντα έχουν ανακεφαλαιωθεί εν τω Χριστώ, τα επί της ουρανής και τα επί της γης. Πρώτοι κληρονόμοι της πατρότητας του Κυρίου αναδείχθηκαν οι αυτόπτες μάρτυρες της Αναστάσεώς του και οι υπηρέτες του Λόγου του, οι Απόστολοι. Γι' αυτό και με Αγία Παρησία ο Μέγας Παύλος νουθετεί τα αγαπητά του τέκνα, τους Κορινθίους, και τους λέει «Εάν γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γαρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Επιπλέον, όλη η Αγία Γραφή λέγει ότι ο Ζων Θεός είναι Θεός των Πατέρων και η πιστή είναι τέκνα Αγίων Πατέρων και αυτοί με τη σειρά τους γίνονται πατέρες. Πατέρες είναι εκείνοι στους οποίους επέλαψε φως στο λόγο του Κυρίου και δέχθηκαν την πείρα της Αναστάσεώς του. Σε αυτούς ζει και ενεργεί ο λόγος του και όταν μεταδίδεται πληροφορεί με χάρη και αναγεννά τις καρδιές αυτών που ακούουν. Και όπως σύμφωνα με την εντολή του Θεού χρεωστούμε τιμή στους κατά σάρκα γονείς που μας έφεραν στη φυσική αυτή ζωή, έτσι και περισσότερο ακόμη δικαιολογημένα χρεωστούμε μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη στους πνευματικούς μας πατέρες, που συνήργησαν με τον πνευματικό λόγο τους στην άνωθεν γέννησή μας, ώστε να μπορέσουμε να κληρονομήσουμε και εμείς τη Βασιλεία των Ουρανών που μας υποσχέθηκε ο Χριστός. Αυτό βεβαιώνει ο λόγος των γραφών. Οι καλώς προαιστώτες πρεσβύτεροι διπλής τιμής αξιούστοσαν, μάλιστα οικοποιώντες εν λόγο και διδασκαλία. Τα ρήματα που εκπορεύονται από το στόμα του Θεού, είτε δια των προφητών, είτε δια των Αποστόλων, είτε δια των Αγίων Πατέρων, διαμέσου των αιώνων, ευαρέστησαν στο Θεό, δεν μπορεί παρά να φανερώνουν τις ιδιότητες του ζώντος Κυρίου, την παντοδυναμία Του, τη μεγαλοσύνη της αγιότητός Του, τη σοφία Του και τελικά τη μείζωνα αγάπη του Υιού της αγάπης, ο οποίος έτι αμαρτωλών όντων ημών, υπέρ ημών απέθανε. Το ρήμα Κυρίου αποκαλύπτει το αρχέτυπό μας που είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός, κατ' εικόνα του οποίου πλαστήκαμε καταρχάς. Η ενέργεια έτσι του ρήματος του Κυρίου δεν φανερώνει μόνο το αρχέτυπο και την προαιώνια βουλή, φανερώνει επίσης και την ελεηνή παραμόρφωση του ανθρώπου μετά την πτώση του. Ο άνθρωπος βρίσκει την αλήθεια του όχι από τη σύγκρισή του με άλλους θνητούς, αλλά από την παράστασή του ενώπιον του λαλούντος Αγίου Κυρίου.

Παύλε, στόμα Κυρίου, η κρυπής των δογμάτων, ο ποτέ μεν διώκτης Ιησού του Σωτήρος, νυν δε και πρωτόθρονος των Αποστόλων γενόμενος, μακάριε. Όθεν άρητα είδε σοφέ, έως τρίτου ουρανού αναβάς και έκραζες δεύτε συνεμή και των αγαθών μη υστερηθόμεν.

περί της αγάπης του Χριστού. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Άρα λοιπόν δεν έχει δίκαιο να μας αποστρέφεται και να μας τιμωρεί, όταν η σόλα μας παρέχει τον εαυτό του και εμείς αντιδρόμεν. Είναι εις τον καθένα οπωσδήποτε φανερόν. Διότι, εάν θέλεις να καλοπιστείς, λέγει, στολίσου με τον ειδικόν μου καλοπισμόν. Εάν θέλεις να οπλιστείς, οπλίσου με ειδικά μου όπλα. Εάν θέλεις να ενδυθείς, φόρεσε το ειδικόν μου ένδυμα. Εάν θέλεις να τραφείς, φάγε εις την ειδικήν μου τράπεζαν. Εάν θέλεις να οδηπορήσεις, ακολούθησε την ειδικήν μου οδόν. Εάν θέλεις να κληρονομήσεις, κληρονόμησε την ειδικήν μου κληρονομίαν. Εάν θέλεις να εισέλθεις εις την πατρίδα, έμπα εις την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είμαι εγώ. Εάν θέλεις να κτίσεις οικίαν, έλα εις τα σιδικάς μου σκηνάς. Διότι εγώ διόσα δίδω δεν ζητώ αμοιβή. Αλλά εάν θελήσεις να χρησιμοποιήσεις όλα τα ειδικά μου, δια την πράξη σου αυτήν θα σου οφείλω επιπλέον και αμοιβήν. Τι θα μπορούσε να γίνει εις άξιον προς αυτήν την γενεοδορίαν? Εγώ είμαι πατέρας. Εγώ αδελφός. Εγώ νυμφίος. Εγώ οικία. Εγώ τροφή. Εγώ ένδυμα. Εγώ ρίζα. Εγώ θεμέλιον. Κάθε τι το οποίον θέλεις εγώ. Να μην έχεις ανάγκην από τίποτε. Εγώ και θα σε υπηρετήσω. Διότι ήλθα να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος και μέλος του σώματος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Αρκεί να διάκησε φιλικά προς εμέ. Εγώ έγινα πτωχός δια σε. Έγινα και επέτης δια σε. Ανέβηκα επάνω εις των σταυρών δια σε. Ετάφην δια σε. Εις των ουρανών άνω, δια σε παρακαλώ τον Πατέρα. Κάτω εις την γην, εστάλην από τον Πατέρα ως μεσολαβητής δια σε. Όλα δια με είσαι εσύ. Και αδελφός, και συγκληρονόμος, και φίλος, και μέλος του σώματος. Τι περισσότερον θέλεις? Διατί αποστρέφεσαι αυτόν που σε αγαπά, διατί κοπιάζεις δια τον κόσμο, διατί αντλείς νερό με τρυπημένο πιθάρι, διότι αυτό σημαίνει να καταπονείσαι εις τη ζωήν αυτήν. Διατί λαναρίζεις τη φωτιάν, διατί πυγμαχίσεις τον αέρα, διατί τρέχεις άδικα. Κάθε τέχνη δεν έχει και έναν σκοπόν. Εις τον καθένα είναι οπωσδήποτε φανερόν. Δείξε μου κι εσύ τον σκοπόν της σπουδής εις την ζωήν. Ο Κύριος, απευθυνόμενος προς ημάς, Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Απόσπασμα εκ της 76ης ομιλίας αυτού, εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αδελφοί μου, μία διέκουσα ευχή της περίοδου αυτής είναι η κατανυκτική ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, που η αρχή της έχει ως εξής. «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Αναφέρει η ευχή αυτή των Θεών ως Κύριον και Δεσπότη. Είναι Κύριος διότι εδημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο. Είναι Εκείνος από τα χέρια του οποίου εξήλθε η δημιουργία και ο άνθρωπος. «Εχείρεσου επίησαν με», ομολογεί ο προφήτης Δαβίδ, «και έπλασαν με». Αλλά δεν είναι μόνο Κύριος, είναι και Δεσπότης. Δηλαδή είναι ο Δεσπόζων. Παλαιά, Δεσπότης ήταν ο Κύριος σε σχέση με τους δούλους. Είναι εκείνος δηλαδή που μας αγόρασε. «Υγοράστητε τιμής», καταθέτει ο Απόστολος Παύλος. Και εμείς ομολογούμε κάθε Μεγάλη Πέμπτη, τουλάχιστον, ότι εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου. Έγινε μία αγορά. Εκείνος μας αγόρασε και εμείς αγοραστήκαμε. Αλλά εγώ όμως θα ήθελα να μείνω και να αναφερθώ στο σημείο αυτό που τον Θεό τον παρουσιάζει η ευχή αυτή ως Κύριο, ως κατέχοντα κυριότητα επί των κτισμάτων. Θα προσπαθήσω να αναπτύξω στην αγάπη σας το θέμα αυτό σε σχέση ο άνθρωπος που εκτίστη από τον Θεό σε σχέση με τα ζώα. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη «και έπλασεν τον άνθρωπον χούν από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοή, πνοής ζωής, πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Το ρήμα «έπλασε» χρησιμοποιείται αποκλειστικά μόνο για τον άνθρωπο. Και τούτο δηλώνει ευπρέπεια, δηλώνει ιδιαίτερα φροντίδα για τον άνθρωπο. Λέμε κάποτε, όταν βλέπουμε ένα ωραίο πρόσωπο, και μάλιστα παιδικό πρόσωπο, λέμε «τι ωραίο πλάσμα είναι αυτό». Εκφράζουμε με την φράση μας αυτή την ιδιαίτερα ευπρέπεια ενός προσώπου. Ο Θεός, λοιπόν, για τον άνθρωπο έδωκε μια ιδιαίτερα ομορφιά, χρησιμοποιώντας το ρήμα αυτό, αυτό θέλει να δηλώσει ο Θεός, και μια ιδιαίτερα φροντίδα. Ενώ για τα ζώα δεν υπάρχει το ρήμα «έπλασε», αλλά το ρήμα «επίησε». Και «επίησε ο Θεός τα θηρία της γης κατά γένος». Σας είπα δεν αναφέρεται το ρήμα «έπλασε» επί ζώων, ενώ αναφέρεται το ρήμα «επίησε» επί των ανθρώπων. Δηλαδή και το ρήμα «έπλασε» και το ρήμα «επίησε» αναφέρεται στους ανθρώπους. Από εδώ φαίνεται η διάκριση μεταξύ ανθρώπου, ανθρώπων και ζώων. Ακόμη εδώ θα μπορούσαμε να πούμε και κάτι ακόμα. Ο Θεός το ζώο, τα ζώα, τα έπλασε με το ρήμα του μόνο, με το λόγο του. Και είπε ο Θεός, δηλαδή είπε, δεν επίησε τίποτε. «Εξαγαγέτο η γη ψυχή ζώσαν κατά γένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης κατά γένος. Και γένετο ούτως». Αλλά για τον άνθρωπο, είπε μόνο λόγο, όχι. Έσκυψε, πήρε χώμα, το έπλασε, το έδωκε μορφή, φύσηξε, έδωκε δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον. Τον πήρε τον άνθρωπο, τον μετακίνησε και τον έθεσε εις τον Παράδεισο. Στα μεν ζώα λόγος μόνο. Στον δε άνθρωπο, ιδιαίτερα ενέργεια, ιδιαίτερα πράξη, μάλλον συρροή πράξεων. Τα ζώα ακόμη δεν επλάστησαν κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, ενώ ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και είπε ο Θεός, ποιήσαμε άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Τι θα πει εικόνα και τι θα πει ομοίωση? Το πρώτο σημαίνει στάση, το δεύτερο σημαίνει κίνηση. Το πρώτο αναφέρεται στα φυσικά χαρίσματα που μας κατέθεσε ο Θεός και μας αποτύπωσε την εικόνα του πάνω μας, ενώ το δεύτερο μας έδωσε την δυνατότητα να τον μιμηθούμε υλοποιώντας το αυτεξούσιό μας. Ακόμη το πρώτο, δηλαδή το κατ' εικόνα, σημαίνει ότι ο Θεός μας έδωκε τα χαρακτηριστικά του ως ενανθρωπίσας Θεός. Γιατί ο Θεός, όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, είχε σαν πρότυπο τον εαυτόν του. Δηλαδή, την ενανθρώπισή του. Έτσι, ο Θεός, με το κατ' εικόνα, σημαίνει ότι έδωκε τα χαρακτηριστικά του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είναι αληθινή εικόνα του Θεού. Εμείς είμαστε εικόνες, εικόνος του Θεού. Από εδώ φαίνεται πολύ καθαρά ότι μοντέλο ανθρώπου είναι μόνο ο Χριστός. Να το πω ακόμη μια φορά. Μοντέλο ανθρώπου είναι μόνο ο Χριστός. Αν θα έπρεπε κανείς δηλαδή περίπου να ευθυγραμμίσει την ζωή του προς τα που πρέπει να την οδηγήσει, θα πρέπει να έχει σαν πρότυπο τον Χριστό. Είναι ο τέλειος άνθρωπος. Μέσα στις δυνατότητες στις οποίες μπορεί να κινηθεί ο κάθε άνθρωπος. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έλεγε, βάζοντας τον εαυτόν του μεσάζοντα, «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού». Δηλαδή, με άλλα λόγια, γίνεστε μιμητέ Χριστού. Ως προς τι? Ως προς την ανθρωπότητα του Χριστού. Ασφαλώς, όχι ως προς την θεότητα, γιατί όταν αναφερόμεθα στον Χριστόν, αναφερόμεθα και στην θεότητα και στην ανθρωπότητα. Ότι ο Χριστός είναι αληθινή εικόνα του Θεού, το καταθέτει ο Απόστολος Παύλος στους Κολοσσαείς, ως ο Χριστός, δηλαδή, ο οποίος εστίν εικόν του Θεού του αοράτου. Αυτός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Αυτά ως προς την κατ' εικόνα. Τοποθέτησή μας σε σχέση με τον Χριστό. Δηλαδή, έχουμε χαρακτηριστικά και ιδιώματα τα οποία είχε ο Χριστός και έχει ο Χριστός. Γιατί παραμένει μετά από την ανάληψη ο Χριστός, παραμένει ο αυτός, με την ανθρώπινη φύση του. Ως προς το καθομοίωση αναφέρεται εις τις αρετές του Χριστού. Καλούμεθα να μιμηθούμε τον Χριστό εις τις αρετές. Εις την ταπείνωση, εις την υπακοή, εις την ενότητα που είχε με τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και εμείς καλούμεθα να έχουμε και ως προς αυτό μια επιθυμία και μια πορεία προς μία ενότητα με όλους τους ανθρώπους. Έτσι, ο Χριστός πρέπει να ήταν το πρότυπο για τον κάθε άνθρωπο και ως προς την ουσία, γιατί είχε ανθρώπινη φύση, και ως προς τον χρόνο, εδώ φαίνεται πολύ καθαρά, ότι ο άνθρωπος συνταγμένος να ζήσει επέκεινο του θανάτου. Γιατί ο Χριστός ανεστεί. Και αφού ο Χριστός ανεστήθη, γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος δεν τάχτηκε για να πεθαίνει. Μια άλλη ακόμη μαρτυρία, ότι ο άνθρωπος έχει προορισμό την αιωνιότητα. Ως προς την ουσία λοιπόν, ως προς τον χρόνο και αν θέλετε και ως προς το σχήμα. Ο Χριστός ήταν πολύ ωραίος. Εδώ φαίνεται ότι εκείνο που σακατεύει έναν άνθρωπο είναι η αμαρτία. Ο Χριστός ο οποίος δεν επίησε αμαρτία ήταν πολύ ωραίος. Και αναφέρεται προφητεία πάνω στο σημείο αυτό. Ωραίος κάλλει παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρις εν χείλεσή σου. Είσαι εσύ ο Χριστέ και Μεσσία ωραιότατος. Η ωραιότη σου υπερβαίνει όλες τις καλονές των ανθρώπων. Ιδιαίτερη χάρις έχει χυθεί εις τους λόγους των χειλαίων σου. Ωραίος εις το σχήμα ο Χριστός, ωραίος και στα λόγια του. Γι' αυτό άνθρωπος που θέλει να μιμηθεί τον Χριστόν πρέπει να διασώσει τον εαυτό του όσο μπορεί από την αμαρτία, η οποία αλλοιώνει το πρόσωπο και το, αν θα ήταν δυνατόν να το έλεγα αυτό, σκοτεινιάζει το πρόσωπο η αμαρτία, ενώ το φωτίζει το πρόσωπο η αρετή. Αλλά και ως προς τα λόγια θα μπορούσε κανείς να μιμηθεί τον Χριστό, κινούμενος πάντοτε με την προοπτική, πώς θα μιλούσε τώρα ο Χριστός, τι θα έλεγε τώρα ο Χριστός, πώς θα αντιμετώπιζε αυτή την περίπτωση με τον λόγο ο Χριστός. Το ότι ήταν όμορφος ο Χριστός, αναφέρεται και στην υμνογραφία μας. Η Παναγία μας, τη Μεγάλη Πέμπτο βράδυ, παρουσιάζει κλαίουσα και λέγει Παιδί μου, πού είναι η ομορφιά του προσώπου σου? Πού έδισε η ομορφιά του προσώπου σου? Υιέ μου, πού το κάλος έδι της μορφής σου? Για τα ζώα επίσης ο Θεός δεν είπε ότι θα πρέπει να διοικούν, να είναι αρχηγέτες της κτήσεως, ενώ για τον άνθρωπο, ο Θεός, ο Κύριος του ανθρώπου, έδωκε την εξουσία να είναι ο άνθρωπος κυρίαρχος της κτήσεως και είπε ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατοικών ημετέρεν και καθομοίωση και αρχέτωσαν των νυχθείων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Ακόμη ο άνθρωπος δεν πήρε το όνομά του από τα ζώα. Τα ζώα πήραν το όνομά τους από τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε και διέθετε σκέψη, παρατηρητικότητα. Είχε αυτοσυνειδησία, προφορικό λόγο από την καταβολή του. Και κάλεσε Αδάμ ονόματα πάση της κτίνεση και πάση της πετινής του ουρανού και πάση της θηρίης του αυρού. Συμπεράσματα. Ο Θεός λοιπόν είναι Κύριος και Δημιουργός και του ανθρώπου και των ζώων. Άλλη διακεκριμένη δημιουργία για τον άνθρωπο και διακεκριμένη δημιουργία για τα ζώα. Τα ζώα λοιπόν συνυπάρχουν με τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο. Προηγήθηκε η δημιουργία των ζώων όχι για να προέλθει ο άνθρωπος από τα ζώα, αλλά για να ετοιμαστεί τόπος κυριαρχίας στον άνθρωπο, όπως κανείς ετοιμάζει το σπίτι του για να δεχθεί έναν μεγάλον επισκέπτη. Ο άνθρωπος υπερέχει των ζώων από την καταβολή του, εξ απόψεως ενδιαφέροντος, κατά την δημιουργική πράξη από μέρος του Θεού. Διαφέρει ακόμη και από την άποψη της φύσεως, άλλη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έγινε κατ' εικόνα εικόνος Θεού. Διαφέρει ακόμη και από την άποψη των προσόντων, από την άποψη της εξουσίας και της ευθύνης. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι δημιουργός, τότε ανήκει να του υπεί η Εκκλησία και εντεύθεν κάθε πρόσωπο Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου. Είναι Κύριος του σώματός μας, είναι του μυαλού μας, της καρδιάς μας, των ματιών μας και των χεριών μας, των ποδιών μας, της αναπνοής μας, της κοιλίας μας, του αίματός μας, είναι Κύριος των πάντων της υποστάσεώς μας. Είναι ακόμη Κύριος και των παρακτημάτων μας, είναι των ανθρώπων μας, του ανδρός μας και της γυναικός μας, των παιδιών μας, του χρόνου μας, των ενδιαφερόντων μας, των νεκρών μας, των φίλων μας και των εχθρών μας. Είναι Κύριος των αδυναμιών μας, του παρόντος και του μέλλοντος. Είναι Κύριος που του ανήκει εν κατακλείδη η εφιέρωσή μας και η αποκλειστικότητά μας. Εάν τε γαρζόμεν, το Κυρίο ζώμεν. Εάν τε αποθνίσκομεν, το Κυρίο αποθνίσκομεν. Εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, το Κυρίου εσμέν. Ανήκει δηλαδή όλη η υπόστασή μας εις εκείνον. Αδελφοί μου, για να μπορέσει κανείς να το αντιληφθεί αυτό, πρέπει λίγο να εισχωρήσει βαθύτερα. Αφού είναι Κύριος, εγώ του ανήκω. Πρέπει να του αφιερώνω. Αφιέρωση όχι με την στενή έννοια, δηλαδή να γίνει κανείς μοναχός ή ιερεύς. Αυτό είναι άλλο για άλλο. Αλλά όλη τη ζωή θα πρέπει να διέπεται από αυτήν την τάση της αποκλειστικότητος, της αφιερώσεως στον Θεό. Βέβαια, θα πει κανείς ότι ο Θεός έχει ανάγκη της αποκλειστικότητός μας και της αφιερώσεώς μας. Ασφαλώς όχι. Ο Θεός, αδελφοί μου, είναι ανενδεής. Δεν ζει γιατί εμείς του αφιερούμενα. Όχι. Αλλά η αφιέρωσή μας εις αυτόν σε εμάς στρέφεται. Και εμείς απολαμβάνουμε τα καλά, τους καρπούς, τα αγαθά της αποκλειστικότητας. Αλλά πώς θα μπορέσει κανείς να έχει αυτήν την δυνατότητα για να δοθεί πάντοτε δηλαδή μέσα στη ζωή του να αισθάνεται αυτή την αφιέρωση και αυτήν την αποκλειστικότητα, αν δεν έχει κάποιες ενδείξεις. Πώς θα μπορέσει κανείς να τον πει Κύριο και Δεσπότη των Θεών? Τουλάχιστον αν τρία σημεία υπάρξουν στη ζωή μας, αυτά τα τρία σημεία νομίζω ότι θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στην αποκλειστικότητα και στην αφιέρωση. Θα ενθυμίστε ότι εκείνο που έκανε την Λιδία, την Πορφυρόπολη, να δεχθεί τον Χριστό, την πίστη, τι ήταν? Ήταν μια μυστική ενέργεια της ψυχής της στη σχέση ψυχής της και Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος μιλούσε και το Πνεύμα το Άγιον λέγει διήνη για την καρδία της Λιβύης. Λοιπόν, εάν δεν έχουμε αντιληφθεί μέσω του Λόγου του Θεού, μέσω των ρημάτων, δεν έχουμε αντιληφθεί αυτή την μυστική διενέργεια, ώστε να καταλήξουμε να πούμε «Τα Λόγια Σου, Κύριε, είναι ρήματα ζωής, τηλαίου ζωής. Ρήματα ζωής, αιωνίου ζωής, είναι αδύνατο κανείς να πει τον Θεόν Κύριον και αποκλειστικά να του δοθεί». Το ένα λοιπόν σημείο είναι αυτό. Να γίνει αντιληπτό μέσα από τον Λόγο, μέσα από τα ρήματα του Θεού. Να γίνει αντιληπτό ότι ο Θεός είναι ζωή και περισσόν ζωής. Είναι ρήμα ζωής αιωνίου. Ακόμη, εάν κανείς δεν έχει γευτεί την καύση της καρδιάς που αισθάθηκαν εκείνοι οι οποίοι ήσαν πρώτα συνοδοιπόροι και κατόπιν ομοτράπεζοι με τον Χριστόν εκεί στην πορεία προς εμάς. Θα θυμόσαστε ότι όταν ο Κύριος τελείωσε και έφυγε από τα μάτια τους, γιατί παρουσιάστηκε εταίρο μορφή και κατόπιν όταν άρχισαν πια να εντοπίζουν ποιος είναι, με τον τρόπο που έκοψε το ψωμί και από άλλα περιστατικά, ο Κύριος εξεφανίστηκε μετά από την Ανάσταση αυτό το περιστατικό. Εξεφανίστηκε από τα μάτια των μαθητών. Πρέπει να ήταν κατά την παράδοση ο Κλοπάς και ο Λουκάς και ο Κλεόπας. Και τότε είπαν μεταξύ τους, δεν ήταν καιωμένη η καρδιά μας όση ώρα μας μιλούσε. Εάν μέσα στον χριστιανισμό δεν είναι καίουσα η καρδία, έστω, πώς να πω, μια υποψία, καύσεως της καρδιάς, τότε δεν μπορεί κανείς να πει τον Θεόν Κύριον και αποκλειστικά να του δοθεί. Αν δεν οδηγηθεί κανείς στην κατάσταση εκείνη που και ο Απόστολος Παύλος οδηγήθηκε, έστω στο ελάχιστο, και να πει μαζί με τον Απόστολο Παύλο τι σημάς χωρίς από τις αγάπης του Χριστού και ό,τι άλλο ακόμη είπε, πόνος, μαχαίρι, γύμνια, δίψα, διωγμός, τι θα μπορούσε να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Εάν δεν υπάρχουν μέσα μας καταθέσεις, μαρτυρίες, που να μας οδηγούσαν στο να πούμε τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, είναι αδύνατον να δεχθεί να πει κανείς τον Θεόν Κύριον και Δεσπότη και είναι αδύνατον αποκλειστικά να του δοθεί. Πώς νοείται με τα λόγια του Θεού η αποκλειστικότητα και η αφιέρωση? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. Δηλαδή, αφιέρωση και αποκλειστικότητα σημαίνει μια συνεχή παραμονή εις τη σκέψη μας του Θεού, των ποιημάτων Του και των υποσχέσεων. Μια συνεχή συναισθηματική τάση για αγάπη προς τον Θεό. Όχι πια λογική τοποθέτηση εναντίον του Θεού ως πίστη, αλλά ως αγάπη, ως συνέστημα. Και μια συνεχή πράξη η οποία να μαρτυρεί ότι έχουμε ήδη δεθεί, έχουμε πληγωθεί από την αγάπη του Θεού. Δηλαδή, μια βουλητικότητα η οποία θα εκφράζει πάντοτε ότι ο Κύριος μας είναι ο Δεσπότης μας και εμείς Του ανήκουμε αποκλειστικά και κατά αφιέρωση. Ο Θεός να δώσει. Και στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αδελφοί μου, μια ευχή έχει δεσπόζουσα θέση εις τις ακολουθίες της. Η κατανυκτική ευχή του Οσίου Εφραίμ, η γνωστή αυτή ευχή, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χαρισέ μη το σώ, δούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή είναι όλη και όλη η προσευχή. Λέγεται κατανυκτική γιατί από την πείρα των προσευχομένων ανθρώπων έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί κατάνυξη στην καρδιά. Τώρα τι είναι η κατάνυξη, πρώτα ο Θεός, θα σας αναλύσω πιο κάτω. Ευχή σημαίνει προσευχή. Προσευχή σημαίνει συνομιλία. Σημαίνει διάλογος. Σημαίνει συζήτηση. Όταν η προσευχή είναι μονόλογος, είναι αποτυχημένη προσευχή. Όταν είναι διάλογος, είναι επιτυχημένη προσευχή. Όταν λέμε ότι υπάρχει διάλογος, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι υπάρχουν δύο πρόσωπα, τα οποία είναι υπαρκτά, είναι παρόντα, συμφωνούν ή διαφωνούν. Πώς γνωρίζουμε ότι ένα πρόσωπο είναι μπροστά μας και με αυτό το πρόσωπο συζητάμε? Δια των αισθήσεων. Τον ακούμε, τον βλέπουμε. Τον Θεό πώς τον γνωρίζουμε? Ότι είναι μπροστά μας, ότι είναι υπαρκτό, είναι παρόν πρόσωπο. Πάλι με τις αισθήσεις. Ημέν θεόπτες, έχοντας ήδη το άπτιστον φως. Κάθε φορά που ο προφήτης Μωυσής, ο Αβραάμ, ο Απόστολος Παύλος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, αυτοί όλοι καταχωρούν εμπειρίες που τις είδαν με τα αισθητά τους μάτια, είδαν τον Θεό ως φως, ως άπτιστο φως. Αλλά και όσοι δεν ήσαν και δεν είναι θεόπτες, ακούνε πάλι με τις αισθήσεις, δηλαδή με τα αυτιά, από τους θεόπτες, ότι ο Θεός είναι παρόν και εισακούει την προσευχή. Ο προφήτης Δαβίδ χαρακτηριστικά αναφέρεται εις την παρουσία του Θεού πάντοτε κράει στον άνθρωπο, προωρώμην ενώπιόν μου των Κυριών μου, ότι εκ δεξιών μου εστί, είναι μη σαλευθώ. Έβλεπε ο Δαβίδ συνεχώς την παρουσία του Θεού ως φως. Την παρουσία του δηλαδή την έβλεπε έντονα του Θεού. Άρα λοιπόν και η περίπτωση της προσευχής πάλι δια των αισθήσεων μας μαρτυρεί ότι ο Θεός είναι υπαρκτό πρόσωπο και παρόν. Πότε συμφωνεί ο συζητητής μας? Όταν υπάρχει σύμπτωση απόψεων. Δεν είναι έτσι? Υπάρχει όμως και

πρόβλημά του. Να καταλήγει εις την αθεία, αυτό είναι τρέλα. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού αναφέρει τους αθέους ως τρελούς. Είπε, άφρο εν την καρδία αυτού που καίστη Θεός. Δηλαδή τον αρνηθώ τον Θεό, επειδή δεν εισήκουσε τις προσευχής μου, αυτό είναι τρέλα. Και τούτο γιατί. Διότι τον αγνωρίζω προσωπικόν Θεό, αυτό βεβαίως είναι θέμα πίστεως. Τον αγνωρίζω όμως και να αποδέχομαι ύπαρξη Θεού, αυτό είναι μόλις και ανάγκη να σας πω ότι είναι ανάγκη. Αδύρυτος ανάγκη να αποδεχθώ τον Θεό. Όπως και οι άνθρωποι που δεν είχαν ακούσει για τον Χριστό. Πρώτης ενανθρωπίσεως. Από την παρατήρηση. Βλέποντας και παίρνοντας την αναλογία από τα δεδομένα τα ανθρώπινα. Κάθε τι έχει μια αιτία. Υπάρχει σχέση μεταξύ αιτίας και αιτιατού. Αιτίας και αποτελέσματος. Αν τα ευτελέστερα έχουν κάποια αιτία. Δηλαδή τα πράγματα τα άλογα. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μην έχει μια αιτία. Και αυτός να είναι αποτέλεσμα. Αυτά ήταν στοιχειώδη στοιχεία για την σκέψη ενός μέσου ανθρώπου. Το να αρνηθεί κανείς αυτήν την στοιχειώδη σκέψη είναι τρέλα. Γιατί τι είναι η σχιζοφρένεια. Το να μην αποδέχομαι τα πράγματα ως έχουν ακριβώς. Και να βλέπω μπροστά μου πράγματα τα οποία δεν είναι υπαρκτά και να τα υπολογίζω ως υπαρκτά. Να λέγω δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός και ως εκ τούτου υπάρχει η θεά της ημερμένης, η τύχη. Άρα λοιπόν, σε μια συζήτηση υπάρχει η περίπτωση να μην συμφωνήσουν τα μέρη. Άλλωστε και η άρνηση εκφράζει γνώμη, εκφράζει θέληση. Για να πω ένα όχι σημαίνει ότι σκέφτηκα. Έκρινα και ως εκ τούτου αρνήθηκα. Ή θα υπάρξει λοιπόν αποδοχή, τότε έχουμε το αίτημα. Πόσες φορές μας τηλεφωνούν και μας λέγουν παρακαλέσετε την Παναγία οικειοτεκτικά. Καλύτερα, ευχαριστιακά πια, γιατί εισήκουσε τις προσευχές. Κάθε επανάληψη αυτό γίνεται. Πόσες φορές δεν ζητάμε τον θάνατό μας και δεν γνωρίζουμε και μας συγκρατεί ο Θεός και η Παναγία και δεν αποδέχεται αυτές τις αιτήσεις μας. Πάει να πει ότι είναι αδύνατος ο Θεός, είναι αδύνατος ο Πατέρας όταν κάποτε δεν δίδει ένα μέσο επικίνδυνο για το παιδί να παίξει μαζί με τα άλλα συνομήλικά του. Έτσι, ή θα υπάρξει αποδοχή ή θα υπάρξει άρνηση. Αλλά κάποτε όμως θα υπάρξει και μία αναμονή, ανάγκη μιας αναμονής. Πόσες φορές δεν μεταθέτουμε το θέμα μας για κάποτε άλλοτε. Θυμηθείτε την Χαναναία. Κύριε, την κόρη μου να κάνεις καλά. Και ο Κύριος έκανε πως δεν άκουγε. Είχε τον σκοπό του ο Θεός. Γιατί έπρεπε να χρησιμοποιήσει την γυναίκα αυτή την μη Ισραηλίτισσα, την ιδωλολάτρησα. Θα την χρησιμοποιήσει σαν πρότυπο. Και όταν βαρέθηκαν οι Απόστολοι και είπαν, μα Κύριε, τουλάχιστον για μας κάνε το, να απαλλαγούμε από την γυναίκα αυτή. Τότε ο Κύριος είπε ότι σαν αυτήν την γυναίκα δεν υπάρχουν εφάμιλες εις τον Ισραήλ. Αναφέρεται στο βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ ότι μετά από μία σύγχυση που συνέβη παρά την θέλησή του στην καρδιά του και έχασε την προσευχή, χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες προσευχότανε για να του δώσει πάλι ο Θεός το χάρισμα της ευχής. Άρα λοιπόν, υπάρχει και η περίπτωση κάποτε να υπάρχει η ανάγκη της αναμονής. Πότε όμως είναι επιτυχημένη μια προσευχή? Όταν έχουμε συμφωνία, όταν έχουμε άρνηση ή αναμονή. Πετυχημένη προσευχή έχουμε ανεξάρτητα από την συμφωνία του συζητητού μας, από την άρνηση ή από την ανάγκη της αναμονής μας, έχουμε ευχή, προσευχή, πετυχημένη όταν είναι κατανυκτική η προσευχή. Γι' αυτό και αυτή η προσευχή λέγεται ευχή κατανυκτική, ανεξάρτητα από το αν ο Θεός θα δώσει ακριβώς εκείνο που θέλουμε. Αν όμως μέσα στην καρδιά μας δημιουργήσει την κατάσταση του πένθους, την κατάσταση της χαρμολύπης, αυτό σημαίνει ότι πέτυχε η προσευχή μας, εισηκούστη η προσευχή μας. Και λέγει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής ότι όταν ο Θεός σου δώσει δάκρυα στα μάτια, όταν προσεύχεσαι, όχι για λόγους συναισθηματισμούς, όχι, αλλά όταν προσευχηθείς εκ καρδίας, σημαίνει ότι με τη χάρη του ίγκυσε

0: τα μάτια της ψυχής σου. Άρα λοιπόν, πετυχημένη προσευχή δεν έχουμε ούτε αν ο Θεός συμφωνήσει, ούτε αν αρνηθεί, ούτε εάν μας πει περίμενε. Έχουμε όταν έχουμε κατανυκτική προσευχή. Όταν δηλαδή η καρδιά μας έχει τι. Τι είναι η κατάνυξη? Η κατάνυξη είναι φωτιά στην καρδιά. Έχετε ποτέ προσευχηθεί και να καίγεται η καρδιά σας? Έχετε ποτέ χαρεί για κάτι ευχάριστο και να είναι θερμή η καρδιά σας? Πώς θα μπορούσε κανείς να έλεγε κάτι ανάλογο για την κάψη της καρδιάς την ώρα της προσευχής? Οι πύρανοι φώτες με καταλαβαίνουν. Η κατάνυξη είναι χρυσό καρφί στην ψυχή. Ωστόσο καρφί που έχει ανοίξει μια πληγή. Η κατάνυξη είναι πάθος. Είναι ένθεο πάθος. Είναι αναστεναγμός. Είναι οδυνηρό κλάμα. Είναι πείνα και δίψα Θεού. Εκείνος που βρίσκεται στην κατάνυξη, όλα αυτά τα γνωρίσματα τα βλέπει μέσα στην ύπαρξή του πια. Είναι η έμπονη καταδίωξη ξεδιψασμού και χορτασμού. Είναι κραυγή οδύνης. Είναι απογύμνωση από κάθε υγιεινό. Τα μετέρχεται, αλλά δεν κολλά πια η ψυχή. Λυσμοσύνη του επιγείου άρτου. Είναι λύπη και πένθος κατά Θεών. Είναι μανία. Και μανικός είναι ο κατανυγμένος. Μανία είναι η τρέλα, αλλά η ενθεό τρέλα. Είναι θείος έρωτας και εντεύθεν καθολικός έρωτας. Καθολική αγάπη. Δηλαδή, αγάπη πρώτα που ξεκινά για τον Θεό και μετά αγάπη για όλα τα κτίσματα του Θεού, γιατί ανήκουν στον Θεό και ό,τι είναι του αγαπητού μου είναι αγαπητό και σε μένα. Υπάρχει μια εικόνα μιας πορείας, μιας κατανυκτικής πορείας, σε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται «Άσμα των ασμάτων». «Άσμα των ασμάτων» είναι ένα σχήμα, θα έλεγα, υπερθετικού βαθμού. Δηλαδή το όντως, το πραγματικό τραγούδι, το πραγματικό άσμα. Είναι λυρικό ποίημα. Αυτό το έλεγαν όταν συγχρόνως έπαιζαν και το παλαιό όργανο λύρα. Και εκφράζει αυτό το ποίημα κατάσταση του συναισθήματος. Η εικόνα είναι δανεισμένη από τον γάμο. Όπου συναντάμε την λέξη νύμφη είναι η ψυχή ή η εκκλησία. Όπου συναντάμε την λέξη νυμφίος, γαμβρός δηλαδή, είναι ο Χριστός. Ή όταν συναντούμε την λέξη αδελφή, πάλι είναι η ψυχή, είναι η εκκλησία. Και αδελφός ή αδελφιδός είναι ο Χριστός. Εις το πέμπτο κεφάλαιο, εις τον στίχο 2 έως στίχος 8, υπάρχει αυτή η εικόνα που θέλω να δείξω εις την αγάπη σας. Που δείχνει πώς ξεκινάει η κατάνυξη και πού καταλήγει. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Το σώμα μου είναι κουρασμένο και κοιμάται. Αλλά η καρδιά μου ζητάει εκείνο που είναι το πρότυπό της. Βλέπετε κάποτε, λέμε πώς θα γνωρίσουμε τον Θεό. Αν η καρδιά είναι ελεύθερη και αν κάποτε παρουσιαστεί ως λόγος ή ως έργο, κάτι που να είναι του Θεού, η καρδιά συντονίζεται. Η καρδιά είναι καμωμένη, είναι από την καταβολή της είναι έτσι ώστε να μπορεί να συντονίζεται με τον πλάστη, με τον κτίστη. Φωνή αδελφιδού μου κρούει την θύρα. Και εκεί που κοιμάμαι, ακούω την φωνή του αδελφού μου να κτυπά την πόρτα. Άνοιξόν μη, αδελφοί, η πλησίον μου, περιστερά μου, τελεία μου, ότι η κεφαλή μου επλήστη δρόσου και η βόστριχή μου ψεκάδων νυκτός. Και όπως άκουσα την πόρτα κάποιος να την κτυπά, άκουσα συγχρόνως και μια φωνή. Άνοιξε, αδελφοί μου, εσύ που είσαι η σύντροφός μου, περιστέρι μου, τελεία γαλονή. Άνοιξέ με, γιατί πια δεν αντέχω έξω. Τα μαλλιά μου έχουν γεμίσει δροσιά από τη νύχτα και έχουν βραχή από την ψηλή βροχή της νύχτας. Και η ψυχή απαντά. Είναι ο Χριστός που χτυπάει την πόρτα και φωνάζει. Εξεδισάμην τον χιτώνα μου. Πώς ενδύσω με αυτόν. Μα έχω βγάλει τα ρούχα μου. Τώρα πώς να ντυθώ πάλι. Ενυψάμην τους πόδας μου. Πώς μολυνώ αυτούς. Έπλυνα για να κοιμηθώ τα πόδια μου. Πώς να τα λερώσω πάλι. Είναι οι προφάσεις του ανθρώπου που ενώ κάποτε υπάρχουν ανοίγματα στην καρδιά, παρά τα αυτά προβάλλει προφάσεις. Τώρα είναι δυνατόν να ζήσω χριστιανική ζωή. Τώρα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ο λόγος του Θεού. Αυτό θέλει να δείξει, ότι η ψυχή προβάλλει επιχειρήματα, σαθρά επιχειρήματα βεβαίως, αφού είναι καμωμένη για να θέλει τον αδελφιδό της. Αδελφιδός μου, απέστειλε χείρα αυτού από τη σοπής και η κοιλία μου εφροήθη από αυτόν. Όπως ήταν η πόρτα κλεισμένη, υπήρχε ένα άνοιγμα που όταν κανείς έβαζε το χέρι του από μέσα μπορούσε να τραβήξει τον σύρτη. Και για μια στιγμή βλέπω το χέρι του αδελφιδού μου να μπαίνει μέσα από την οπή της πόρτας και να τραβά τον σύρτη. Και τότε η καρδία μου θερμάνθηκε. Είναι όταν κάνει μια ακόμη προσπάθεια ο Χριστός και δια του Λόγου για κάποιον προσώπον, Αγίων προσώπων, για τον βίον των Αγίων. Κάποιες στιγμές πειρασμικές στη ζωή. Είναι σαν να εγγίζει τόσο κοντά, ώστε βάζει το χέρι και ανοίγει μόνος του το σύρτη. Και τότε η καρδία του ανθρώπου δείγμα ότι βρίσκεται σε κατάνοιξη η ψυχή. Η καρδία του ανθρώπου τότε θερμαίνεται. Ανέστην εγώ, ανοίξε το αδελφιδό μου. Τότε, όταν είδα να θερμαίνεται η καρδιά μου, σηκώθηκα για να ανοίξω εις τον αδελφό μου, δηλαδή εις τον Θεόν Λόγον, την ενυπόστατη Σοφία, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον ενανθρωπίζοντα Χριστό, τον Μεσσία δηλαδή. Όλα αυτά ονόματα ανήκουν σε ένα πρόσωπο. Χείρες μου έσταξαν Σμύρνα. Δάκτυλοι μου Σμύρναν πλήρη επί χείρες του κλήθου. Όπως πήγα να ανοίξω εγώ τώρα την κλειδαριά, είδα ότι από τα χέρια μου έσταζαν σταγόνες Σμύρνας, δηλαδή άρωμα, δείγμα ότι τη στιγμή που η ψυχή αρχίζει και συντονίζεται με τα μηνύματα, με το κτύπημα του Θεού, τη στιγμή εκείνη σημαίνει ότι έχει περάσει, αφού έχει περάσει μια άσκηση, μια αγία άσκηση, η ψυχή έχει αποκτήσει μια καθαρότητα. Και αυτή η καθαρότητα τώρα εικονίζεται στην εικόνα αυτή ως σταγόνες μύρου. Ήνιξα εγώ το αδελφιδό μου. Άνοιξα την πόρτα εις τον αδελφόν μου. Αδελφιδός μου παρήλθε, αλλά βλέπω ότι δεν ήταν πια εκεί. Ψυχή μου εξήλθεν εν λόγω αυτού, μα η ψυχή μου κόντεψε να βγει από τον τόπο της και τώρα δεν τον βλέπω, εκείνον τον οποίον επόθησε πια η ψυχή μου. Είναι αυτό που κάποτε ο Θεός μας καλεί κοντά του. Είναι η χάρις των αρχαρίων, όπως λέγεται. Κανείς γνωρίζει τον Χριστό, αρχίζει πια και αισθάνεται τα πρώτα σκυρτήματα της Θείας Χάριτος, αλλά για μια στιγμή, εκεί που είχε πολύ χάρη, ο Θεός παίρνει τη χάρη του. Γιατί? Για να δώσει την προτεραιότητα πια στην ψυχή να τον αναζητήσει. Αφού δηλαδή ο Χριστός αναζήτησε την ψυχή, οπωσδήποτε όμως έλαβε αρκετό, πολύ μέρος σε αυτήν την υπόθεση. Πρέπει τώρα να υποστείλει την παρουσία του για να αξιοποιήσει, για να ενεργοποιήσει την ελευθερία του τώρα ο άνθρωπος. Και γι' αυτό όταν βγήκα έξω να δω, λέγει, δεν είδα τον Χριστό, δεν είδα τον αδελφό μου. Γιατί τώρα με την μνήμη της θερμής παρουσίας του, εγώ να τον αναζητώ. Γι' αυτό υπάρχουν, αδελφοί μου, στιγμές ή μάλλον και περίοδοι μεγάλες στην ζωή μας που δείχνουν αυτές οι περίοδοι ότι ο Θεός μας ξέχασε. Δεν μας ξέχασε, ούτε μας εγκατέλειψε. Αλλά αφήνει περιθώριο εμείς να τον αναζητήσουμε. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αναφέρει μια ωραία εικόνα πάνω στο σημείο αυτό. Η μητέρα κάποτε κρύβεται πίσω από μια ντουλάπα, από ένα αντικείμενο. Και το παιδί που ήταν συνηθισμένο να είναι κοντά στη μητέρα δεν τη βλέπει. Και αρχίζει και κραυγάζει, «Μητέρα μου, μητέρα μου». Και η μητέρα χαίρεται, γιατί αντιλαμβάνεται ότι είναι τόσο αναγκαίο στο παιδί. Και το παιδί, ζητώντας κραυγαλαία τη μητέρα, αισθάνεται ακόμη πιο έντονα την ανάγκη της παρουσίας της μητρός. Αυτό γίνεται και με το ότι κάποτε ο Θεός μας εγκαταλείπει. Αυτό λέγεται εγκατάλειψη της Θείας Χάριτος. Όχι γιατί θέλει να μας αρνηθεί την ιδιότητά μας ως παιδιά του, αλλά γιατί θέλει να μας δώσει την δυνατότητα εμείς να ενεργοποιήσουμε το αυτεξούσιό μας. Εζήτησα αυτόν και ούχι εύρον. Εκάλεσα αυτόν και ούχι πήκουσέ μου. Τον αναζήτησα και δεν τον βρήκα. Τον φώναξα και δεν με απάντησα. Εύρωσαν με οι φύλακες, οι κυκλούντες εν την πόλη. Βγήκα έξω από το σπίτι μου και γυρνούσα σαν παλαβή μέσα εις των δρόμων των Ιεροσολύμων και με βρήκαν η περίπολος, η οποία περιπολούσε την πόλη. Επάταξαν με, ετραυμάτισαν με, ήραν το θέριστρόν μου φύλακες τυχόν. Όπως μη ήταν μόνοι σε έρημο τόπο, με θεώρησαν για παλιογύναικα. Και τότε με έδιραν, με τραυμάτισαν και πήραν το κάλυμα που είχα στο πρόσωπό μου. Παλαιά υπήρχε κάλυμα, ειδικότερα στην Ανατολή. Δηλαδή κακοποιήθηκε η ψυχή, η Εκκλησία. Είναι η περίπτωση που όταν κανείς ξεκινάει μια πνευματική ζωή σωστή, αμέσως έχει σαν πρώτο πειρασμό των χριστιανών, όχι των αθέων και των απίστων, των χριστιανών την ηρωνία. Δηλαδή μια κακοποίηση του ανθρώπου που θέλει να ζήσει πιο ενεργά στη σχέση με τον Θεό. Όρκησα ημάς θυγατέρες Ιερουσαλήμ, σας εξορκίζω θυγατέρες Ιερουσαλήμ. Είδε κοπέλες στο δρόμο, μετά όπως πληγώθηκε και παρά τα αυτά, δεν έπαυσε να τρέχει για να βρει των νυμφίων της, των αδελφών της, των αδελφιδών της, είδε κοπέλες εις τον δρόμο και της είπε, σας εξορκίζω, θυγατέρες της πόλεως Ιερουσαλήμ, σας εξορκίζω στις δυνάμεις που με το θέλημα του Θεού συγκρατούν τον χώρο, συγκρατούν τον κόσμο. Εάν βρείτε τον αδελφόν μου, μήπως τον βρήκατε. Εάν έβρετε τον αδελφόν μου, μήπως τον βρήκατε, τι απαγγείλετε αυτό, τι θα του πείτε. Μη τυχόν και δεν τον βρω εγώ, τον βρείτε εσείς, τι να του πείτε. Σας εξορκίζω τι να του πείτε, ότι τετρωμένη αγάπης εγώ είμαι. Να του πείτε ότι είναι πληγωμένη η καρδιά μου από την αγάπη του. Αυτή είναι η πορεία, αδελφοί μου, της ψυχής που όταν προσεύχεται, προσεύχεται με κατάνοιξη. Ποιοι είναι οι καρποί της κατανοίξεως? Τι να πει κανείς. Θα μπορούσε βεβαίως να επικαλεστεί μόνο την εμπειρία των πατέρων. Γιατί τι άλλο θα έπρεπε να επικαλεστεί? Η ζωή του πληγωμένου έχει τρία στάδια. Δηλαδή το ανθρώπου που ζει, την προσευχή του, αλλά και που κατόπιν όλες του οι ενέργειες είναι επηρεασμένες από την κατανοητική του προσευχή. Ζει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η κάπως πρόοδος. Τότε θέλει να εγκρατεύεται. Τότε θέλει να σιωπά. Δεν θέλει να λέγει πολλά λόγια. Το πρώτο στάδιο. Η νηστεία ανήκει στο πρώτο στάδιο. Ο άνθρωπος που αγαπά την νηστεία φαίνεται ότι έχει αρχίσει να καταλαβαίνει περίπου ποια είναι η δύναμη της ευχής, της προσευχής, δηλαδή η κατάνοιξη. Το δεύτερο στάδιο, οι προοδεύσαντες δηλαδή περισσότεροι στο στάδιο αυτό, είναι δείγματα που υπάρχουν στο δεύτερο αυτό στάδιο, στους ανθρώπους που έχουν αρχίσει να κατανοήσονται και έχουν μάθει να κάνουν προσευχή με κατάνοιξη. Στο στάδιο αυτό υπάρχει η αοργησία. Κάποτε οργιζότανε, τώρα πολύ ελάχιστα. Κάτι ελάχιστο. Διότι δεν έχει χώρο για να δώσει σε άλλα ενδιαφέροντα για να υποκλαπεί η καρδιά του. Και έτσι του είναι διάφορα τα άλλα θέματα. Και δεν οργίζεται από την απροσεξία του ενός ή από την αποτυχία πάνω σε κάποια υλικά πράγματα. Ακόμη είναι χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου η άμνηση κακία. Δεν κρατάει λογαριασμούς παλιούς. Δεν πειράζει. Πέρασε αυτό. Καλά, δεν έπρεπε να το πεις. Το είπες. Συγχωρημένος να είσαι. Ο άνθρωπος που βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο αυτής της κατανυκτικής πορείας. Και στο τρίτο στάδιο ανήκουν ποιοι? Αυτοί που ίγγισαν την τελειότητα. Στο στάδιο αυτό υπάρχει η ταπεινοφροσύνη. Δεν υπάρχει πια ανάγκη να κάνει κανείς αντιπαραβολή των, να αντιπαραβάλει τον εαυτό του με κάποιον άλλο. Γιατί αισθάνεται ότι είναι ο τελευταίος? Διότι αν υπάρχει, υπάρχει και το θέλει εκείνος, ο ένας, η αρχή του παντός. Με ποιον πια να συγκριθεί, αφού δεν έχει τίποτε καλό επάνω του? Ό,τι έχει είναι μόνο οι αμαρτίες του και οι αποτυχίες του και οι ελλείψεις του και τα σφάλματά του και τα λάθη του. Ακόμη, δείγμα, γνώρισμα αυτής της περίοδου είναι η δίψα της ατιμίας. Δίψα την ατιμία ο άνθρωπος που έχει μάθει να κατανοήσεται, γιατί η ατιμία βλέπει ότι σαν να είναι ένα βότανο και όσο ατιμάζεται τόσο αυξάνει η κατάνοιξη στην ψυχή. Ακόμη υπάρχει η εκουσία πείνα των ακουσίων θλίψεων. Υπάρχει ακόμη η πείνα για θλίψεις μέσα στην ζωή, ώστε μέσα από τις θλίψεις να περνά και να διασώζει την σχέση του την κατανυκτική με τον Θεό. Αντιλαμβάνεστε εδώ, αδελφοί μου, κατά πόσον μπορεί κανείς πια να αισθάνεται την κατακόσμου θλίψη, που είναι αμαρτία, θανάσιμος αμαρτία, όπως αναφέρεται εις τον Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί πια να αμαρτάνει αυτός ο άνθρωπος κατά κόσμο, έχοντας θλίψη κατά κόσμο, γιατί πεινάει αυτή την θλίψη, γιατί από αυτή την θλίψη τρέφεται. Τότε αυτόν τον άνθρωπο πώς μπορεί κανείς να τον πολεμήσει? Δηλαδή, όλοι οι εχθροί αστοχεύουν στο στόχαστρό τους όταν βάζουν τον άνθρωπο αυτόν που έμαθε να πεινάει και να διψάει την θλίψη, τις θλίψεις. Ακόμη υπάρχει το χαρακτηριστικό ότι δεν κατακρίνει τους αμαρτάνοντας. Ακούει από τους άλλους. Έμαθες τι έγινε? Έμαθες τι έκανε εκείνη? Έμαθες τι έκανε εκείνος? Μου είναι διάφορο. Είναι γνώρισμα του ανθρώπου που βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς κατανοήξεως. Έχει πια μάθει σωστά να προσέχει. Και γι' αυτό αδιαφορεί για τις αμαρτίες που κάνουν οι άλλοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει υπερβολική συμπάθεια εις τους αμαρτάνοντας. Αυτό δεν σημαίνει ότι μιμείται τα έργα τους, όχι. Αλλά αισθάνεται φιλικά προς εκείνους που αμαρτάνουν και με τον τρόπο αυτόν εύχεται για τους ανθρώπους αυτούς και όταν τους εγγίζει από τα χείλη του και από το πρόσωπό του χύνεται κατανόηση, παρηγορία. Όταν έτσι έχει το πράγμα, τότε μπορεί κανείς να αντιληφθεί πόσο αξίζει να μάθει κανείς την προσευχή ευχή αυτή του Αγίου Εφραίμ. Λέγεται ευχή κατανυκτική, σας είπα, διότι η πείρα των πατέρων οδήγησε τους πατέρες να την χαρακτηρίσουν έτσι. Αδελφοί μου, οι άνθρωποι που έχουν μάθει να προσεύχονται με κατάνοιξη ή τουλάχιστον που θέλουν να μάθουν να προσεύχονται με κατάνοιξη είναι οι άνθρωποι εκείνοι που ανήκουν στην οικογένεια του Θεού. Είναι οι συγγενείς του Θεού. Οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν πληγεί στην καρδιά τους από αγάπη προς τον Θεό και επέκεινα εις όλων των κόσμων ανήκουν στους συγγενείς του Θεού. Σε αυτούς αναφέρεται ο προφήτης Δαβίδ όταν έλεγε «Από αυτούς αποτελείται το συγγενολόγι του Χριστού, του Κυρίου. Αυτή η γενεά των ζητούντων των Κύριων».
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Πέτρε, κορυφαίε των ενδόξων Αποστόλων, η πέτρα της πίστεως, και Παύλε θεσπέσιε των Αγίων Εκκλησιών, ο Ρήτορ και Φωστήρ, το θείο θρόνο παριστάμενη υπερ ημών Χριστό πρεσβεύσατε.

να μην ενδιαφέρεσαι αν σε αγαπούν, αλλά αν εσύ αγαπάς τον Χριστό και τους ανθρώπους. Μόνο έτσι γεμίζει η ψυχή.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 26. Ο πίσω.

Θα πάμε τώρα και στο σώμα που έμεινε πίσω, τους φαμελίτες, τα γυναικόπαιδα και τους ανήμπορους. Γράφει ο Μακρύς. Σε αυτούς επήλθε μέγα κακό, καθώς στις γέφυρες συνευρέθηκαν πάντες οι οποίοι έσπευδαν να εξέλθουν το ταχύτερο, και εκεί τότε από το μεγάλο συνωστισμό και τη βία, πολλοί έπεφταν στο αυλάκι και πνίγηκαν, και άλλοι καταπλακώθηκαν ποδοπατούμενοι, ιδιαίτερα οι αδύναμοι από την πείνα, οι ασθενείς και τα γυναικόπαιδα. Η ώρα αυτή είναι εκ των φρικτοτέρων του όλου δράματος της εξόδου, και όσες φορές οι επιζήσαντες διηγούνταν τα σπαραξικάρδια γεγονότα που έλαβαν χώρα στις γέφυρες, ήταν αδύνατο να μην προκαλέσουν τα δάκρυα και τους λυγμούς όσων τα άκουγαν, θαυμάζοντες ταυτόχρονα την καρτεροψυχία και την απόφαση των αθανάτων εκείνων ανδρών. Όσοι από τους μεσολογγίτες αγωνιστές ήταν με το σώμα από τους φαμελίτες και κατάφεραν να περάσουν τα γεφύρια, βρέθηκαν, όπως είπαμε, στο ανυπέρβλητο εμπόδιο του αυλακιού του Ομέρ. Ήταν αδύνατο να ανέβουν στο ανάχωμα. Τα στρώματα που είχαν ρίξει είχαν γίνει μία μάζα με τη λάσπη. Τα σκελετωμένα κορμιά του κόσμου έπεφταν μέσα στο χαντάκι άψυχα. Όσοι στρατιώτες του συνόδευαν, κατάφεραν να περάσουν το χαντάκι και να τραβήξουν προς τα άλλα σώματα. Βεβαίως, κατάφεραν και λίγοι άμαχοι να υπερπηδήσουν το ανάχωμα. Γυναίκες με τσάντες στα χέρια, μικρά παιδιά και μωρά δυσκολεύονταν να ανέβουν το ανάχωμα του αυλακιού. Εκείνη τη στιγμή ήταν που ακούστηκε η φωνή «Ο πίσω στους τόπους σας, στα κανονιοστάσια». Αυτή η φωνή φάνηκε στους αμάχους κυρίως σαν μια διέξοδος. Άρχισαν να επιστρέφουν προς τις γέφυρες. Επικράτησε παντού πανικός. Οι Άραβες ρίχτηκαν στην πανικόβλητη ανθρώπινη μάζα. Όρμησαν μετά για τα γάνια και έσφαζαν όποιον άντρα έβλεπαν. Ταυτόχρονα όμως από τις γέφυρες συνέχισαν να βγαίνουν οι τελευταίοι μεσολογγίτες. Δεν είχαν αντιληφθεί τι συνέβαινε έξω από τα τείχη. Επάνω στις γέφυρες ένα μακελιό. Η τάφρος γέμισε από ανθρώπινα σώματα. Μία από τις τέσσερις γέφυρες, μάλιστα, έσπασε από το συσσωρευμένο βάρος. Διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις για τη φωνή «ο πίσω, ο πίσω», την οποία αναφέρουν όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες στα απομνημονεύματά τους. Αυτή η φωνή ακούστηκε ακριβώς τη στιγμή που προσπαθούσαν οι άμαχοι να περάσουν το αυλάκι του Ομέρ. Ο Μακρύς αναφέρει πως ήταν τέχνασμα των Αλβανών και ότι η οπισθοφυλακή του Τζαβέλα του κατάλαβε και γι' αυτό προχώρησε μπροστά. Με αυτή την άποψη συμφωνεί και ο Κασομούλης και η Γενική Εφημερής. Άλλοι ιστορικοί όμως παρατηρούν ότι οι άμαχοι, βλέποντας το σμήνος των επερχόμενων εχθρών, βλέποντας τους εαυτούς τους εγκαταλελειμμένους από τους στρατιώτες, ζήτησαν να στραφούν πίσω για να πολεμήσουν στα κανονιοστάσια, να βρουν εκεί ενδοξότερο θάνατο. Οπισθοχώρησαν δηλαδή, επειδή εγκαταλείφθηκαν από τη φρουρά. Πάνω στις γέφυρες και γύρω από αυτές γίνεται σφαγή. Λίγοι στρατιώτες μεσολογγίτες που προστατεύουν τα γυναικόπαιδα προσπαθούν να τα βάλουν με τους ορμόμενους Τούρκους, οι οποίοι κατευθύνονται όπου ακούν φωνές γυναικών. Οι λίγοι στρατιώτες που τους προστατεύουν με αρχηγό το Ραζικότσικα ορμούν, σφάζουν και σφάζονται. Ένας συμφετός μεσολογγιτών, ανακατεμένος με Τούρκους και Αιγυπτίους στρατιώτες, σπρώχνεται προς την είσοδο της πόλης. Απελπισμένα ξεφωνητά και κραυγές γεμίζουν την ατμόσφαιρα. Άλλοι ορμούν προς την έξοδο, άλλοι στρέφονται πίσω, άλλοι προχωρούν προς τα χαρακώματα. Εκεί έπεσε ο Παπαδιαμαντόπουλος, καταπατηθής από τους Αιγυπτίους. Εκεί έπεσε και ο Μάγερ, ενώ εύθυμος και τραγουδώντας όδευε προς την έξοδο. Εκεί έπεσε ο γενναίος Ραζικότσικας, ο αρχηγός και προστάτης των μεσολογγιτών, χτυπημένος στο στήθος. Εκεί και ο αρχιμηχανικός Κοκκίνης και όλοι οι φιλέλληνες, Γάλλοι και Γερμανοί, αδερφωμένοι για την Ελλάδα. Εκεί άφησαν την πνοή τόσοι και τόσοι άγνωστοι ήρωες, μάρτυρες της πατρίδος. Η τάφρος και τα χαρακώματα γέμισαν από πτώματα. Λέει ο Σπυρομήλιος,
Αυτά τους έκαναν να οπισθοδρομήσουν και να μπουν πάλι στο φρούριο. Οι Τούρκοι όμως ήδη είχαν μπει στο φρούριο από την Τερίμπηλε και την Μεγάλη Τάπια. Δίδη πήρ της υπονόμου ιερεύς Διαμαντής Σουλιώτης. Πολεμώντας εντός του φρουρίου, τρέχουν προς την πόλη και μπαίνουν σε σπίτια για να πολεμήσουν. Οι Τούρκοι φωνεύουν και εχμαλωτίζουν στην πεδιάδα, στο χαντάκι του Ομέρ και στην Τάφρο. Φωνεύουν και καίνε την πόλη. Πολιορκούν και όσους έχουν καταφύγει στα σπίτια. Άρα μας πληροφορεί ο Σπυρομήλιος ότι οι Τούρκοι του Κιουταχή, βλέποντας ότι οι Μεσολογγίτες έχουν εγκαταλείψει την πόλη, μπήκαν μέσα από τους δύο αυτούς προμαχώνες, από το ακάλυπτο δηλαδή δυτικό κομμάτι των τυχών της πόλης. Οι καταδιωκόμενοι επιστρέφουν σε μια πόλη που ήδη φλέγεται. Σε λίγο η μάχη θα μεταφερθεί από σπίτι σε σπίτι και στην πόλη ετοιμάζεται να γίνει η μεγαλύτερη πυρά που είδε ποτέ ο κόσμος. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

Πέτρων και Παύλων συμφώνος ανεφημίσομεν, Λουκάν, Ματθαίον, Μάρκον, Ιωάννην, Ανδρέαν, Θωμάν, Βαρθολομαίον, Σίμωνα τον Κανανίτην, Ιάκωβον, Φίλιππον και την ομίγυριν πάσαν των μαθητών, επαξίως εφημίσομεν. Απόστολοι Άγιοι πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

Η κυρία εργασία του Αγίου Νικηφόρου ήταν η νύψις, η ησυχία και η αδιάλειπτος νοερά προσευχή, της οποίας ήτο γνώστης και κάτοχος. Την παρέλαβε και την διδάχθη από τον πνευματικό του πατέρα Αγίου Άνθιμου, ο οποίος με τη σειρά του την είχε διδαχθεί από τον δικό του πνευματικό, τον πατέρα Παχώμιο, ο οποίος ήτο πνευματικός πατήρ και του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Ο Άγιος Νικηφόρος την μετέδωσε και την εδίδαξε και αυτό στο πνευματικό του τέκνο, τον πατέρα Ευμένιο, ο οποίος περίμενε πολλά χρόνια κάποιον για να του διδάξει την ευχή. Σίμωνος μοναχού, Νικηφόρος ο λεπρός, της καρτερίας αθλητής λαμπρός.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλάσι πτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση, της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος ανερεθέντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις επιλεγμένες ραδιοφωνικές αναγνώσεις από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Από το τεύχος 15 παρουσιάζουμε το άρθρο «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Η παρουσία της Ορθοδοξίας στη σύγχρονη Ευρώπη αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα της εποχής μας. Ο συγγραφέας, μιλώντας από την εμπειρία της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, καταθέτει σκέψεις για τη μαρτυρία της Εκκλησίας μέσα σε μια κοινωνία που αλλάζει διαρκώς, χωρίς να χάνει την ελπίδα της.
2: Τον Ιούνιο του 1880, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη στεκόταν ενώπιον του νεοαποκαλυφθέντος μνημείου του Αλέξανδρου Πούσκιν στη Μόσχα. Μιλούσε για τη Ρωσία, αλλά επάνω από τα κεφάλια των ακροατών του έτεινε το χέρι προς την Ευρώπη, προς τη Δύση την οποία κάποτε είχε χαρακτηρίσει νεκροταφείο. Κι όμως φώναζε «Ελάτε Ευρωπαίοι, πιείτε από την ρωσική ψυχή που ενώνει όλους τους ανθρώπους. Η αποστολή μας είναι η οικουμενικότητα και η παγκόσμια αδελφοσύνη». Τούτο το παράδοξο παραμένει πάντοτε επίκαιρο. Η Δυτική Ευρώπη περιγράφεται ορισμένες φορές ως πνευματική έρημος, ως γη της λύθης. Ωστόσο, η εμπειρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Πενελούξ αφηγείται μια περισσότερο σύνθετη ιστορία. Αυτήν μιας πιστότητος με διάκριση, μιας παρουσίας με ταπεινότητα και μιας ελπίδος που αναγεννάται συνεχώς. Δεν γράφω τις γραμμές αυτές ως εξωτερικός παρατηρητής. Γεννήθηκα στην Γάνδη, από Φλαμανδούς γονείς, υπηρετώ σήμερα ως Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος κάτω χωρών και Λουξεμβούργου υπό την πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Δια πρώτην φοράν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εμπιστεύτηκε μία Ιερά Μητρόπολη σε έναν αυτόχθωνα. Αυτή η επιλογή είναι περισσότερο από συμβολική. Δεικνύει ότι η Ορθοδοξία δεν είναι ξένη σε αυτήν την γη. Μία εκκλησία καλώς ριζωμένη και ταυτοχρόνως οικουμενική. Η Ιερά Μητρόπολης Βελγίου ιδρύθηκε το 1969 υπό του αημνήστου Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρου, ο οποίος είχε κατανοήσει ότι τα μεταναστευτικά ρεύματα του 20ου αιώνος επρόκειτο να μεταμορφώσουν μονίμως την Ορθόδοξο παρουσία στην Ευρώπη. Ο διάδοχός του, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, συνεχίζει με σταθερότητα αυτό το όραμα. Η Ορθόδοξος Διασπορά δεν είναι ένα ατύχημα της ιστορίας, αλλά μια συστατική διάσταση της Εκκλησίας σήμερα. Στις χώρες της Μπενελούξ, η Ιερά Ημών Μητρόπολης συγκεντρώνει πιστούς διαφόρων προελεύσεων. Έλληνες κατά πλειοψηφία, αλλά επίσης Ουκρανούς, Ρουμάνους, Ρώσους, Σέρβους, Πολωνούς, Γεωργιανούς, Αραβοφόνους και έναν αυξανόμενο αριθμό αυτοχθόνων. Τελούμε τις ιερές ακολουθίες στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα ολλανδικά, ενίοτε στα αραβικά, στα ουκρανικά, στα ρουμανικά ή και στα σλαβωνικά. Αυτή η πολυμορφία δεν αποτελεί αδυναμία. Είναι συγκεκριμένη έκφραση της καθολικότητος της Εκκλησίας. Ωστόσο, η πρόκληση παραμένει η ενότητα. Η Ορθοδοξία δεν μπορεί να περιοριστεί εις μίαν εθνοτική ταυτότητα. Είναι ευχαριστιακή κοινωνία. Το να είσαι πιστός στην παράδοση σημαίνει να υπερβαίνεις τα εθνικά σύνορα, δίχως να απολέσεις τον πλούτο των πολιτισμών.
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το άρθρο «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο δεύτερο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας καταθέτει την εμπειρία της Εκκλησίας μέσα σε μια κοινωνία που συχνά χαρακτηρίζεται ως μεταχριστιανική. Παρά τις δυσκολίες, η Ορθοδοξία εξακολουθεί να προσελκύει ανθρώπους που αναζητούν νόημα, αλήθεια και αυθεντικότητα.
2: Ζώντας την πίστη εντός μιας εκοσμικευμένης κοινωνίας. Η Δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζεται συχνά ως μεταχριστιανική. Οι εκκλησίες αδειάζουν, η πίστη φαίνεται να περιθωριοποιείται. Εν τούτης, η ποιμαντική εμπειρία δείχνει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα. Στις ενορίες μας συναντώ οικογένειες από μεικτούς γάμους, νέους οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν την λειτουργία, ενήλικες οι οποίοι αναζητούν μίαν εμβάθυνση στην πίστη. Η Ορθοδοξία προσελκύει δια της συνοχής της, δια της ενότητος που προσφέρει μεταξύ προσευχής, δόγματος και καθημερινής ζωής. Η πρόκληση είναι αυτή της πολιτισμικής ενσωματώσεως. Να μεταδώσουμε αναλύωτον των θησαυρών που λάβαμε, καθιστώντας τον ταυτοχρόνως προσβάσιμο στις γλώσσες και στις πολιτισμικές κατηγορίες της εποχής μας. Να μεταφράσουμε δίχως να αποδυναμώσουμε το κείμενο. Να εξηγήσουμε δίχως να αμβλύνουμε την αλήθεια. Ωστόσο, όταν μιλούμε για εκοσμίκευση, πρέπει να το πράττουμε αληθινά και ταπεινά. Το φαινόμενο δεν αφορά μόνον τους άλλους, ούτε μόνον τις γύρω μας κοινωνίες. Αφορά και εμάς. Ας ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Η εκοσμίκευση δεν αποτελεί πρόκληση μόνον για τις δυτικές εκκλησίες. Θα ήταν άδικο και καθόλου διαυγές να μην ξεκινήσουμε με μία ενδοσκόπηση. Η στροφή στον εαυτό μας είναι μερικές φορές πιο απαραίτητη από την εξωτερική κριτική. Συχνά θέτω μία απλή ερώτηση. Πώς οι Έλληνες ζουν και εργάζονται στις Βρυξέλλες? Αρκετές δεκάδες χιλιάδες. Πόσοι συμμετέχουν τακτικά στη λειτουργική ζωή? Μία μειοψηφία. Πολλοί δηλώνουν πιστοί και είναι σίγουρα ειλικρινείς. Αλλά η πίστη παραμένει συχνά σε κατάσταση αναμονής, εύθραυστη, ανεπαρκώς τροφοδοτημένη. Έχει εγκατασταθεί μία ορισμένη αδιαφορία. Όχι εχθρότητα, αλλά απόσταση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι για δεκαετίες υπήρχε έλλειψη επαρκούς επενδύσεως στην κατήχηση, στη σταθερή εκπαίδευση, στην πνευματική συνοδεία. Δεν το λέω αυτό για να κατηγορήσω τους ιερείς μας, οι οποίοι υπηρετούν με αφοσίωση σε συχνά απαιτητικές συνθήκες. Αλλά συλλογικά θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα. Η ανανέωση δεν θα προέλθει μόνον από εκείνους που χτυπούν την πόρτα μας. Εξαρτάται επίσης από την ικανότητά μας να αναζωπυρώσουμε τη φλόγα σε εκείνους που ανήκουν ήδη από καιρό στην Εκκλησία. Αυτή η πεποίθηση δεν είναι καινούρια. Κατά τη Γενική Συνέλευση του Οικουμενικού Συμβουλίου Εκκλησιών στο Ναϊρόμπι, ο πατήρ Κύριλλος Αργέντης δήλωσε με απόλυτη σαφήνεια: «Πρέπει να προσιλητήσουμε τους πιστούς μας στην Ορθοδοξία, παρά να προσιλητήσουμε τους ετεροδόξους στην Ορθοδοξία». Δεν επρόκειτο για αποκήρυξη της Ιεραποστολικής Αποστολής, αλλά για μία πρόσκυλση προς εμβάθυνση. Πολλοί ανήκουν στην Εκκλησία λόγω παραδόσεως, πολιτισμού, οικογενειακής μνήμης. Αλλά το να ανήκεις δεν σημαίνει ακόμη ότι ζεις πλήρως την πίστη. Αυτά τα λόγια παραμένουν επίκαιρα. Πριν κοιτάξουμε προς τα έξω, καλούμαστε να ανανεώσουμε από μέσα την εκκλησιαστική συνείδηση, την εκπαίδευση, τη μυστηριακή ζωή, την πνευματική συνοδεία. Η αληθινή μαρτυρία ξεκινά με μία ζωντανή πίστη.
1: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το άρθρο «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο τρίτο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας αναφέρεται στους νέους ανθρώπους που αναζητούν την Ορθοδοξία, αλλά και στην ευθύνη της Εκκλησίας να τους συνοδεύσει με διάκριση, αλήθεια και αγάπη.
2: Νέοι σε αναζήτηση αυθεντικότητας. Ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο των τελευταίων ετών είναι η άφιξη νέων αυτοχθόνων που ανακαλύπτουν την Ορθοδοξία από μόνοι τους. Δεν κάνουμε ενεργό προσιλητισμό. Ωστόσο, αυτοί χτυπούν τις πόρτες μας. Έχουν διαβάσει ένα κείμενο, έχουν δει μια εικόνα, έχουν παρακολουθήσει μια λειτουργία. Αναζητούν μια απαιτητική, μη εξευγενισμένη πίστη. Είναι ευαίσθητοι στο πνευματικό βάθος και στην ιστορική συνέχεια της Εκκλησίας. Τους καλωσορίζουμε με αγάπη, ωστόσο παραμένουμε σε εγρήγορση. Τα κοινωνικά δίκτυα διαδίδουν μερικές φορές απλουστευτικές ή ιδεολογικοποιημένες απόψεις για την Ορθοδοξία. Υπάρχουν ρεύματα που χαρακτηρίζονται από φανατισμό ή φονταμενταλισμό, τα οποία χρησιμοποιούν την παράδοση ως μέσο για τον καθορισμό της ταυτότητάς τους. Ο ρόλος μας είναι να καθοδηγήσουμε αυτούς τους νέους προς μια ισορροπημένη πίστη. Θέλουμε να διαμορφώσουμε χριστιανούς που είναι ριζωμένοι στην παράδοση, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτοί και με σεβασμό προς τους άλλους. Η πίστη δεν πρέπει ποτέ να μετατρέπεται σε ακαμψία. Η αυθεντικότητα δεν σημαίνει αποκλεισμό. Η ποιμαντική των νέων. Μία βασική προτεραιότητα. Με αυτό το πνεύμα αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην ποιμαντική των νέων μας. Κατά τη γνώμη μου, αυτή έχει κοσμοϊστορική σημασία για το μέλλον της Ορθοδοξίας στη Δυτική Ευρώπη. Δύο φορές το χρόνο προσκαλούμε όλους τους νέους της Μητροπόλεως να συγκεντρωθούν. Μία ημέρα κατά την Αναστάσιμη περίοδο και ένα Σαββατοκύριακο κατά τον Οκτώβριο. Αυτές οι συναντήσεις διοργανώνονται με προσκεκλημένους ομιλητές, θεολόγους, μοναχούς και μοναχές, ιερείς, αφοσιωμένους στη μαρτυρία του Ευαγγελίου, που τροφοδοτούν την σκέψη και ενθαρρύνουν τον διάλογο. Αλλά πέρα από τις διαλέξεις, το ουσιαστικό μέρος είναι η κοινή προσευχή, η λειτουργία, οι αδελφικές ανταλλαγές, η συγκεκριμένη εμπειρία της Εκκλησίας ως οικογένειας. Θυμούμαι ότι στην αρχή της επισκοπικής μου διακονίας έπρεπε να επιμένω στους ιερείς να στέλνουν μερικούς νέους σε αυτές τις συναντήσεις. Έπρεπε να τους πείσω, να τους υπενθυμίζω, να τους ενθαρρύνω. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει. Οι εγγραφές υπερβαίνουν μερικές φορές τις δυνατότητες φιλοξενίας μας και είναι οι ίδιοι οι νέοι που ζητούν περισσότερες ευκαιρίες συναντήσεως. Αυτή η αλλαγή είναι για μένα ένα σημάδι ελπίδας. Δείχνει ότι η Ορθόδοξη νεολαία δεν επιθυμεί μόνο να λαμβάνει, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή. Επιθυμεί να κατανοήσει, να εμβαθύνει, να συστρατευθεί. Σε ένα εκοσμικευμένο περιβάλλον, αυτές οι συναντήσεις προσφέρουν έναν χώρο όπου οι νέοι μπορούν να θέτουν τις ερωτήσεις τους χωρίς φόβο, να αντιμετωπίζουν με την πίστη τους τις σύγχρονες προκλήσεις και να ανακαλύπτουν ότι δεν είναι μόνοι. Προωθούν την πνευματική και ανθρώπινη ορίμανση, μακριά από εύκολους ριζοσπαστισμούς.
1: Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το άρθρο «Μία Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο τέταρτο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας αναφέρεται στον διάλογο της Ορθοδοξίας με τη σύγχρονη κοινωνία και παρουσιάζει την Ευρώπη όχι ως τόπο παρακμής, αλλά ως πεδίο μαρτυρίας και ελπίδας.
2: Διάλογος και ευθύνη. Η παρουσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Δυτική Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνον στην εσωτερική ζωή των κοινοτήτων μας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως πάντοτε ενθάρρυνε τον διάλογο με τις άλλες εκκλησίες και με την κοινωνία. Μέσα σε ένα πλουραλιστικό περιβάλλον, η Ορθοδοξία καλείται να δώσει την μαρτυρία της με σθένος και ευγένεια. Δεν είναι ούτε ένα πολιορκημένο φρούριο, ούτε μια πραγματικότητα που έχει διαλυθεί στον σχετικισμό. Είναι μια ζωντανή παράδοση ικανή να μιλήσει στον σύγχρονο άνθρωπο. Ένα πεδίο ελπίδας. Αν ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκι επέστρεφε σήμερα και περιόδευε στις ενορίες μας, στην Πενελούξ, θα έβλεπε σίγουρα τις αδυναμίες της Δύσης. Αλλά θα συναντούσε επίσης ενθουσιώδεις κοινότητες, νέους συγκεντρωμένους στην προσευχή, ανθρώπους που ήλθαν ελεύθερα να χτυπήσουν την πόρτα της Εκκλησίας. Η Δυτική Ευρώπη δεν είναι νεκροταφείο. Είναι ένα πεδίο ελπίδας. Το μέλλον της Ορθοδοξίας εδώ εξαρτάται λιγότερο από τον αριθμό μας και περισσότερο από την ικανότητά μας να διαμορφώνουμε ισορροπημένους χριστιανούς. Βαθιά ριζωμένους στην παράδοση, πιστούς στο λειτουργικό και θεολογικό πλούτο της Εκκλησίας, αλλά ανοιχτούς, σεβαστικούς και ικανούς για διάλογο. Όπως έχει συχνά επισημάνει ο Ολιβιέρ Κλεμό, η εποχή μας ίσως δεν έχει πλέον ανάγκη από κοινωνιολογικές χριστιανοσύνες, αλλά από μικρές, ενθουσιώδεις κοινότητες, βαθιά ριζωμένες στη Θεία Ευχαριστία και ικανές να ακτινοβολούν γύρω τους. Όχι ομάδες κλεισμένες στον εαυτό τους, αλλά ζωντανοί πυρήνες, δημιουργικές μειονότητες, των οποίων η πνευματική ποιότητα γίνεται μαρτυρία. Η αποστολή μας είναι η οικουμενικότητα και η αδελφοσύνη. Όχι ως αφηρημένη ιδέα, αλλά ως πραγματικότητα που βιώνεται γύρω από το ίδιο δισκοπότηρο. Όσο η Θεία Λειτουργία τελείται στις Βρυξέλλες, στο Άμστερνταμ, στο Λουξεμβούργο, όσο οι νέοι συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν και να συλλογιστούν μαζί, όσο οι άντρες και οι γυναίκες συνεχίζουν να αναζητούν τον Θεό με ειλικρίνεια, η Δύση δεν θα είναι νεκροταφείο. Θα είναι μία γη που περιμένει τη μεταμόρφωση.
1: Ακούσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος από το άρθρο «Μία Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή τη ραδιοφωνική ανάγνωση.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

0: νυν και ει και στ' αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Βασιλεύου ουράνιε,
2: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού, παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εσδέκεσθη και ίνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
0: Μια και μπήκαμε στο Τριώδιο, οι αδελφοί θα μας ψάλουν τα τρία βασικά τροπάρια που λέγονται όλες τις Κυριακές μετά το Ευαγγέλιο του Όρθρου. Θα τα ακούσουμε και συνέχεια θα έχουμε την ομιλία.

Ευχαριστούμε. Πήραμε λίγο χρώμα από την περίοδο αυτή, από την περίοδο του Τριωδίου που άρχισε από προχθές την Κυριακή. Είναι μια από τις πιο, όχι μια, η πιο καταληκτική περίοδος της Εκκλησίας μας και μας καλεί ο Κύριος να τη ζήσουμε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά, με αγώνα πνευματικό, ώστε να επιτύχουμε κάτι το πολύ σημαντικό στη διάρκεια της περίοδου αυτής. Σήμερα λοιπόν, όπως ανακοινώσαμε, έχουμε μια ομιλία για την προσευχή. Προσευχή είναι ένα θέμα γνωστό. Αν πούμε έτσι απλά κάτι να ρωτήσουμε για την προσευχή, όλοι θα μας πούνε αυτό που κάνουμε, που απευθυνόμαστε στο Θεό για να ζητήσουμε κάτι που έχουμε ανάγκη, να τον ευχαριστήσουμε, να τον παρακαλέσουμε, να τον δοξολογήσουμε, να αναφερθούμε στα σφάλματα και να ζητήσουμε το έλεος του και ούτω καθεξής. Σήμερα λοιπόν ας πούμε κάτι άλλο για την προσευχή. Όχι ότι όλα τα άλλα τα αφήνουμε στην άκρη, αλλά κάτι διαφορετικό και κάτι περισσότερο για την προσευχή. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έχω και τη δική σας προσοχή, ώστε να μιλήσουμε για την προσευχή. Λέει ο Κύριος, χωρίς εμού που δίνασε πειν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε και ιδίως στην πνευματική ζωή. Ο πνευματικός αγώνας και κάθε άλλη ανώτερη προσπάθεια αποτελεί ματαιοπονία χωρίς τη δυνατή συμπαράσταση του Χριστού. Χωρίς λοιπόν τον Ιησού Χριστό, μηδέν. Μαζί με τον Χριστό το παν. Κάτι που δεν αποτελεί απλώς θεωρητική αλήθεια, αλλά ψηλαφητή πραγματικότητα. Διεκείρει το Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Τα πάντα είναι δυνατά με τη δύναμη του Χριστού. Και αυτή η δύναμη μας προσφέρεται και σήμερα. Μπορεί να γίνει κτήμα του καθενός μας. Και ο ασφαλέστερος τρόπος είναι η προσευχή. Έτσι την είδαν και έτσι την έζησαν όλοι οι Άγιοι, όλοι οι πατέρες και οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Η προσευχή αποτελούσε το ακαταμάχητο όπλο για την καθαίρεση των οχυρωμάτων του εχθρού και την οικοδόμηση της νέας εν Χριστώ ζωής. Με αυτήν κυρίως έσωσαν έθνη και πόλεις και την οικουμένη ολόκληρη. Η προσευχή, θα μας πει ο Ιερός Χρυσόστομος, ήταν το κατεξοχήν όπλο του Αποστόλου Παύλου. Γονάτιζε ο μεγάλος αυτός αγωνιστής των πνευματικών στίβων για να ανορθώσει τους πεσμένους στο πεδίο της μάχης. Λύγιζε τα γόνατά του μπροστά στο Θεό για να κατεβάσει την κρατεά δύναμη του ουρανού και να στηρίξει, να θωρακίσει και να οπλίσει τους μαχητές στον πολυμέτωπο αγώνα τους. Και το πιο σπουδαίο, προσευχόταν για να γίνει ο Χριστός η πηγή της δυνάμεως, μόνιμος κάτοικος μέσα στις καρδιές των χριστιανών. Μετέβαλε με την προσευχή τους πιστούς σε χριστοφόρους ναούς, σε έψυχα κατοικητήρια της Αγίας Τριάδος. Αριστηματική είναι η περιγραφή του. Ο Απόστολος Παύλος, ο αχόρταστος της λατρείας του Θεού, ο φύλακας της οικουμένης, με την προσευχή και τη συνεχή δέηση, διέσωσε όλα τα έθνη, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Να τι έλεγε, γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τον παρακαλώ γονατιστός να σας δώσει σύμφωνα με το άπειρο πλούτο της δόξας του να ενισχυθείτε στον εσωτερικό άνθρωπο με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στην καρδιά σας δια της πίστεως. Βλέπεις πως η δύναμη έχει η προσευχή. Κάνει τους ανθρώπους ναούς του Χριστού.
να κατοικήσει μαζί ο Χριστός στην καρδιά σας. Τι μεγαλύτερο γόμιο για την προσευχή θα μπορούσε να γίνει από το ότι κάνει τους ανθρώπους ναούς του Θεού. Αυτόν που δεν μπορούν οι ουρανοί, αυτός μπαίνει στην ψυχή που ζει με την προσευχή. Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Θέλεις και από αλλού να δεις τη δύναμη της προσευχής. Πάλι ο Παύλος, ο φτερωτός αυτός Απόστολος, που διέτρεχε όλη την οικουμένη, που ζούσε στα δεσμοτήρια, που υπέμεινε μαρτυγός και αλυσίδες και ζούσε σε αιματηρούς διωγμούς και κινδύνους και έδιωχνε δαίμονες και ανάστενε νεκρούς και θεράπευε αρρώσεις. Λοιπόν, σε κανένα από αυτά δεν εμπιστεύτηκε τη σωτηρία των ανθρώπων, αλλά με τις προσευχές οχύρωσε όλη τη γη. Και μετά από τα θαύματα και την ανάσταση των νεκρών, στις προσευχές κατέφυγε σαν αθλητής την παλέστα νικητής. Διότι, και πάλι συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, και την ανάσταση των νεκρών και όλα τα άλλα του τα χορηγούσε η προσευχή. Και όποια επίδραση έχουν στα δέντρα τα ύδατα, την ίδια έχουν οι προσευχές στη ζωή των Αγίων. Και επειδή μέσα σε αυτές τις δυσκολίες πότιζε τη ζωή του ο Παύλος με την προσευχή, γι' αυτό υπέμενε με άνεση τα δεινά, δεχόταν τις μαστιγώσεις σαν άγαλμα. Με την προσευχή συγκρόησε το δεσμοτήριο στη Μακεδονία και έσπασε σαν λιοντάρι τα δεσμά. Με την προσευχή τον φύλακα του δεσμοτηρίου ελευθέρωσε από την πλάνη. Με αυτή κατέλυσε την τυραννίδα των δαιμόνων. Με τον ίδιο τρόπο και ο Απόστολος Πέτρος ελευθερώθηκε από το δεσμοτήριο. Βεβαίως και εξαιτίας της αρετής του και για να βοηθήσει τη σωτηρία των ανθρώπων, αλλά και η προσευχή της Εκκλησίας άνοιξε τις κλεισμένες και ασφαλισμένες πόρτες της φυλακής. Διότι δεν έγραψε τυχαίο ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι προσευχή δεν είναι ευτενής γινωμένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεό υπέρ αυτού. Το έγραψε για να μάθουμε εμείς πόση δύναμη έχουν οι προσευχές στον ουρανό ώστε να απαλλάττουν από κινδύνους αποστόλους σαν τον Παύλο και τον Πέτρο, τους στήλους Εκκλησίας, τους κορυφαίους των Αποστόλων, τους ξακουστούς στον ουρανό, τα οχυρά της οικουμένης, τους φύλακες όλης της γης. Πες μου πώς ο Μωυσής έσωσε τον Ισραήλ στον πόλεμο, δεν έδωσε τα όπλα και στο στρατό στο μαθητή του και αυτός πολέμησε τα πλήθη των αντιπάλων με τις προσευχές και με τον τρόπο αυτόν μας διδάσκει ότι και από τα όπλα και τους τύπους, τεπικό, και τα χρήματα και τα στρατόπεδα πολύ μεγαλύτερη δύναμη έχουν οι προσευχές των δικαίων. Γι' αυτά και όλος ο στρατός και όλοι οι άλλοι στην προσευχή του Μωυσή είχαν την ελπίδα της σωτηρίας. Όταν προσευχόταν ο Μωυσής, νικούσαν οι Ιουδαίοι. Όταν σταματούσε, υπερίσχυαν οι αντίπαλοι. Έτσι και εμείς, όταν προσευχόμαστε, εύκολα υπερισχύουμε του διαβόλου και όταν ραθυμούμε, ασκούμε τον πονηρό εναντίον μας. Χαρακτήρισαν την προσευχή σαν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας επί 24 ώρου βάσεως για όλους τους ανθρώπους. Μπορούμε σε όποια στιγμή θέλουμε να σηκώσουμε το ακουστικό, χωρίς να σηκώσουμε το ακουστικό, να επικοινωνήσουμε όχι με άνθρωπο, αλλά με τον ίδιο, τον παντοδύναμο Θεό, τον ουράνιο Πατέρα μας. Αυτό είναι η προσευχή, επικοινωνία με τον Θεό Πατέρα. Και αυτός ο ορισμός δείχνει την αστρονομική απόσταση ανάμεσα στην προσευχή των χριστιανών και τις προσευχές που κάνουν οι άλλες θρησκείες. Απρόσιτος και τρομερός ο Θεός ή οι θεοί των άλλων θρησκειών καλύπτονται από ένα διαπέραστο πέπλο σκοτεινού μυστηρίου. Η μορφή τους εμπνέει φόβο. Όλος αγάπη ο Θεός των χριστιανών. Έκλειδεν ουρανούς και κατέβη. Έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί κατά χάρη. Πόσο παραστατικά μας παρουσιάζει τη μεγάλη αυτή αλήθεια ευαγγελιστής αγάπης. Είδετε ποταπήν αγάπην δέδο και λιμήν ο πατήρ είναι ατέχνα Θεού κληθόμεν. Και προσθέτει κάτι ασύλληπτο. Αγαπητοί,
νυν τέκνα Θεού εσμέν και ούπου εφανερώθη τι εσώμεθα. Είδαμε δε ότι εάν φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτό καθώς εσύ. Είμαστε παιδιά του και είναι πατέρας μας. Κάτι ασύλληπτο για τον άνθρωπο. Και όμως αυτό αποτελεί την ουσία της προσευχής. Οπωσδήποτε η ανθρώπινη πατρότητα, η φυσική και αδιάφορη κατάστασή της, μας δίνει μια αμυδρή έστω εικόνα της θεϊκής. Μέσα στον χριστιανισμό δεν είμαστε ξένοι στο Θεό. Δεν είμαστε απλά δημιουργήματά Του που μας έφερε στον κόσμο και δεν ενδιαφέρεται για μας. Είμαστε παιδιά του Θεού και μάλιστα αγαπημένα. Φέρουμε μέσα μας την πρωί του Θεού, την εικόνα του Θεού, την αθάνατη ψυχή. Είμαστε καλεσμένοι να Του μοιάσουμε, να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, να Τον ατενίσουμε καθώς εστί. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέμε ότι δεν είμαστε απλώς δημιουργήματα του Θεού, αλλά παιδιά του αγαπημένα, η διαφορά είναι φανερή. Το παιδί δεν είναι κάτι ξένο για τον πατέρα του. Μοιάζει στον πατέρα του. Είναι το αντικείμενο της αγάπης του πατέρα. Όταν ο τεχνίτης κατασκευάζει ένα τραπέζι, ο ζωγράφος ένα πίνακα, ο γλύκης ένα άγαλμα, μιλάμε για το έργο του, για το δημιούργημά του. Δεν μιλάμε για το παιδί του. Μπορεί να έχει δώσει στο έργο του την τέχνη του, δεν του έχει δώσει όμως την ανθρώπινη φύση του. Δεν πάβει να είναι παρά ένα άψυχο αντικείμενο. Μόνο το παιδί του έχει τα ζωντανά χαρακτηριστικά του, την πνοή του, τη φύση του. Όταν λέμε στον χριστιανισμό πως είμαστε παιδιά του Θεού, αυτό σημαίνει ότι έχουμε γίνει θείας κοινωνή φύσεως. Μέσα μας κυκλοφορεί θεϊκό αίμα. Οι προεκτάσεις από το γεγονός αυτό και στη ζωή αυτή και στη μέλουσα είναι ανυπολόγιστες. Λέγοντας το Θεό Πατέρα, σου φανερώνεται ποιον μεγάλων αγαθών αξιώθηκες με το να γίνεις παιδί Θεού, λέει ένας από τους ερμηνευτές, ο Θεοφύλακτος. Ο Ιερός Χρυσόστομος απαριθμεί τις μεγάλες πνευματικές δωρεές για εκείνον που ονομάζει το Θεό Πατέρα και δέχεται ως Πατέρα και ζει όπως θέλει ένας Έλληνας Πατέρας. Ποιες είναι αυτές? Η συγχώρεση των αμαρτημάτων, η δικαίωση, η αγιότητα, η απολύτρωση, η οθεσία, η κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Γινόμαστε αδελφοί του Χριστού και λαμβάνουμε το Πνεύμα του Άγιον. Εδώ ακριβώς φαίνεται και μεγάλη διαφορά με τις άλλες θρησκείες. Εκείνες διδάσκουν την τεχνική της προσευχής και εξαντλούνται στη μεθόδευσή της. Πώς θα καθίσει κανείς, πώς θα βάλει τα χέρια του, πώς θα δέχει την αναπνοή του και ούτω καθεξής. Αυτά στο βουδισμό, στον Ινδουισμό. Και εξαντλούνται με τη μεθόδευσή της, είπαμε. Τα τεχνικά μέσα και οι σωματικές ασκήσεις παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην αυτοσυγκέντρωση, στην προσήλωση και ανύψωση στο Θείο. Το υπερφυσικό στοιχείο αντικαθίσταται από το φυσικό και τεχνητό. Στο χριστιανισμό τα πράγματα παίρνουν άλλη μορφή και είναι πολύ απλά. Η προσευχή δεν είναι τίποτε άλλο από την υλική σχέση του παιδιού προς τον πατέρα. Τις σχέσεις τους δεν τις καθορίζει καμιά τεχνική. Είναι αφόρμητες. Τις καθορίζει η αγάπη. Δεν έχει ανάγκη η ψυχή να ενταχθεί τη σχέση της με τον πατέρα του. Αισθάνεται έντονα την ανάγκη του πατέρα. Φέρεται προς τον πατέρα. Η δεσμή της αγάπης είναι αδιάσπαστη. Η εμπιστοσύνη είναι αμέριστη και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα ψυχικού ξεκουράσματος. Στην επικοινωνία του με τον πατέρα, που είναι το πρόσωπο της υπέρτατης αγάπης του, αισθάνεται την πιο μεγάλη του ευτυχία. Και είναι μια ευτυχία συνεχής, χωρίς χρονικούς ή τοπικούς περιορισμούς, που ανανεώνεται και πλουτίζεται αδιάκοπα από το πλήρωμα της αγάπης. Όταν ο πιστός απευθύνεται στον Θεό και τον προσφωνεί με την πιο θερμή λέξη και τον ονομάζει Πατέρα, αμέσως αναπτύσσεται ανάμεσά του μια μοναδική οικειότητα. Αυτή η οικειότητα δίνει τη δυνατότητα όχι μιας ψυχρής προσευχής, ενός τυπικού καθήκοντος,
αλλά μιας αληθινής επικοινωνίας, μιας φιλικής αναστροφής, μιας θεϊκής συνομιλίας, ενός ψυχικού ανοίγματος του παιδιού στον πατέρα. Οι αποστάσεις εκμηδενίζονται. Δεν υπάρχουν αποστάσεις ανάμεσα στον πατέρα και στο παιδί. Η αγάπη της εκμηδενίζει. Αφού λοιπόν η προσευχή είναι η επικοινωνία αγάπης παιδιού προς πατέρα, αυτό και μόνο μας φανερώνει τη σημασία και την αξία που έχει η προσευχή. Ξεφεύγει από τα γνωστά πλαίσια του ψυχρού καθήκοντος. Η προσευχή όπως και η αγάπη είναι μια προσταγή. Δεν είναι απλώς υποχρέωση και καθήκον ή έστω ένα προνόμιο. Είναι ανάγκη εκ των νόν ουκάνευ της ψυχής. Είναι η αναπνοή της, το οξυγόνο της. Όπως το ψάρι δεν μπορεί να ζήσει παρά μέσα στο νερό, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να ζήσει αν δεν κολυμπάει αδιάκοπα στον ωκεανό της προσευχής, της αγάπης του Θεού. Η έλλειψή της υπογραμμίζει την τραγική ορφάνεια του ανθρώπου που έχει διακόψει την επικοινωνία του με το Θεό. Η προσευχή είναι κλίμα, είναι ατμόσφαιρα, είναι η φυσική κατάσταση της ψυχής. Ο άνθρωπος δεν σκέπτεται αν πρέπει να αναπνεύσει ή όχι. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την αναπνοή. Έτσι και η ψυχή δεν ζει χωρίς την προσευχή. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είπε εκείνη την πολύ χαρακτηριστική φράση που έμεινε τόσο πολύ σε όλους μας. Του Θεού μνημονευτέων μάλλον ή αναπνευστέων. Πιο πολύ να προσεύχεσαι στο Θεό παρά να αναπνέεις. Κάτι άλλο.

πραγματικά την ώρα της προσευχής μιλάμε με τον Θεό και ενωνόμαστε με τους αγγέλους. Μια τέτοια προσευχή είναι ακαταμάχητη. Και κάτι ακόμη, δεν υπάρχει αρετή χωρίς προσευχή. Ο Ιερός Χρυσόστομος τη θεωρεί σαν βασική προϋπόθεση για την άσκηση και βίωση της αρετής. Νομίζω, λέει, πως είναι φανερό σε όλους ότι είναι τελείως αδύνατο χωρίς προσευχή να ζήσει κανείς την αρετή και μαζί της να προχωρήσει στη ζωή του. Γιατί πώς μπορεί να ασκήσει την αρετή εκείνος που δεν πλησιάζει και δεν καταφεύγει σε αυτόν που είναι ο χορηγός και ο δοτήρας της. Και τώρα έρχομαι σε μερικές βασικές προϋποθέσεις της ευάρεσης στο Θεό προσευχής. Πρώτη προϋπόθεση. Είπαμε πως η προσευχή είναι επικοινωνία αγάπης του Θεού προς τον, του παιδιού προς τον Θεό Πατέρα. Προσέχουμε ότι είναι και κοινωνία αγάπης με τους άλλους ανθρώπους που είναι παιδιά του Θεού. Όταν λέμε το Θεό Πατέρα σημαίνει πως αναγνωρίζουμε όλα τα παιδιά του ως αδελφούς μας. Στην κυριακή προσευχή λέμε Πατέρα μας, Πάτερ ημών, Πατέρα μας. Εδώ θα γίνει ο έλεγχος της γνησιότητας της προσευχής μας. Για να είναι η προσευχή πραγματικά καρπός αγάπης στο Θεό, θα πρέπει να είναι και καρπός αγάπης στο αδελφού μας. Η προσευχή που δεν μας φέρνει κοντά στους ανθρώπους, δεν μπορεί να μας φέρει και κοντά στο Θεό. Για να σταθούμε με παρησία μπροστά στο θρόνο της χάριτος, θα πρέπει να μπορούμε να ατενίζουμε στα μάτια τα αδέλφια μας. Η απόδειξη της αγάπης μας στο Θεό είναι η αγάπη μας στον αδελφό μας. Αν δεν αγαπάμε τον αδελφό μας, ούτε το Θεό μπορούμε να αγαπάμε. Την αλήθεια αυτή ιδιαίτερα την τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, θυμόμαστε στις επιστολές του. Εάν της είπε ότι αγαπά τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύσεις εσύ. Ο γαρμί αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακεν, το Θεόν ον ούχε εώρακεν, πώς δύναται αγαπά. Αν λοιπόν η προσευχή είναι επικοινωνία και ενατένιση του Θεού, αυτή δεν πετυχαίνεται παρά με την ενατένιση του ανθρώπου. Το Θεό θα τον δούμε διαμέσου των αδελφών μας. Όταν επομένως ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέει «Συ μέρημνα μία, το αΐ προς Θεόν βλέπει», είναι σαν να μας λέει «Συ μέρημνα μία, το αΐ δια του αδελφού σου», προς Θεόν βλέπει. Μια να είναι η μεριμνά σου, να βλέπεις πάντοτε προς τον Θεό. Και είναι σαν να μας λέει, μια είναι η μεριμνά σου, πάντοτε διαμέσου του αδελφού σου να βλέπεις προς τον Θεό. Ο ίδιος Ευαγγελιστής, ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής Αγάπης, υπογραμμίζει μεγάλη αυτή η αλήθεια και σε άλλο σημείο. Εάν η καρδία ημών μη καταγινώσει ημών, παρησίαν έχουμε προς τον Θεό και ό, εάν ετώμε, λαμβάνουμε παρά αυτού. Αν δεν μας κατηγορεί η συνείδηση, τότε έχουμε παρησία προς τον Θεό. Χρειάζεται δηλαδή καθαρή καρδιά και ήρεμη συνείδηση, η επικοινωνία με τον Θεό Πατέρα. Γίνεται όμως αυτή χωρίς αγάπη και αγαθές σχέσεις με τα αδέρφια μας, είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο? Η παρησία προς τον Θεό προϋποθέτει παρησία προς τους ανθρώπους μας. Καμιά προσευχή δεν γίνεται δεκτή από τον Θεό αν δεν συνοδεύεται από συμπάθεια και δεν εψυχώνεται από εσωτερική αγαθή διάθεση και ευπραγνία. Χάνει όλο το δυναμισμό της. Έλεο θέλω και ου θυσία τονίζει με το σώμα του προφήτη ο Θεός. Παραπάνω δηλαδή από τις λατρευτικές θυσίες είναι η αγάπη. Πρέπει να επιμείνουμε στο σημείο αυτό, γιατί είναι η βασική προϋπόθεση της προσευχής. Χωρίς αυτή η προσευχή όχι μόνο δεν μας ωφελεί, αλλά καταλήγει σε καταδίκη. Ο ίδιος ο Κύριος συνιστά τη διακοπή της προσευχής μας για να τακτοποιηθούμε πρώτα με τα αδέρφια μας. Αν δεν συμφιλειωθούμε πρώτα με τον αδελφό μας, η προσευχή μας και η επικοινωνία μας με τον Θεό μάταιη και ανώφελη είναι. Εάν προσφέρεις το δώρο,

0: όρου σου επ' το θυσιαστήριο, κακή μισή ότι ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, άφησε εκεί το δώρο σου έμπροσεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον καταλάγηση το αδερφό σου και τότε ερθόν πρόσφερε το δώρο σου. Προσέξτε κάτι. Αν θυμηθείς ότι έχει ο αδερφός σου κάτι μαζί σου, ότι όχι εσύ έχεις μαζί του, κάτι δηλαδή πολύ περισσότερο από το αν θυμήθηκα ότι έχω κάτι με έναν αδερφό μου. Αλλά αν θυμηθείς ότι εκείνος έχει κάτι μαζί σου, προτιμότερο να διακοπεί η λατρεία του Θεού παρά να σταματήσει η αγάπη στον άνθρωπο. Το αγαπάν των πλησίων ως εαυτόν πλήρων εσύ πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Τον αγαπά κανείς το πλησίο του σαν τον εαυτό του, αξίζει πιο πολύ από όλα τα ολοκαυτώματα των θυσιαστηρίων και όλες τις θυσίες. Θέλουμε η προσευχή μας να εισακούεται από το Θεό και να γίνεται όπλο ακαταμάχητο, γράφει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν είναι τα πολλά λόγια που θα πείσουν το Θεό, αλλά η καθαρή ψυχή και τα καλά έργα. Σε εκείνους που ζουν στην πονηρία και περιμένουν με τις μακρές προσευχές να το πείσουν, να τη λέει. Όταν πληθύνεται τη δέηση, ούχης ακούσομαι ημών. Όταν αυξήσετε τις προσευχές σας και τα λοιπά, δεν θα σας ακούσω. Αυτή την καθαρότητα της ζωής μας, για να είναι πρόσδεκτη η προσευχή μας, τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Γράφει το εξής. Γράφει. Βούλομαι, προσεύχεστε, επέροντας ως ίους χείρας. Τα χέρια που υψώνονται στον ουρανό πρέπει να είναι καθαρά. Χέρια ακάθαρτα, αρπαγής, πλεονεξίας, εκμετάλλευσης, χέρια που πληγώνουν υπολήψεις και δολοφονούν την τιμή, την αξιοπρέπεια, την ηθική πόσα του πλησίων, πώς να υψωθούν σε προσευχή. Δεύτερη προϋπόθεση προσευχή είναι η πίστη και η ελπίδα στην αγάπη του Θεού. Του Θεού Πατέρα που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και όταν όλα φαίνονται σκοτεινά. Βέβαια ως αδύνατοι άνθρωποι περνάμε στιγμές δύσκολες, η πίστη μας χρονίζεται, η ελπίδα μας τρέμει, η ολιγοπιστία έρχεται να χρονιαστεί στη ψυχή μας. Πόσες φορές ο ορίζοντάς μας γεμίζει σύννεφα και ο ουρανός της ψυχής μας σκοτεινιάζει. Τα απανωτά χτυπήματα της ζωής έρχονται σαν απρόκειτος επισκέπτης. Δεν προλαβαίνει να περάσει μια δοκιμασία και την ακολουθεί η δεύτερη, η τρίτη. Τη μια αποτυχία διαδέχεται η άλλη. Ο πόνος τον πόνο και η συμφορά τη συμφορά. Και τότε ο άνθρωπος έπρεπε να το στενάμει πάντοτε σφόδρα εσύ. Όλα δύσκολα και τραγικά. Καμιά ελπίδα και από πουθενά. Και το χειρότερο είναι πως ο άνθρωπος στην πιο κρίσιμη και δραματική αυτή στιγμή ξεχνάει το πιο σημαντικό, το πιο σπουδαίο. Και αυτό είναι που τον παραλύει. Ξεχνάει πως δεν είναι μόνος. Λησμονεί πως ο Θεός βρίσκει πάντα διέξοδο και στα πιο μεγάλα αδιέξοδα. Ξεχνάει πως το σκοτάδι δεν είναι παντοτινό και η νύχτα δεν διαρκεί για πάντα. Η αυγή αρχίζει από τα μεσάνυχτα και όσο και αν αρχίσει δεν βραδύνει να αναφανεί και να φωτίσει και πάλι με τις γλυκές της ακτίνες. Πόσες φορές και εμείς χάνουμε την ελπίδα μας και μαζί με αυτή την ειρήνη μας και κινδυνεύουμε από το σαράκι της ολιγοπιστίας που ροκανίζει την πνευματική μας ζωή. Τον ονομάζουμε πατέρα και δεν το δεχόμαστε ως πατέρα. Το λέμε παντοκράτορα και δεν πιστεύουμε στην παντοδυναμία του. Έχουμε δει τόσες φορές ζωντανή την παρουσία του και την αγαθή του πρόνοια στη ζωή μας και τη λησμονούμε όταν πρέπει να τη θυμόμαστε. Και αυτή η βεβαιότητα θα τονώσει την πίστη μας και θα φυγαδεύσει τους χρονισμούς της ολιγοπιστίας μας. Όχι γιατί η προσευχή είναι ένα ηρεμιστικό ή κατευναστικό ή παυσίπονο. Η προσευχή είναι εγρήγορση, είναι αγώνας, είναι πάλι. Είναι ηρεμία μέσα στην ταραχή, ειρήνη μέσα στον πόλεμο, γαλήνη μέσα στην τεκημία. Ασάνευτη ψυχή εν το ταράστασε τη γη και μετατίθεστε όροι εν καρδίες θαλασσών. Ας θυμηθούμε τον πολυδοκιμασμένο βασιλιά Δαβίδ, δοσία ανταρσία του παιδιού του, το Αβεσσαλόμ. Ποιος μπορεί να περιγράψει ένα τέτοιο πόνο? Να σε καταδιώκει ο εχθρός σου, το καταλαβαίνεις. Να υπονομεύει τη θέση σου, να βυσοδομεί και να απειλεί και αυτή τη ζωή σου ένας δηλωμένος αντίπαλός σου, και αυτό είναι κατανοητό. Να τα βάζει όμως μαζί σου όχι εχθρός και πολέμιος, αλλά το ίδιο το παιδί σου, αυτό είναι πια μαρτύριο απερίγραπτο. Δεν είναι ο φόβος της ζωής, είναι η οδύνη της αχαριστίας. Δεν είναι το γυμνό μαχαίρι που τρομάζει. Τρόμο δεν προκαλεί το μαχαίρι, αλλά το χέρι που το κρατά και το κατευθύνει. Τον εχθρό σου να αντιμετωπίζεις. Έχεις ίσως τη δυνατότητα και τη δύναμη και να τον εξουδετερώσεις. Το παιδί σου όμως, θα εξουδετερώσεις το παιδί σου, μα αυτό κοστίζει περισσότερο από το να εξουδετερώσεις τον ίδιο τον εαυτό σου. Με πόση παραστατικότητα ο Ιερός Χρυσόστομος βάζει στο σώμα του Δαβίδ τον πόνο που αναβγίζει από την τραυματισμένη πατρική καρδιά του. Ο εξεμού κατεμού, τα εμάς πλάχνα εμέ πολεμή, ο εμός λαός ο πίσω Αβεσσαλόμ, το εμός στρατόπεδον οπλίζεται κατεμού. Τα πρόβατά μου λύκει γεγόναση και λέοντες οι αμνοί και εκείνες λυσόντες οι αμνοί και ταύροι κερατιστές τη κρύης. Πιο απλά, αυτός που βγήκε από μένα έρχεται εναντίον μου. Τα δικά μου σπλάχνα πολεμούν εμένα το ίδιο. Ο δικός μου λαός πάει πίσω από τον Αβεσσαλόμ. Το στρατόπεδο το δικό μου οπλίζεται εναντίον μου. Τα πρόβατά μου γίνανε λύκη. Οι αμνοί, γίνανε λέοντες και ακόμη γίνανε κίνες λυσόντες, λυσιά σκυλιά που λυσάμε. Και ταύροι κερατιστές, οι κρύοι και τα κρυάρια έγιναν σαν ταύροι που με τα κέρατα πολεμούν και έρχονται εναντίον των άλλων. Και ο Δαβίδ σφίγγεται η καρδιά του, αλλά δεν τα χάνει, δεν απελπίζεται. Στηρίζεται στον κρατεό Θεό. Αυτός είναι η ασάλευτη ελπίδα του. Πάνω στο βράχο της πίστεως έχει θεμελιώσει ολόκληρη τη ζωή του. Και τη στιγμή που μανιασμένα τα κύματα του πόνου χτυπούν και απειλούν να τον καταποντήσουν στο βυθό της απελπισίας, αυτός αρπάζει σαν σωσίβιο το σωρικό χέρι του Θεού. Σύνδε Κύριε αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Πολύ χαρακτηριστική η έφραση που χρησιμοποιεί ο πονεμένος βασιλιάς. Ο Κύριος είναι ο υψών την κεφαλήν του. Φεύγει κυνηγημένος, με βουρκωμένα μάτια ανεβαίνει στο βουνό, καταδιωκόμενος από το παιδί του. Αισθάνεται οδύνη αλλά και ντροπή. Δεν έχει πρόσωπο να ατενίσει τους λιγουστούς συντρόφους του. Το κεφάλι του, σαν μαραμένο άνθος, ακουμπάει βαρύ στους ώμους του και γέρνει πάνω στο στήθος. Από την ώρα όμως που υψώνει τη σκέψη προς το Θεό, πώς αλλάζουν τα πράγματα. Το μαραμένο άνθος τώρα ανυψώνεται. Ζωογονείται από τη δροσιά του ουρανού. Οι ελπιδοφόρες ακτίνες του ήλιου της δικαιοσύνης έρχονται να τον γαλινέψουν. Και πιο μεγάλες πτυχές έχουν τις στιγμές της δοκιμασίας και της λιποψυχίας. Η αποθάρρυνση δεν τους είναι άγνωστη, καιροφυλακτή σε κάθε τους βήμα. Όμως έχουν ένα μυστικό. Προσεύχονται, ελπίζουν και πιστεύουν στη δύναμη του Θεού. Και η δύναμη αυτή τους κάνει ακαταμάχητους. Τους χαρίζει απερίγραπτη ειρήνη. Μονάχα όσοι έζησαν αυτή την ανεξάντλητη ισχύ μπορούν από την προσωπική τους πείρα να διακηρύξουν μαζί με τον Χρυσόστομο τι θα πει να στηρίζεσαι και να ελπίζεις στο Θεό. Μεγάλη της επί της ελπίδος η δύναμης. Φρούριον αχύρωτο, απόρθητο. Τείχος άμαχο. Συμμαχία ακαταγόνιστος. Λιμήν έλθιος. Πύργος ακαταμάχητος. Όπλων αίτητων. Δύναμης άμαχος. Και εκ των απόρων ευρίσκους απόρων. Μπορεί κανείς μπορεί να έχει τέτοια δύναμη η προσευχή και η ελπίδα στο Θεό. Όσοι θέλουμε να το διαπιστώσουμε, δεν έχουμε παρά να επιχειρήσουμε να το ζήσουμε. Και τότε θα ανακαλύψουμε ένα άλλο κόσμο. Ένα κόσμο που δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια της κοντόθωρης ανθρώπινης λογικής, αλλά ανοίγεται στο φως της πίστεως. Και η λογική της πίστεως μας δείχνει πως την πορεία της ιστορίας τελικά δεν την κανονίζει κανένας αβεσσαλόμ, αλλά μόνο ο Θεός, η ελπίδα στο Θεό. Πέρα και πάνω από το προσωρινό που συχνά είναι ζωφερό, υπάρχει και το αιώνιο που είναι φωτεινό. Και οπλισμένος με αυτή τη δύναμη, τη δύναμη της προσευχής, ο πιστός αντιμετωπίζει νικηφόρα τη ζωή. Ας έρθουμε και σε μια τρίτη προϋπόθεση για να γίνεται η προσευχή μας ακαταμάχητο όπλο, και αυτό είναι η ευγνωμοσύνη μας στο Θεό. Ευγνωμοσύνη που εκφράζεται με την ευχαριστία σε όλα τα γεγονότα της ζωής μας, ακόμη και στα πιο οδυνηρά. Εν παντί ευχαριστείτε. Η σύγχρονη ψυχιατρική τονίζει πως κάτι άρρωστο υπάρχει στον άνθρωπο που δεν γνωρίζει να λέει ευχαριστώ στις καθημερινές ευεργεσίες και τις υπηρετήσεις που δέχεται. Όποιος θεωρεί όλους τους άλλους υποχρεωμένους να προσφέρουν ταπεινά στη μεγαλειότητά του τις υπηρεσίες, σημαίνει ότι διαθέτει επικίνδυνο εγωισμό. Δεν πρόκειται για μια αδιάφορη εκδήλωση. Είναι στέρηση εσωτερικού πνευματικού βάθους. Πρόκειται για ψυχή στεγνή και ψυχή γη πετρώδη, απρόσφορη να δεχθεί τα σπέρματα της αρετής. Να αναπτύξει τα μυρογόνα άθλη της αγάπης. Πνευματική σαχάρα, όπου δεν ανθίζουν τα λουλούδια της ευγνωμοσύνης, αλλά φυσομανούν οι άνεμοι της μαύρης απελπισίας. Αυτό ισχύει στον υπέρτατο βαθμό όταν η ευχαριστία αναφέρεται στο Θεό. Η άρνηση να δοξαστεί ο Θεός είναι έλλειψη ψυχική. Προκαλεί ηθική αταξία και οδηγεί σε πνευματική αποκαλύνωση. Ο άνθρωπος αυτός αποδεικνύει ότι δεν έχει τίποτα το υψηλό και ανώτερο μέσα του. Όλος ο χώρος της ψυχής του είναι γεμάτος από το εγώ του και μόνο από αυτό. Πώς είναι δυνατόν το καθαρό μάτι να υψωθεί στους θαυμαστούς κόσμους του ενάστερου, του έναστρου ουρανού, ή να στραφεί στη μαγευτική φύση, ή να ταινίσει τον απέραντο καθρέφτη της θάλασσας, ή να βυθιστεί στο μυστηριώδη κόσμο του βυθού και να μην συγκλονιστεί από δέος? Πώς μπορεί ύστερα από ένα τέτοιο θέαμα να μην πλημμυρίσει ο άνθρωπος από αισθήματα λατρείας και μέσα σε μια έκσταση θαυμασμού να μην αναφωνήσει μαζί με τον ψαλμωδό «Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Αλλά θα στραφεί η προσοχή μας στον ίδιο τον εαυτό μας. Η προσεκτική αυτή ενδοσκόπηση, αν η προσοχή μας στραφεί στον εαυτό μας και κάνει μια προσεκτική ενδοσκόπηση, πόσα θα μας αποκαλύψει το θαύμα της σκέψεως για την εξερεύνηση του μικροκόσμου, του μακροκόσμου και του εδωκόσμου, το αγίμητο μάτι της ψυχής, η συνείδηση με τις θαυμαστές λειτουργίες της, ο ατίμητος θησαυρός της ψυχής μας, η πνοή αυτή του Θεού. Όλα αυτά και πόσα άλλα δεν είναι αφορμές δοξολογίας και ευχαριστίας? Ύστερα από μια τέτοια φιλοσοφημένη εξέταση, μπορεί ο άνθρωπος ο ευγνώμων να μην επαναλάβει με συγκίνηση το «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Αλλά αν ο άνθρωπος θα σταθεί έκπληκτος μπροστά στο θαύμα της δημιουργίας, ασφαλώς θα γονατίζει εκστατικός μπροστά στο θαύμα της πνευματικής αναδημιουργίας. Αν ατενίζοντας την πλάση του ανθρώπου θα αισθανθεί την ανάγκη δοξολογίας, ποια απέραντη ευχαριστία θα αναπηδήσει όταν ευαθύνει όχι πια στην πλάση, αλλά στη προσωπική του ανάπλαση. Τη μία σύλληπτη για τον άνθρωπο να κρύβει μέσα από το θεϊκό σπιθύρα την πνοή του Θεού. Ποια όμως η τιμή και ποια η προσφορά της θεϊκής αγάπης για την εξαγορά και τη λύτρωση της ψυχής αυτής, της πεπραμένης υπό την αμαρτία, Υποράφητε τιμής, μαζεύει ο Απόστολος Παύλος, της τιμής του ατίμητου αίματος του Χριστού. Αυτό είναι το κορύφωμα της αγάπης του Παθεού Πατέρα που ούτως ηγάπησε τον κόσμο ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκε και παρέδωκε στον οδυνηρό θάνατο ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Και όλα αυτά δια την πολύ αυτού αγάπη την ηγάπησε ημάς. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστία δεν αποτελεί απλώς χρέος μας προς τον Θεό, είναι προς το συμφέρον μας. Η ευχαριστιακή προσευχή προσελκύει ιδιαίτερα την εύνοια του Θεού, προσφέρει ακαταγνώμονη σε δυνάμεις και θαυματουργεί. Το πιο ασφαλές κριτήριο για τον έλεγχο της πνευματικής μας ζωής είναι η αυθόρμητη έκφραση ευχαριστίας στο μεγάλο ευεργέτη και πατέρα μας. Αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, προφέρει με ιερό ζήλο και κάνει καθημερινό αγωνιστικό μέλημά της η καλλιεργημένη ψυχή. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού, επαναλαμβάνει μαζί με τα Σεραφείμ, προσάς το θρόνο του Θεού κάθε πιστός θαυμωμένος από τη θεϊκή δόξα. Αλλά και μέσα στο καμίνι των θλίψεων και της δοκιμασίας, ξέρει να διακρίνει το σοφό και πατρικό σχέδιο του ιστορικού πατέρα που παιδαγωγεί επί των συμφέρων εις το μεταλαβή της αγιότητος αυτού. Και τότε, και ίσως περισσότερο τότε, δεν παραλείπει όπως άλλοτε οι τρεις παιδες να ψάλλει, ευλογείται πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, ημείται και υπερηφιούται αυτών της αιώνας. Ή μαζί με τον Απόστολο Παύλο, χαίρει εν της παθήμαση, διότι γίνεται όχι μόνο κοινωνός των παθημάτων, αλλά και της παρακλήσεως του Κυρίου. Μέσα στο καμίνι να ευλογεί και να ευγνωμονεί στο Θεό και με αυτή την ευχαριστία να μεταβάλει στο καμίνι σε δοξιστικό παράδεισο, να υποφέρεις, να διώκεσαι, να θανατώνεσαι καθημερινά και να ευχαριστείς το Θεό και να παίρνεις δύναμη ώστε να διακηρύξεις πως όταν ασθενώ τότε δυνατός είμαι. Παράξενο φαίνεται. Ευχαριστεί κανείς και δοξάζει στα ευχάριστα, όχι όμως και στα δυσάρεστα. Αλλά αυτό το παράδοξο υπάρχει στην χριστιανική ζωή. Παράδοξο αλλά θαυματουργό. Ας ημιθούμε ένα συγκλονιστικό παράδειγμα από το δυναμισμό της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας που προσφέρει μια τόσο πιστική απόδειξη. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στους Φιλίππους και θεραπεύει μια δυστυχισμένη κόρη, μια δούλη που είχε αιματικό πνεύμα. Οι κύριοι της, που κέρδισαν πολλά από την παράνομη αυτή επιχείρηση, συλλαμβάνουν τον Απόστολο Παύλο και τον Σύλλα και τους έρνουν στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στους άρχοντες. Ο Χριστός έρχεται εναντίον τους. Οι στρατηγοί τους ξεσχίζουν τα ρούχα και διατάζουν γυμνούς καθώς είναι να τους λαβήσουν μπροστά σε όλο εκείνο το πλήθος. Και ύστερα τους δείχνουν δεμένους με αυτοί φρούνησε στη φυλακή. Φυσκοδεμένοι λοιπόν πάνω στο βασανιστικό ξύλο, στο πιο βαθύ διαμέρισμα της φυλακής, ακίνητη στην εκτατητική αυτή στάση, ύστερα από τόσους εξευτελισμούς και μαρτύρια, τι θα περίμενε κανείς από τους δύο Αποστόλους, τι θα περίμενε, τι άλλο που βογγείτα, στο πιο απλό, για να μην πούμε από κατάρες και αναθέματα, γιατί τους έφερε σε αυτή την κατάσταση. Εδώ όμως είναι το εκπληκτικό και παράδοξο. Τίποτε από αυτά δεν συνέβη. Το τελείως διαφορετικό στη σκοτεινή εκείνη φυλακή των βασανιστήριων. Κάτι που μαρτυρεί όχι μόνο την παντοδυναμία του Θεού, αλλά και τη δύναμη που αντλεί ο άνθρωπος από αυτή, ώστε να γίνεται και αυτός πανίσχυρος. Ήταν μεσάνυχτα λοιπόν. Δύο σκοτάδια είχαν ζωευτεί στον τόπο εκείνο της φυλακής. Το φυσικό σκοτάδι που είχε συντεριαστεί με το ηθικό σκοτάδι του μίσους για να εξοντώσουν δύο μεγάλες πτυχές. Και εκείνες πώς αντέδρασαν, ένα άλλο υπερκόσμιο φως που πλημμύριζε μέσα τους έλαμψε εκεί και διέλυσε τα σκοτάδια. Επιγραμματική και θαυμαστή περιγραφή όπως μας την παρουσιάζουν οι πράξεις των Αποστόλων. Κατά δε μεσονύχτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ύμνων των Θεών επικροώντο δε αυτόν οι δέσμοι. Άφνο δε σεισμός εγγένετο μέγας, όσες αλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανιώχθησαν τε παραχθήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Τι ήταν αυτό που έγινε? Οι δύο Απόστολοι ξέρουν και ευνούν το Θεό. Και τότε γίνεται ένας σεισμός, ανοίγουν οι πόρτες, πέφτουν τα δεσμά τους και οι Απόστολοι ανοίγουν οι θύρες και οι Απόστολοι είναι ελεύθεροι. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτε, σαν να μην πονούσαν ο Παύλος και ο Σίλας, προσέρχονται. Δεν προσέρχονται για τον εαυτό τους. Υμνούν και δοξάζουν τον Θεό και με τη δοξολογία τους μεταβάλλουν τον τόπο εκείνο της Φρίκης σε μεγαλοπρεπή ναό, δεσμευμένο το σώμα, αδούλωτη όμως η πισή ψυχή, φτερουγίζει σε ουράνιους πόνους και ατενίζει τα μεγαλεία του Θεού. Λυσμονεί τους δικούς εις πόνους, αντλεί μοναδικές δυνάμεις και ξεχύνεται σε ύμνους και δοξολογίες. Και απάντηση είναι βραδύνη. Σεισμός συγκλονίζει τα θεμέλια της φυλακής. Οι πόρτες ανοίγονται διάπλατα και τα δεσμά γίνονται σαν λεπτές κλωσές. Ένας ευχαριστήριος ύμνος θριαβεύει τότε όσο καμιά άλλη ανθρώπινη δύναμη. Μια δοξολογία ευγνωμοσύνης προς τον Θεό προκάλεσε τους πιο δυνατούς συγκλονισμούς μέσα στις ψυχές. Συγκλονισμούς και μεταστροφές που έκαναν ένα δεσμοφύλακα άγιο. Αν ξέραμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη όλοι μας. Λοιπόν, ας το υπογραμμίσουμε. Ο άνθρωπος χωρίς μεταφυσική διάσταση, χωρίς την υλική σχέση και εξάρτηση από τον Θεό, την πηγή του, δεν είναι ολόκληρος, ούτε μπορεί να ολοκληρωθεί. Είναι λειψός, ακροτηριασμένος, ανάπηρος, πάσχει από βαριά πνευματική αναπηρία. Μα αν αφαιρέσουμε από τον άνθρωπο τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τον Θεό, με την ατομική ή την κοινή προσευχή, να αρχίσει την ημέρα του, την εργασία του, τα σχέδιά του με την εκδίκηση της θεϊκής βοήθειας, να λατρεύει τον ουράνιο πατέρα με την εμπνεύματη και αληθεία προσευχή, τότε τι του αφήνουμε από αυτό που τον διαφοροποιεί από το ζωικό βασίλειο? Η ψυχή του ανθρώπου στη φυσική και αδιάφορη κατάστασή της νιώθει την ανάγκη αυτής της επικοινωνίας και των στενών προσωπικών σχέσεων με τον Θεό. Πιο πολύ όμως, πιο πολύ αυτό και από την ανάγκη με τους συνανθρώπους της. Όπως είναι αφύσικο και αρρωστημένο άνθρωπος να κρύεται στον εαυτό του, στο εγώ του και να μην επικοινωνεί με τους γύρω του, δηλαδή να γίνεται εγωπαθής και εγωκεντρικός, το ίδιο και ασυγκρίτως περισσότερο είναι αρρωστημένο να διαγράφει τον Θεό, να τον αγνοεί και να μην έχει καμιά σχέση και επικοινωνία μαζί του. Ο άνθρωπος που εξυψώνεται στον θρόνο του Δημιουργού του για να συνομιλήσει μαζί του και σε μια θερμή ατμόσφαιρα ηθικής οικειότητας, ταυτόχρονα εξυψώνεται και ως σκεπτόμενη προσωπικότητα. Με το να επικοινωνεί συνειδητά με τον Θεό, δεν γίνεται απλώς ένας θρησκευόμενος άνθρωπος. Γίνεται ο σωστός, ο αληθινός άνθρωπος. Εξανθρωπίζεται. Λοιπόν, θα τελειώσουμε?
1: Όχι.
0: Θα τελειώσουμε. Δεν υπάρχει, αδερφοί μου, πιο ωραία και ιερή στιγμή από εκείνη που ο άνθρωπος αληψώνει τη σκέψη και την καρδιά στον ουρανό για να συνομιλήσει με τον Θεό όπως το παιδί συνομιλεί με τον πατέρα του. Εκεί η ψυχή αναθέτει στον Θεό με εμπιστοσύνη τις ανησυχίες της, τα βασανιστικά προβλήματά της, τα μεγάλα σχέδιά της, τους ευγενικούς οραματισμούς της. Τα καταθέτει με μια κίνηση στα παντοδύναμα χέρια του Θεού. Η ανύψωση αυτή είναι εισπνοή οξυγόνου, αποτοξίνωση του πνευματικού οργανισμού, δύναμη ακαταμάχητη για την ψυχή. Ανάλαφρη και ανανεωμένη επιστρέφει η ψυχή από την ιερή αυτή ανάβαση για να συνεχίσει τον αγώνα της. Και αυτό πρέπει να ισχύει για πάντα. Πολύ σωστά είπαν πως εκείνος που δεν προσεύχεται όταν ο ήλιος λάμπει θα ανακαλύψει πως δεν μπορεί να προσευχηθεί όταν συννεφιάσει. Η προσευχή, αν δεν φυτευτεί με τα γόνατα, αν δεν ποτιστεί με δάκρυα, αν δεν ζωογονηθεί με τη θέρμη της καρδιάς, δεν φέρνει κακό. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να καταφύγουμε στην προσευχή ύστερα από περιπέτειες και ταλαιπωρίες που θα τις είχαμε αποφύγει αν αρχίζαμε με την προσευχή. Έτσι έδωσαν την προσευχή όλες οι μεγάλες και άγιες ψυχές και την έκαναν ένα όπλο δυνατό, ακαταμάχητο. Τι ωραίο να συνέβαινε και με εμάς το ίδιο.

0: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.
1: Ποιης εφημιών στέμασιν αναδύσομεν Πέτρων και Παύλων, τους διηρημένους τη σώμαση και ηνωμένους το πνεύματι, τους Θεοκηρύκων πρωτοστάτας, τον μεν ως των Αποστόλων προεξάρχοντα, τον δε ως υπέρ τους άλλους κοπιάσαντα, τούτους γάρ όντως αξίως, αθανάτου δόξης διαδήμασι στεφανή, Χριστός ο Θεός ημών, ο έχων το μέγα έλεος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αλλαγία Θεοτόκης τόσο μας, Αλλαγία Θεοτόκης τόσο μας, Αλλαγία Θεοτόκης τόσο μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Περνούσαν οι μέρες πολύ πολύ δύσκολα και λίγες μέρες πριν την κοίμησή του μου λέει «Κοίταξε να αγοράσεις καρπούζι την παραμονή της Παναγίας, να πάρεις και τυράκι, να ζυμώσεις και ψωμί φρέσκο, να έχεις και από ένα κεράκι και ένα κομποσχοινάκι, να δώσεις τους πατέρες για να μου τραβήξουν κομποσχοίνι και να με θάψετε εκεί». Ο γέροντας είχε τόση επιθυμία για την έξοδό του που θα νόμιζε κανείς ότι πρόκειται να πάει ταξίδι και απλώς περίμενε το όχημα. Εμείς αντιθέτως κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τον κρατήσουμε στη ζωή ή τουλάχιστον να μην υποφέρει από τη δύσπνοια. Αυτός όμως μας έλεγε «Μην κοπιάζετε παιδιά μου, ό,τι κι αν κάνετε εγώ θα φύγω, μόνο να εύχεστε να μην με εμποδίσει τίποτε απροσδόκητο». Λειτουργούσα και κοινωνούσα το γέροντα κάθε μέρα. Δεν έτρωγε παρά μόνο ελάχιστο παξιμάδι και καρπούζι για το χάπι του. Ήρθε η παραμονή της εορτής της Παναγίας 14 Αυγούστου. Ήμουν εγώ και ο γέρο Αρσένιος στο μαγειρίο και μου λέει ο γέροντας «Να βάλεις παιδί μου να εξαλμυρίσεις το οροφό, να έχεις τραπέζι στους πατέρες για την Παναγία». Αφού τον έβαλα μου λέει «Κοίτα να μην το ξαλμυρίσεις πολύ και μυρίσει». Επρόκειτο να φύγει την άλλη μέρα για τον άλλο κόσμο και εκείνος από την αγάπη του με ρυμνούσε για μας μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Εκείνη την ημέρα πρωί-πρωί του είπα «Γέροντα να σου πλύνω τα πόδια σου». Ποτέ άλλοτε δεν με άφησε. Εκείνη την ημέρα όμως συγκατετέθη. «Να σου κόψω και τα νύχια». «Κόψτα». Ποτέ δεν με άφηνε να τα κόψω. Και είχαν γίνει. Παναγία μου, δεν τα είχε κόψει ποτέ. Ήταν φοβερό το θέαμα. Ίσα ίσα με το μαχαίρι μπόρεσα να τα κόψω. «Γέροντα Αρσένιε, να πλύνω και τα δικά σου». Δεν ήθελε, αλλά ο γέροντας του είπε «Άστον, να τα θυμάται το μικρό τούτο». Λοιπόν, τους έπλυνα τα πόδια, τους έκοψα τα νύχια. Μετά του ήρθε δύσπνοια μεγάλη. Του έκανα αέρα και ηρέμησε. Ύστερα, επειδή είχε πολύ κατάνοιξη ο γέροντας, άρχισε να κλαίει. Τον θάνατο τον ανέμενε σε όλη του τη ζωή, διότι η παραμονή του εδώ ήταν αγώνας, κόπος και πόνος. Λαχταρούσε η ψυχή του και το σώμα του ανάπαυση. Και σε μας, παρότι μας είχε εμφυτεύσει έντονη τη μνήμη του θανάτου, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η εξοικείωσή του με το φοβερότατον του θανάτου μυστήριον. Έδειχνε ότι ετοιμάζεται για πανηγύρι. Τόσο η συνείδησή του τον πληροφορούσε περί του Θείου Ελέους. Όμως, τις τελευταίες ημέρες έκλαυσε πάλι πέραν του συνηθισμένου. Πάει ο γέρο Αρσένιος με το απλό μυαλουδάκι του να τον παρηγορήσει. «Γέροντα, τόσους κόπους, τόση προσευχή εκάματε σ' όλη σας τη ζωή, τόσα κλάματα. Πάλι κλαίτε. Μην κλαίτε άλλο. Θα σας πιάσει δύσπνοια». Τον κοίταξε ο γέροντας και αναστέναξε. «Αρσένιε, Αρσένιε». Ο γέροντας δεν έκλαιγε για τις αμαρτίες του, που πιθανόν ως άνθρωπος και κάπου να έσφαλε. Δεν έκλαιγε γι' αυτό, αλλά δάκρυζε, διότι αισθανόταν ότι φεύγει και πηγαίνει στον αγαπόμενο Θεό και στην υπεραγαπημένη του Παναγία. Και επομένως, αυτός μόνο γνώριζε τι αισθανόταν, ενώ εμείς το αγνοούσαμε. Μετά τα δάκρυα ήταν φωτεινό το πρόσωπό του. Δεν φαινόταν καν ότι ήταν άρρωστος. Τότε ήρθε ο κύριος Σωτηράκης Σχοινάς, ο εκδότης από το Βόλο. Ήταν γνωστός μας και ήρθε να πάρει κάποια συνδρομή. Ο γέροντας τον υποδέχτηκε εγκάρδια με τα ακόλουθα λόγια. «Καλώς τον κύριο Σωτηράκη μας». «Τι κάνετε γέροντα, πώς είστε?» Και φυλάει το χέρι του. «Άρρωστος είμαι». «Μα δεν φαίνεστε για άρρωστος, εσείς είστε μια χαρά». «Αύριο θα τα ακούσετε». «Μπα, μη φοβάστε γέροντα, θα γρυπνήσω κι εγώ στη σκήτη για την ορτή της Παναγίας και θα είμαι κοντά σας». «Θα ακούσετε και τις καμπάνες». «Α, γέροντα, μην πιστεύετε κάτι τέτοιο». «Καλά». Τότε μου λέει: «Βαβούλη μου, δώσε τα χρήματα στον κύριο Σχοινά και κέρασέ τον». Του έδωσα ένα λουκουμάκι, λίγο κρύο νεράκι και τα χρήματα. Ο κύριος Σχοινάς δεν έδωσε σημασία στα λόγια του γέροντος, διότι τον έβλεπε να μιλάει τόσο άνετα. Είδε το πρόσωπό του να λάμπει, αλλά δεν κατάλαβε ότι η λάμψη ήταν από τη χάρη του Θεού και όχι από σωματική υγεία. Γυρνάει τότε ο κύριος Σχοινάς και ρωτάει: «Ωραία, γέροντα, αυτά τα καλογέρια είναι δικά σου?» Σταμάτησε ένα λεπτό ο γέροντας και μετά χαμογελώντας του λέει: «Τα βλέπεις αυτά τα καλογεράκια? Θα κατακτήσουν το Άγιο Όρος». Την εποχή εκείνη το Άγιο Όρος έφθινε πλέον και αριθμητικά. Ο γέροντας όμως προέβλεψε την αναβίωσή του με τα λόγια που είπε ότι τα καλογέρια του θα είναι μερικοί από τους φορείς της ανθίσεως του Αγίου Όρους. Και πράγματι, η συνοδεία του πατρός Ιωσήφ του Νεότερου επάντρωσε την Ιερά Μονίβα του πεδίου. Ο Παπαχαράλαμπος έγινε ηγούμενος στην Ιερά Μονή Διονυσίου, εγώ στην Ιερά Μονή Φιλοθέου και τα πνευματικά μου παιδιά επάντρωσαν τις Ιερές Μονές Ξηροποτάμου, Καρακάλου και Κωνσταμονίτου. Ο δε Παπα Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ιδιαιτέρως αγάπησε και βοήθησε την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Ο γέροντας προέβλεψε το μέλλον μας, γι' αυτό και πριν πεθάνει μας είπε: «Δεν έχετε ευλογία να μείνετε μαζί μετά το θάνατό μου. Θα καθίσει ο καθένας σας μόνος του». Ήρθε το βράδυ και εγώ θα λειτουργούσα στον Ευαγγελισμό στο εκκλησάκι που βρισκόταν στο σπιτάκι του γέροντος. Ήταν η μόνη μέρα που δεν μπορούσε ο γέροντας να μπει στην εκκλησία από τη ζέστη και τη δύσπνοια και κάθισε στην απλοταριά κοντά στο παράθυρο και βοηθούσε στη ψαλτική. Με κόπο έψαλε τον Τρισάγιο ύμνο μαζί μας. Ήρθε και κοινώνησε. Μόλις κοινώνησε είπε: «Εις εφόδιον ζωής αιωνίου». Μετά το τέλος της λειτουργίας πήγε μέσα στο κελάκι του. Πήγα κι εγώ και μου λέει: «Τώρα πήγαινε να ξεκουραστείς και να έρθεις γρήγορα μόλις ξημερώσει, μήπως σε χρειαστώ». Έβαλα μετάνοια και πήγα και κοιμήθηκα λίγο. Όταν ξύπνησα πήγα στο γέροντα και τον βρήκα με το γέρο Αρσένιο στην αυλή του κάτω από την κλιματεριά. Από τα πόδια μέχρι τη μέση ήταν πρισμένος από την καρδιακή ανεπάρκεια. Σηκώθηκε, πήγε στο ξέφωτο και κοιτούσε ψηλά από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Σαν να τα έβλεπε όλα για τελευταία φορά, σαν να αποχαιρετούσε τον κόσμο μια για πάντα. Κάθισε πάλι και μου λέει: «Παπά, πρόσεχε, το ψάρι να μη σας μυρίσει. Θα δώσεις στους πατέρες καρπούζι, ψωμί, τυρί και από ένα κόμπο σχοινάκι. Δεν μου δίνεις λίγο το χαπάκι μου?» «Αμέσως, γέροντα». Έβαλα και νεράκι και το ήπιε. «Παιδί μου, δεν με πας μέσα, έχω μια δουλίτσα». Τον αγκάλιασα και για να τον σηκώσω, αλλά έτσι όπως ήταν μπρισμένος και εγώ τόσο αδύνατος, δεν τα κατάφερε. Γι' αυτό μου είπε: «Δεν μπορείς να με σηκώσεις». Φώναξε τον Μπράγκο που εκείνη τη στιγμή δούλευε απέναντι στον κήπο. Τον φώναξα και ήρθε. Σηκώσαμε τον γέροντα και τον πήγαμε σιγά σιγά μέσα στο κελί του. Περιμέναμε απ' έξω και μετά τον βάλαμε πάλι στο σκαμνάκι του, έξω στην κλιματαριά της αυλής του, και εκεί μου είπε: «Παιδάκι μου, σήμερα δεν βλέπω και καλά». «Γέροντα, από σίδηρο να ήσουν, δεν θα άντεχες αυτά τα οποία τραβάς. Τώρα που δεν βλέπεις δεν είναι τίποτα αυτό. Θα πέσεις στο μαρτύριο». «Ναι, σωστά». Ο γέροντας είχε την επιθυμία να φύγει. Και επειδή υπέφερε, αλλά και διότι χάρις του Θεού μυστικά τον καλούσε στα επουράνια. Είχε από καιρό πάρει την πληροφορία ότι θα φύγει την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας και με λαχτάρα περίμενε την ευλογημένη εκείνη στιγμή. Αλλά δεν έφυγε την ώρα που υπολόγιζε, δηλαδή τα χαράματα, αφού ο Θεός ήθελε 2 ώρες μετά την ανατολή του ήλιου. Έτσι μετά από λίγη ώρα μου λέει: «Ο ήλιος προχωράει, παιδί μου. Πώς δεν με πήρε ο Θεός? Η απόφαση είναι παρμένη από το Θεό, γιατί αργό μπορεί να με πάρει? Ο ήλιος ψηλώνει, εγώ έπρεπε ήδη να έχω φύγει». Αυτή ήταν η τελευταία επίσκεψη του πονηρού. Μόλις είδε ότι έσπασε λίγο η υπομονή του γέροντος, αμέσως του επιτέθηκε σαν να τον ακολουθούσε. Του είπε ο διάβολος: «Πέρασε ο ήλιος τώρα, άρα δεν είναι πληροφορία σου σωστή. Έτσι δεν θα πεθάνεις». Σκεφτείτε, αν και ο γέροντας ήταν θεόπτης, εντούτοις την τελευταία στιγμή κινδύνεψε. ο διάβολος εκμεταλλεύτηκε τη ρογμούλα της μικρής κατά την άποψή του αναβολής για να του βάλει δυναμίτη και να τεινάξει στον αέρα τη ψυχή του. Πήγε δηλαδή να τον απονθαρρύνει και ίσως να τον κλονίσει στην πίστη του. Το επέτρεψε βέβαια αυτό ο Θεός ακόμη και την τελευταία στιγμή για να μην θαρρύσει και πιστεύσει στον εαυτό του ότι είναι δυνατός, αλλά με ταπείνωση να περάσει το κανάλι του θανάτου. Σαν να του έλεγε δηλαδή, «Κοίταξε την τελευταία στιγμή, εσύ που λογίζεσαι μεγάλος και τρανός, άμα σ' αφήσω, σε κοσκινίζει με ένα ψεύτικο λογισμό ο διάβολος, τόσο πύληνος είσαι. Όπως το δίδασκες, το είδες και στην πράξη. Είσαι πύληνος, είσαι χώμα». Ο Θεός με αυτό το πάθημα του δίδαξε το τελευταίο μάθημα της ανθρώπινης αδυναμίας. Τον είδα να στεναχωριέται και πόνεσα. Πώς φωτίστηκα από το Θεό, κινήθηκα αυθόρμητα και του είπα με θάρρος, «Γέροντα, μη στεναχωριέστε. Θα κάνουμε εμείς τώρα προσευχή και θα φύγετε εσείς». Αυτό περίμενε. Ήταν πολύ σοφός πνευματικά και περίμενε να δει με τι τρόπο θα μιλήσει ο Θεός, ότι ξεκινάει η έξοδός του από αυτόν τον κόσμο. «Μη στεναχωριέστε, την τελευταία ώρα ο διάβολος έχει πολλά πόδια και κάνει και ανατροπές». Αλήθεια, τι έλεγα εγώ ο μαθητής στο διδάσκαλό μου. Εγώ που ήμουν μοιράκιο μπροστά στον γίγαντα. Πιθανό να σκέφτηκε ο γέροντας, αυτό το μικρό πήρε μήνυμα από το Θεό. Το πληροφορήθηκε και σταμάτησαν τα δάκρυά του και μου είπε, «Θέλω να μου σκουπίσεις τα δάκρυα». Τα σκούπισα και μου λέει, «Πάρε με και βάλε με στην πόρτα». Και φώναξε τους πατέρες να βάλουν μετάνοια και να πάρουν την ευχή μου. «Πατέρες, ελάτε να πάρετε την ευχή του γέροντα», φώναξα. Βάλαμε μετάνοια και μετά μας λέει, «Σκορπιστείτε και όλοι σας κάντε κομποσχήνη για να τελειώσω γρήγορα. Επήγομαι να μεταβώ εις τον Σωτήρα Χριστό». «Εγώ», λέει ο πατήρ Αρσένιος, «δεν θα πάω πουθενά». «Και εσύ πήγαινε», του λέει, «να είναι ευλογημένο». Φύγαμε όλοι, ο πατήρ Αρσένιος στο κελάκι του δίπλα, ο Σέρβος πήγε απέναντι, ο παπά Χαράλαμπος και ο πατήρ Τιμόθιος στην καλύβα τους κάτω και εγώ στη δική μου καλύβα ακόμη πιο κάτω. Εκεί γονατίζω και παρακαλώ, «Αρχάγγελε, έλα να πάρεις το γέροντα, γιατί άλλο δεν μπορεί. Αφού η απόφαση είναι παρμένη από το Θεό να φύγει, ας είναι μια ώρα νωρίτερα. Δεν χωράει άλλη αργοπορία, διότι πολλά ο Σατανάς μπορεί να μας κάνει. Γιατί να τυραννιέται από τη δύσπνοια». Μόλις φύγαμε όλοι, ήρθε απ' έξω ο πατήρ Αθανάσιος και είπε του γέροντα που καθόταν στο σκαμνάκι του, «Γέροντα, η σκήτη με φόρτωσε να κάνω έρανο για τα έξοδα της πανηγύρεως. Δώσ' μου την ευχή σου να πάω να γυρίσω στα μοναστήρια». «Πάτερ Αθανάσιε, κάτσε εδώ». «Φύγε αργότερα». «Μα γέροντα, δεν μπορώ, πρέπει να φύγω γιατί θα αργήσω, δεν προλαβαίνω». «Πάτερ Αθανάσιε, κάθισε, γιατί θα το μετανιώσεις». «Μα δεν μπορώ γέροντα, δώσ' μου την ευχή σου να πηγαίνω». «Δεν μπορώ, πρέπει να πηγαίνω, δεν προλαβαίνω». Είδε ο γέροντας πως δεν ακούει και του λέει ξαφνικά, «Αχ, θέλω αέρα, με πιάσε το άσθμα». «Τι έπαθες, πάρε το χαρτόνι και κάνε μου αέρα». Βέβαια είχε τη δύσπνοια, αλλά εκείνη την ώρα δεν είχε κρίση. «Για να τον κρατήσει», το είπε, «γιατί ύστερα θα τον τυραννούσαν οι λογισμοί και θα τον έπιανε απελπισία αν δεν ήταν κοντά στο γέροντα κατά τις τελευταίες του στιγμές, γιατί μόνον ο γέροντας τον συγκρατούσε». Σκεφτόταν ο γέροντας, «Τώρα που θα λείψω εγώ, αν τον πιάσει απελπισία, ποιος θα τον σταματήσει?» Και για να μην τυραννιέται κατόπιν, τον κράτησε κοντά του με αυτόν τον τρόπο. Πήρε λοιπόν το χαρτόνι ο πατήρ Αθανάσιος και του έκανε αέρα και έτσι έμεινε κοντά του. Ένα λεπτό υπόθεση ήταν. Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που επρόκειτο να πεθάνει ο γέροντας, η πνευματική του διάβγεια ήταν πλήρης. Εν τω μεταξύ βγήκε και ο πατήρ Αρσένιος από το κελί του που ήταν δίπλα, μόλις άκουσε τη φωνή του πατρός Αθανασίου, διότι ως συνήθως ταλαιπωρούσε το γέροντα και τον μάλωσε. «Μην του λες του γέροντα έτσι, μην του κάνεις έτσι». Αλλά μόλις είδε ο πατήρ Αρσένιος ότι ο γέροντας είχε πάλι δύσπνοια, τραβάει το σύρμα που χτυπούσε ένα κουδουνί κάτω στην καλύβα του παπά Χαράλαμπου. Το είχαν για σινιάλο σε περίπτωση ανάγκης, για να ανέβει αυτός και ο πατήρ Τιμόθεος που έμενε μαζί του. «Για μια στιγμή λοιπόν», λέει ο γέροντας, «πατέρ Αρσένιε, δεν μου βγάζεις την κάλτσα να τρίψεις λίγο το πόδι μου, γιατί με ξεκουράζει που είναι πρισμένο». «Ξεκούραση ήθελε, έφευγε ο άνθρωπος. Ποτέ δεν το έκανε αυτό ο γέροντας στη ζωή του. Το έκανε όμως τώρα για να μην τον δει ότι φεύγει, επειδή ήταν πολύ απλός ο γέρο Αρσένιος. Μόλις λοιπόν έσκυψε κάτω ο πατήρ Αρσένιος, ο γέροντας κοιτούσε επιμόνως τον ουρανό πάνω. 2-3 λεπτά. Έβλεπε ότι κάτι ερχόταν. Θα ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που του είχε υποσχεθεί ότι θα ξαναέλθει, άχρη καιρού. Πήγε να τους μιλήσει, να τους πει τι βλέπει, γιατί ήταν πολύ διδακτικός. Ήθελε να μιλήσει, αλλά σταμάτησε. Δέθηκε η γλώσσα του. Δεν το επετράπη εκείνη τη στιγμή να μιλήσει. Κατόπιν γυρίζει και πλήρης νυφαλιότητος και ανεκφράστου ψυχικού θάμβους είπε: «Όλα τελείωσαν. Φεύγω. Ευλογείτε». Και με τις τελευταίες αυτές λέξεις έπιασε το χέρι του πατρός Αρσενίου, του αχώριστου συνασκητού του, για να τον χαιρετήσει για τελευταία φορά. Τότε έγειρε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλεισε 2-3 φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια και 3 αναπνοές πήρε, και αυτό ήταν. Με όλο το νου υγιούς ανθρώπου παρέδωσε τη ψυχή του, ισχύρασε εκείνου τον οποίον πόθησε και δούλεψε εκ νεότητος.
3: Ποιης πνευματικής άσμασιν επενέσομεν Πέτρον και Παύλον, τα την αθεότητα σφάτοντα και μη αυλινόμενα στόματα, της φρικτής του πνεύματος μαχαίρας, τα ρώμης περηφανία γκαλοπίσματα, τα πάσης της οικουμένης εντρυφήματα, τα στις Καινής Διαθήκης θεογράφους πλάκας, νοουμένας ας εν σιών, Χριστός εξεφώνησεν, ο έχων το μέγα έλεος.

Αγαπητοί ακροατές του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Ναρίστης Κιτρινάου, καλησπέρα σας. Με την βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι σήμερα μαζί, 6 του μηνός Ιουλίου, με μια εκπομπή ακόμα αφιερωμένη στην Κύπρο μας. Πολλά τα θέματα και της σημερινής εκπομπής. Να σας θυμίσω όμως, πριν πούμε στη θεματολογία, ότι και για σήμερα στην ροή του ήχου θα είναι ο καλός φίλος και συνεργάτης του σταθμού μας, ο Χρήστος Σουμπανιώτης. Θα μιλήσουμε, θα ξεκινήσουμε καλύτερα όπως πάντα με την αναφορά μας σε ένα ακόμα από τους εν Κύπρο διαλάψαν τις Αγίους και θα πούμε μετά στα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας ή στα θέματα ιστορίας αν θέλετε. Μιλάμε και για ιστορία, μιλάμε και για τα θέματα όπως εξελίσσονται τα εθνικά μας σήμερα, πως ακριβώς διαδραματίζονται οι διαπραγματεύσεις, πως εξελίσσονται τα γεγονότα, τι γίνεται με τον απευθείας διάλογο στην Κύπρο, τι γίνεται με τον διάλογο. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή κοφών, όπως τον χαρακτηρίζω, μεταξύ Σκοπίων και Αθηνών, τι γίνεται μεταξύ Αμερικής, Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί κάπως έτσι παίζεται το παιχνίδι στο Αιγαίο, τι γίνεται με το στρατηγείο εδώ στη Λάρισα. Όλα αυτά είναι θέματα πολύ σοβαρά που πρέπει να μας απασχολούν. Βεβαίως οι λεπτομέρειες τους δεν μπορώ να ισχυριστώ πως είναι κατανοητές από όλους. Το συνάστημα όμως, σίγουρα το ελληνικό συνάστημα, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται κάποιος, δηλαδή ένας απλός Έλληνας πολίτης, λέει ότι ναι, κάτι δεν πάει καλά, λέει ότι ναι, φαίνεται πως υπάρχουν πιέσεις, υπάρχουν κατευθύνσεις τέτοιες από εκείνους που διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο στην επίλυση διαφορών μεταξύ των κρατών. Υπάρχουν λοιπόν πιέσεις και τέτοιες θέσεις οι οποίες σίγουρα δεν ευνοούν τα δικά μας, δεν θα τα ονόμαζα συμφέροντα, γιατί περί συμφέροντων ουσιαστικά μιλάμε αγαπητοί ακροατές, αλλά δίκαια, γιατί το συμφέρον ενός κράτου δεν σημαίνει και πάντα δίκαιο. Το έλεγε ο Βενιζέλος, ο κριτικός πολιτικός, έλεγε κάποτε ότι όταν μίλουσα στους Ευρωπαίους τότε με τις μεγάλες συγκρούσεις εδώ στα Βαλκάνια κυρίως, όταν τους μιλούσα λοιπόν για το δίκαιο της Ελλάδας δεν με καταλάβαινε κανένας, όταν όμως τους μιλούσα για το συμφέρον της Ελλάδας τότε με καταλάβαιναν πολύ καλύτερα. Κατά συνέπεια, για να μπορείς να υποστηρίξεις τα συμφέροντά σου, πρέπει να κάνεις μια τέτοια πολιτική που να μπορεί να τα στηρίξεις. Σημαίνει λοιπόν πως πρέπει να έχεις παιδεία, πρέπει ο κόσμος να ξέρει, να μαθαίνει, να ξέρει να αγωνίζεται και να διεκδικεί. Πρέπει σίγουρα να βρίσκεται η χώρα σε ένα επίπεδο ισχυρό από κάθε άποψη, από άποψη αμυντική, από άποψη οικονομική. Για να έχει αμυντική θωράκιση σίγουρα σωστή πρέπει να είναι και οικονομικώς εύρωστη. Όλα αυτά είναι νομίζω απλές λογικές σκέψεις που δεν χρειάζεται κανείς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις και σπουδές για να τις αντιληφθεί. Ιούλιος, αγαπητοί ακροατές, ο Ιούλιος είναι μαύρος εδώ και 35 χρόνια για τον Ελληνισμό, όχι μόνο για τον Κυπριακό. Τον Ιούλιο διαδραματίστηκαν πολύ σοβαρά και με πολύ ισχυρές, θα έλεγα, αρνητικές συνέπειες για μας τους Έλληνες και στην Κύπρο αλλά και παντού. Η Κύπρος δεν είναι κάτι ξένο προς την μητέρα πατρίδα, προς την μητέρα Ελλάδα. Η Κύπρος είναι ένα κομμάτι στο οποίο ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, 700.000 περίπου σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό, λαμβανωμένο υπόψη ακόμα και του δημογραφικού προβλήματος που έχουμε, να ενσκύψουμε και να κοιτάξουμε και να προστατεύσουμε και να μην χάσουμε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού. Η Κύπρος ως χώρος, αν θέλετε, γεωγραφικά βρίσκεται επίσης σε μια θέση που η Ελλάδα και να μην είχε σχέση με αυτόν τον χώρο θα έπρεπε να προσπαθήσει να έχει. Βρίσκεται εκεί κοντά στον χώρο που διαδραματίζονται σημαντικά γεγονότα στη Μέση Ανατολή,

και από εκεί ακριβώς με τις βάσεις τους οι Αγγλοαμερικανοί καθημερινά ελέγχουν τους διάβλους, τα περάσματα, και αν θέλετε από εκεί ακόμα δυστυχώς απογειώνονται τα αεροσκάφη τους προκειμένου να βομβαρδίσουν περιοχές φιλικών χωρών προς εμάς. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Κύπρος ανέκαθεν ιστορικά ήταν και ένας ελληνικός τόπος και παραμένει ένας ελληνικός τόπος, άσχετα αν πέρασαν χιλιάδες κατακτητές. Πολλούς αφέντες άλλαξε η Κύπρος, δεν άλλαξε καρδιά, είναι πολύ γνωστό αυτό το πράγμα και το ξέρουμε. Η Κύπρος συνεχίζει λοιπόν να αναπνέει, να ζει έστω και με το πρόβλημά της, συνεχίζει να βλέπει μπροστά, συνεχίζει να αγωνίζεται, έστω και αν κάποιοι έχουν ξεχάσει, δεν έχει σημασία. Το λέμε και το επαναλαμβάνουμε, δεν θυμόντουσαν και δεν αγωνιζόντουσαν στους αιώνες των αιώνων πάντα οι πολλοί. Οι λίγοι ήταν εκείνοι που πάντα έβαζαν μπροστά τα στήθια τους και προσπαθούσαν για το καλό και το δικό τους, αλλά και για το γενικότερο καλό, για το καλό της πατρίδας. Θα τα δούμε λοιπόν σήμερα μια συνέντευξη του Άγγλου, του πρέσβη στην Κύπρο, του Μιλέτη, έχει μεγάλη σημασία να δούμε μερικά αποσπάσματα από αυτήν τη συνέντευξη. Η πηγή των κακών, των δεινών της Κύπρου, του ελληνισμού γενικότερα, η Μεγάλη Βρετανία, η οποία και σήμερα φαίνεται ότι προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά μάλλον τα δικά της συμφέροντα προσπαθεί να εξυπηρετήσει. Η Σουηδία έχει αναλάβει ήδη την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητοί ακροατές, και ως γνωστόν η Σουηδία είχε ανέκαθεν μία φιλοτουρκική στάση, πόσο μάλλον τώρα που ήδη βρίσκεται στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνομιλίες που συνεχίζονται και όλα αυτά θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή. Να ακούσουμε όμως το πρώτο τραγούδι για σήμερα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

Άγιος Θέρσος, γι' αυτόν θα μιλήσουμε σήμερα αγαπητοί ακροατές, είναι ένας από τους τρεις μεγάλους ιεράρχες της Καρπασίας. Από την ακολουθία του μαθαίνουμε ότι υπήρξε θρέμα κάλλιστον των Καρπασαίων, ότι δηλαδή γεννήθηκε, έζησε και μεγάλωσε στην Καρπασία. Η μελέτη της Αγίας Γραφής και ο τακτικός εκκλησιασμός καλλιέργησαν την ψυχή του νεαρού Θέρσου. Έτσι όταν μεγάλωσε έγινε ιερέας. Η δράση του υπήρξε μεγάλη καθ' όλη τη διάρκεια της ιεροσύνης του. Όταν αργότερα χείρεψε ο επισκοπικός θρόνος της κατεχόμενης σήμερα Καρπασίας, ο Άγιος ανέλαβε την προστασία του ποιμνίου του. Τώρα ο αγώνας του μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. Καθημερινή του απασχόληση ήταν η φροντίδα των συνανθρώπων του και ιδιαίτερως των φτωχών που είχαν και μεγαλύτερη ανάγκη. Αργότερα, όταν ο Θέρσος έφτασε σε μεγάλη ηλικία, αποφάσισε να εγκαταλείψει τον επισκοπικό θρόνο και να αποσυρθεί κάπου για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στον Θεό. Έτσι, μόλις βρέθηκε ο κατάλληλος για τη θέση του επισκόπου, αποσύρθηκε σε μια σπηλιά στα βόρεια της Καρπασίας και εκεί έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του ως ασκητής. Η φήμη του απλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή και ο κόσμος πήγαινε καθημερινά κοντά του όχι μόνο για να πάρει ευλογία αλλά και να ζητήσει τη συμβουλή του γέροντα επισκόπου. Όταν πια ο Άγιος έφτασε σε βαθιά γεράματα, ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του για να τον αναπαύσει και να τον στεφανώσει όπως όλους τους Αγίους με το στεφάνι της Αθανασίας. Ο θάνατός του, όπως ήταν φυσικό, λύπησε τους πάντες. Με δάκρυα στα μάτια, τα πνευματικά παιδιά του τον κίδεψαν δίπλα στη σπηλιά που ασκήτεψε. Ύστερα έχτισαν ένα υπέρλαμπρο ναό και έβαλαν μέσα σε μια λάρνακα τα ιερά λείψανα του Αγίου. Ο Άγιος αξιώθηκε από τον Κύριο να θαυματουργεί όσο ζούσε, αλλά ακόμα και μετά τον θάνατό του. Το αγίασμα του Αγίου που βρίσκεται στο σπήλαιο που ασκήτεψε θεραπεύει όσους έχουν πρόβλημα με τα μάτια τους, όταν βεβαίως με πίστη ζητήσουν τη μεσητεία του. Δυστυχώς σήμερα ο Άγιος Θέρσος βρίσκεται και αυτός κάτω από την πότα του κατακτητή, περιμένοντάς μας να ξαναπάμε και να λειτουργήσουμε στο όμορφο ναό του την ημέρα που Εκκλησία τιμά τη μνήμη του, αλλά και κάθε άλλη μέρα φυσικά προς δόξα του Θεού. Η μνήμη του Αγίου Θέρσου ή Θύρσου, όπως συνηθίζεται να το λένε οι κάτοικοι της περιοχής, τιμάται από την Εκκλησία μας και ιδιαίτερα από τους κατοίκους της κατεχόμενης σήμερα Καρπασίας στις 23 Ιουλίου.

εκκλησιαστικό ραδιόφωνο Λαρίσης και Τυρνάβου 96 και 3 στα FM. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές. Όπως είπαμε και στην αρχή, στη θεματολογία της εκπομπής, η Σουηδία βρίσκεται ήδη στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για μας ότι αυτό το διάστημα η Σουηδία βρίσκεται στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρνητικά σημαντικό, διότι ως γνωστόν η Σουηδία ήταν πάντα, είχε μια φιλοτουρκική, ανέκαθεν είχε μια φιλοτουρκική στάση. Δεν έχω αφιβολία ότι η Τουρκία θα γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αποτελούσε στρατηγικό σφάλμα να μην γίνει δεχτή η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σουηδία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Τουρκία έως την ημέρα που θα γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι έτοιμη να ανοίξει όλα τα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Τουρκία. Εκείνο που είναι κρίσιμο είναι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Τα παραπάνω, αγαπητοί ακροατές, αποτελούν μέρος μόνο, γιατί δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλη τη συνέντευξη και τις δηλώσεις που έκανε ο Σουηδός πρεσβευτής στην Άγκυρα, ο Κρίστερ Ασπ. Και βεβαίως αυτές τις φιλοτουρκικές δηλώσεις ήρθε να ενισχύσει ο Σουηδός Υπουργός των Εξωτερικών, ο Καρλ Μπλίντ, όχι μόνο με απλές παρενέσεις, αλλά και με απειλές και με εκβιασμούς. Ας δούμε λοιπόν γιατί. Ίσως η παρούσα περίοδος είναι η τελευταία για επίλυση του Κυπριακού. Αυτό το είπε πολύ κοψά ο πρεσβευτής της Σουηδίας στην Κύπρο και μια που είναι και φιλοξενούμενος στην Κύπρο, φαίνεται ίσως γι' αυτό είναι λίγο πιο προσεκτικός στις εκφράσεις του, όχι σε αυτά που υποστηρίζει, γιατί τα ίδια υποστηρίζει, ό,τι δηλαδή υποστηρίζει και η Σουηδική κυβέρνηση. Ασφαλώς η UNFICIP, ο UNFICIP είναι η ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο, να το πούμε απλά, οι στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών που επιτηρούν την εκεχηρία, διότι στην Κύπρο δεν υπάρχει ειρήνη, υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις δεν μπορούν να μείνουν επάπειρον στην Κύπρο, υποστηρίζουν οι Σουηδοί, γιατί τα ειρηνευτικά στρατεύματα των Ηνωμένων Εθνών χρειάζονται να πάνε και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όλα αυτά από τους συνοδούς, μια ομοβροντία θα λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προκλητικών δηλώσεων που δεν γίνεται, επαναλαμβάνω, τυχαία, αφού ήδη από την 1η Ιουλίου η Σουηδία βρίσκεται στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν πολύ φυσικό όλα αυτά να προκαλέσουν την έντονη αντίδραση των πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο, γιατί στην Ελλάδα δεν είδα και πολλά πράγματα να γίνονται, για να είμαι ειλικρινής. Δυστυχώς, κανένας δεν μπορεί να απειλήσει την ελληνοκυπριακή πλευρά. Εμείς θα αποφασίσουμε για το μέλλον του τόπου μας και κανένας άλλος. Για να επιτευχθεί σύντομα λύση χρειάζεται να ικανοποιηθούν κάποιες βασικές αρχές και μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όσοι επήγονται για λύση ας την αναζητήσουν και ας πιέσουν την Τουρκία. Αυτή ήταν με λίγα λόγια η απάντηση που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κύριος Άντρος Κυπριανού. Το ΑΚΕΛ, πως γνωστό, είναι το βασικό, ο βασικός κορμός, ο βασικός κομματικός μηχανισμός, αν θέλετε, που στηρίζει τον Δημήτρη Χριστόφια στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Χριστόφιας, που προέρχεται βεβαίως μέσα από αυτόν τον κόμμα, είναι αυτός που τον διαδέχθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα, ο σημερινός Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο Άντρος ο Κυπριανού. Είναι κυρός το Εθνικό Συμβούλιο να ασχοληθεί σε βάθος και σε έκταση τόσο με τις προκλητικές δηλώσεις της τουρκικής πλευράς, όσο και με τις πονηρές αιτιάσεις και μεθοδεύσεις των ξένων υποστηριχτών της, τόνισε ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος. Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι το κόμμα του αείμνηστου Σπύρου Κυπριανού, του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου και στην ηγεσία του οποίου σήμερα βρίσκεται ο Μάριος Καρογιάν. Και αυτά τα δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Φώτης Φωτίου, υπουργός επί κυβέρνησης Τάσου Παπαδόπουλου, κατηγορώντας την τριπλέτα τη γνωστή που εργάζεται υπέρ των τουρκικών συμφερόντων, δηλαδή τον Πράιζα, τον Μίλετ και τον Μπλίντ,
ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν κλίμα πίεσης στη δική μας πλευρά και ευνοϊκό κλίμα για την Τουρκία. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, του Σοσιαλιστικού δηλαδή Κόμματος της Κύπρου, Γιαννάκης Ομήρου, χαρακτήρισε απαράδεκτες τις δηλώσεις στις οποίες αναφερθήκαμε και κυρίως τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Σουηδίας, του Καρλ Μπριν, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος, ο Δημήτρης Σιλούρης, υποστήριξε ότι στον εγκλωβισμό που έχουμε πέσει θα δεχόμαστε εμείς τις πιέσεις αντί η Τουρκία. Φυσικά αντέδρασε και η Κυπριακή κυβέρνηση, δεν αντέδρασαν μόνο τα κυπριακά κόμματα και μάλιστα με δηλώσεις του ίδιου του Προέδρου, του Δημήτρη Χριστόφια, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε πως εμείς δεν θέλουμε να σταματήσει αυτή την εποδό συνεχώς ακούμε να επαναλαμβάνεται. Εμείς λοιπόν, είπε ο Δημήτρης Χριστόφιας, δεν θέλουμε να σταματήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, θέλουμε να προχωρήσει, αλλά να προχωρήσει υπό τις σωστές προϋποθέσεις, υλοποιώντας τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

έχω την εντύπωση, τουλάχιστον εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια που ακούμε, τα όμορφα κομμάτια. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να ακούμε τραγούδια από τον δίσκο του τον Γκούλη Θεοδόρου, Ανδρέα Παράσκου και του Πάρη του Ποταμίτη, στίχους τον οποίον μελοποίησε ο Γκούλης ο Θεοδόρου. Ο Γκούλης ο Θεοδόρου που είναι και αυτός που μελοποίησε τους στίχους, αλλά έχει γράψει και στίχους για αυτόν τον δίσκο. Ο τίτλος του είναι «Όταν τον Αύγουστο βρέχει» και τα αποδίδουν Εξαίσια, επίσης ο Γκούλης ο Θεοδόρου που τραγουδάει κιόλας μαζί με την Βούλα την Κωνσταντίνου. Είναι τραγούδια με στίχους υπέροχους, τραγούδια που δεν ακούγονται συχνά από τα ελληνικά ραδιόφωνα, και όμως όταν αυτά τα τραγούδια τα μοιράζομαι, τουλάχιστον προσωπικά εγώ με τις παρέες μου, νομίζουν ότι έχουν εκδοθεί για πρώτη φορά, γιατί όποιος ξέρει από ποίηση, όποιος ξέρει από ελληνικά γράμματα, από στίχο γενικά, από μουσική λίγο, δεν είναι ανάγκη να είναι ειδικός, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται αμέσως την ποιότητα της μουσικής και στον στίχο και στην μουσική, και τη σοβαρότητα βεβαίως με την οποία έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι ψηφιακοί δίσκοι. Να συνεχίσουμε όμως, νιώθω την υποχρέωση να μιλάω για τα τραγούδια που έτσι και αλλιώς δανειζόμαστε από τους καλλιτέχνες μας για να μορφύνουμε το πρόγραμμά μας και δεν τα διαλέγουμε τυχαία. Να συνεχίσω λοιπόν από εκεί που μείναμε, στο προηγούμενο θέμα. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλα ζητήματα που χρήζουν σχολιασμού. Ο Δημήτρης Χριστόφιας λοιπόν έκανε και αυτός δηλώσεις για όσα είχαν υποθεί από Σουηδούς αξιωματούχους, είτε από πρέσβεις είτε από υπουργούς εξωτερικών. Απέφυγε όμως, πρέπει να πούμε, εντέχνως να σχολιάσει τις προκλητικότατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών της Σουηδίας για το Κυπριακό, ειδού και η δήλωσή του, και ο καθένας σας βγάλει τα συμπερασματά του. Φανταστείτε λοιπόν, είπε ο πρόεδρος Χριστόφιας, να αρχίσω τώρα, μόλις άρχισε η Σουηδική Προεδρία, να τα βάλω με τον Μπλίντ. Ό,τι έχουμε να πούμε στον κύριο Μπλίντ, επαναλαμβάνω, ο κύριος Μπλίντ είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, θα τα πούμε και στον Πρωθυπουργό και γενικότερα στην Προεδρία, παρά να σπεκουλάρουμε για διάφορα ζητήματα και να δίνουμε τις δικές μας ερμηνείες και μια φορά και ολίγοντι αυθαίρετα. Αυτή λοιπόν είναι η δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για όλα αυτά, επαναλαμβάνω, στα οποία έχουμε αναφερθεί προηγουμένως. Θα μιλήσει, λέει, και στον Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, θα μιλήσει και στον Πρωθυπουργό. Αν ο Δημήτρης ο Χριστόφιας πιστεύει πραγματικά ότι θα βρει ανθρώπους που θα τον ακούσουν και θα κατανοήσουν τις θέσεις μας, το ευχόμαστε, γιατί όχι, αν και δεν το πιστεύουμε. Και φυσικά, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, δεν πιστεύουμε ότι η Κύπρος είναι ο φαλός της γης, αγαπητοί ακροατές, αντιθέτως μάλιστα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ πρέπον ότι πρέπει και να θυμόμαστε και να θυμίζουμε, να θυμίζουμε δηλαδή τα μαγειρία των αυτόκλητων διαμεσολαβητών, ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα για λύση λειτουργική και βιώσιμη. Για δίκαια λύση, να πω άλλη μια φορά, ούτε λόγος να γίνεται, ούτε και εμείς δεν μιλάμε για δίκαια λύση πλέον στο Κυπριακό. Και όλα αυτά για τον απλούστατο λόγο ότι τέτοιες προϋποθέσεις δεν συνάδουν με τη δική τους φιλοσοφία και τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα. Τα στρατηγικά συμφέροντα των ισχυρών λεγόμενων της γης, και να τους πούμε με το όνομά τους, αναφερόμαστε στους Αμερικανούς, αναφερόμαστε στους Άγγλους. Τώρα, γιατί οι Σουηδοί είναι φιλότουρκοι, ψάξτε να δείτε την ιστορία, τι τους διασυνδέει, τι εμπορικές σχέσεις έχουν, όλα αυτά, και θα καταλάβετε, αγαπητοί ακρότες, και πάλι μιλάμε για συμφέροντα. Και στην Κύπρο όμως ακούμε καθημερινά τον πρόεδρό μας να μιλάει για κυπριακή λύση. Τώρα, αν με όλα αυτά που επισυμβαίνουν πραγματικά υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος λογικός που να πιστεύει ότι θα μας αφήσουν τους κατοίκους της Κύπρου, δηλαδή τους Έλληνες και τους Τούρκους, να αποφασίσουν από μόνοι τους, διότι αυτό εννοούμε όταν λέμε κυπριακή λύση, αγαπητοί ακροατές, ας βγάλει ο καθένας, επαναλαμβάνω, τα συμπεράσματά του. Σήμερα οι Σουηδοί λοιπόν, χθες οι Αμερικανοί και οι πανταχού παρόντες Βρετανοί,
και στη μέση εμείς που αιωνίως φαίνεται να πετάμε στα σύννεφα. Και ο κύκλος, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, κακά τα ψέματα αγαπητοί ακροατές, δεν τετραγωνίζεται όσο και να προσπαθήσουμε. Οι χθεσινοί δολοφόνοι των λαών δεν θα αλλάξουν ποτέ την προβιά τους. Το έλεγε μέχρι πρόπερση και ο ίδιος ο πρόεδρός μας, που τη μισή του ζωή την πέρασε διαμαρτυρόμενος έξω από τις πρεσβείες του θανάτου. Εκεί ήταν έξω όλο το ΑΚΕΛ και καλά έκανε, εκεί ήταν και ο πρόεδρος Χριστόφιας, εκεί ήταν και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου και άλλοι πολλοί, και ο Βάσος Λυσαρίδης που ήταν και είναι όμως ακόμα απέναντί τους, προς τιμήν του και μπράβο του, και έβγε στον Βάσο Λυσαρίδη. Τώρα πώς οι χθεσινοί, επαναλαμβάνω, που νυχτοξημερωνόντουσαν έξω από τις πρεσβείες του θανάτου, περιμένουν από αυτούς να μας λύσουν δίκαια το πρόβλημά μας, ή μάλλον όχι δίκαια, να μας δώσουν λύση βιώσιμη και λειτουργική, ας το κρίνει ο καθένας. Ή πώς ονειρεύονται ακόμα, αν θέλετε να το πω και διαφορετικά, λύση κυπριακή με τον παλιό τον σύντροφο, τον Μεχμέτα Λίταλατ, είναι ο αντίστοιχος του Δημήτρη Χριστόφια στις ελεύθερες περιοχές, ο Μεχμέτα Λίταλατ, πολύ καλός φίλος του Δημήτρη Χριστόφια, μέχρι που να γίνει, να αναρχηθεί στην εξουσία των κατεχομένων. Και από τότε, να θυμίσω, ενώ παλιά μιλούσε και ο ίδιος ο Μεχμέτα Λίταλατ για αποχώρηση των επίκων, μιλούσε για κατοχικά στρατεύματα, σήμερα ο Μεχμέτα Λίταλατ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την Άγκυρα και μιλάει και αυτός για δύο κράτη και μιλάει και αυτός για πενταμερή, να μαζευτούν όλοι δηλαδή και όχι μόνο οι κάτοικοι της Κύπρου να βρουν λύση, και μιλάει ακόμα και για σύνορα στην Κύπρο. Δεν ξέρω, αγαπητοί ακροατές, ας περιμένουμε και ας μην είμαστε ανυπόμονοι, έτσι για να μην τους χρεώνουμε χωρίς αλαφρυντικά οτιδήποτε τους δικούς μας, εννοώ πολιτικούς αρχηγούς, αυτούς που μας εξουσιάζουν. Ο διάλογος κοφών, κατά την προσωπική μου άποψη, ελπίζω να μην είναι έτσι, συνεχίζεται, και ο Δεκέμβριος, όπου θα κριθεί η Τουρκία, είναι πάρα πολύ κοντά, δεν αργεί λοιπόν, όπου να είναι έρχεται, και ευχόμαστε να διαψευθούμε εμείς και να επιβεβαιωθούν αυτοί που ελπίζουν σε κάτι καλύτερο, ότι δηλαδή θα τι θα σέψουν την επιθετικότητα της τουρκικής πλευράς.

Εν τω μεταξύ, αγαπητοί ακροατές, στην Τουρκία και στα κατεχόμενα δεν είναι τα πάντα ρόδινα. Απλώς εμείς, η δική μας πλευρά, δεν μπορεί να αξιοποιήσει κάποια πράγματα. Θα αναφερθώ σε ένα δημοσίευμα του επενδυτή του Σαββάτου, του κόσμου του επενδυτή. Το δημοσίευμα έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στα κατεχόμενα, με τις περιουσίες, τις παράνομα κατεχόμενες των Ελληνοκυπρίων και ειδικότερα με το υπερηβόητη υπόθεση Όραμς, η οποία δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στη λειτουργία και οικονομικά προβλήματα στο ψευδοκράτος. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα της σύγκρουσης, της συνεχούς σύγκρουσης του στρατηγικού με τους πολιτικούς στην Τουρκία, δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει. Ήδη βρίσκεται μια υποβόσκουσα σύγκρουση, ασχέτως αν οι Τούρκοι, και πρέπει να τους παραδεχτούμε πάνω σε αυτό, καταφέρνουν να μην βγαίνει προς τα έξω όλη αυτή η διαπάλη, η σύγκρουση και αν θέλετε και οι συνέπειες τις οι οποίες σίγουρα έπρεπε να ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να την εντάξει στις κόλπους της και θέλει οπωσδήποτε να εντάξει μια δημοκρατική Ευρώπη, Τουρκία με συγχωρείτε, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν θα έχει τέτοια προβλήματα, που δεν θα έχει βαθύ κράτος, που δεν θα διοικούν το Εθνικό Συμβούλιο και η στρατηγή και όλα, με όλα τα συνεπακολουθά τους. Λοιπόν, στα κατεχόμενα, όπως λέει το δημοσίευμα του επενδυτή και βεβαίως αυτό έχει γραφτεί και σε άλλες εφημερίδες, οι συνέπειες της δίκης Όραμς, του ζεύγους δηλαδή, επαναλαμβάνω, των Βρετανών που σύμφωνα με το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν έχουν νόμιμους τίτλους επί της έπαυλης που έκτισαν στην κατεχόμενη Κερίνια σε ελληνοκυπριακή ιδιοκτησία. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό έχει πλήξει, έχει επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην οικονομία του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Milliyet, τουρκική εφημερίδα, περί τα 15.000 ακίνητα, η κατασκευή των οποίων είτε έχει ολοκληρωθεί είτε βρίσκεται στο αρχικό στάδιο, έχουν μείνει αδιάθετα λόγω της έλλειψης ζήτησης. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα βρίσκονται σε ελληνοκυπριακά οικόπεδα και η έλλειψη υποψηφίων αγοραστών οφείλεται ακριβώς στην αμφιβολία που γέννησε η δίκη Όραμς για την νομιμότητα των τίτλων ιδιοκτησίας που έχουν εκδώσει οι τουρκοκυπριακές αρχές. Ο πρόεδρος της Ένωσης Τουρκοκυπρίων Εκτιματομεσιτών στα κατεχόμενα επισημαίνει σε δηλώσεις του ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας βρίσκονται στο κατόφλι της χρεοκοπίας με αλυσιδωτές παρενέργειες για το σύνολο της οικονομίας του ψευδοκράτους. Οι σχετικοί τουρκοκυπριακοί φορείς στράφηκαν στην τουρκική κυβέρνηση και στο στρατό ζητώντας μια επίσημη δήλωση για να επανέλθει η εμπιστοσύνη στην αγορά. Όταν πουλούσαμε αυτά τα ακίνητα, διαβεβαιώναμε τους ξένους ότι η νομιμότητά τους στελεί υπό την εγγύηση της Τουρκίας και του στρατού. Τώρα όμως έχει δημιουργηθεί η εικόνα πως η Άγκυρα και ο στρατός κρατούν αποστάσεις. Ας κάνουν κάποια δήλωση για να αναθερμανθεί η αγορά, λένε με έμφαση οι χτιματομεσίτες στα κατεχόμενα. Ταυτόχρονα η εφημερίδα Χουριέτ σε δημοσίευμά της άνοιξε πυρ κατά του Έλληνα Προέδρου του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του κυρίου Βασίλη Σκουρή, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη απόφαση ήταν σαφώς μεροληπτική. Κατά το δημοσίευμα λοιπόν της τουρκικής Χουριέτη, η απόφαση δεν ήταν προϊόν δικαστικής πεποίθησης, αλλά καθοδηγούμενη και επικαλείται προς τούτο, ακούστε τι δεν ξεχνούν ποτέ οι Τούρκοι αγαπητοί ακροατές, ότι ο κύριος Σκουρής είχε παρασημοφορηθεί το 2006 από τον πρόεδρο Τάσον Παπαδόπουλο και ότι προμηνών είχε φιλοξενηθεί στην Κύπρο με πρόσκληση του Προέδρου Χριστόφια.
Να προσθέσω εγώ στο σημείο αυτό ότι βεβαίως οι διαπροσωπικές σχέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλά ζητήματα, αλλά όχι ότι μπορεί ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο να επηρεαστεί από ένα κρασί που θα πιούν δύο άνθρωποι μεταξύ τους. Άλλωστε η απόφαση για την υπόθεση Orams ήταν ομόφωνη, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να πούμε, και δεν μπορούσε να ήταν διαφορετική, διότι ό,τι περιουσία υπάρχει στα κατεχόμενα είναι παρανόμως κατεχόμενη. Αυτό το λένε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, και επομένως οποιαδήποτε διαμεσολάβηση θα πρέπει να προέλθει μέσα από την απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών, μέσα από μια συμφωνία όπου θα επιφέρει, επαναλαμβάνω, μια δίκαιη και λειτουργική λύση. Γιατί το αναφέρω αυτό το θέμα στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές? Το αναφέρω μόνο και μόνο για να αποδειχτεί ότι δεν αρκούν μόνο οι διαμαρτυρίες και οι κλαψούρες, αν θέλετε, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει αγωνιστικότητα. Και όταν υπάρχει αγωνιστικότητα και όταν δεν θυσιάζουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τα απαράγραπτα δίκαια και δικαιώματά μας, τότε μπορεί να μην έχουμε το άριστο αποτέλεσμα, αγαπητοί ακροατές, αλλά σίγουρα θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από την περίπτωση που θα παραιτηθούμε της διεκδίκησης. Και αυτό, η περίπτωση Orams, όπως και άλλες περιπτώσεις που είχαν πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κερδίθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν αποδείξει ότι όταν αγωνίζεσαι σίγουρα έχεις να επωφεληθείς πάρα πολλά πράγματα.

κρίμα που δεν ακούσαμε πραγματικά αυτό το τραγούδι. Συμβαίνουν όμως τις ζωντανές εκπομπές και τα μηχανήματα δυστυχώς έχουν τα καμώματά τους. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τα κατεχόμενα Μόρφου και Κερίνη Ανατολή. Θα έρθουμε κοντά σου ξανά και γρήγορα, απελευθερωτές. Μπορεί όσοι αναφέρονται ακόμα σε τέτοια γεγονότα να θεωρούνται γραφικοί. Είναι αλήθεια αυτό, αγαπητοί ακροατές, σας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εν πάση περιπτώσει δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας κουράζει, δεν μας πειράζει πώς θα μας χαρακτηρίσουν. Αν πιστεύεις ότι αυτό που λες, αυτό που υποστηρίζεις είναι το σωστό, είναι το πρέπον, δεν πρέπει να αισθάνεσαι καθόλου παράξενα, καθόλου άσχημα πώς θα σε χαρακτηρίσουν οι άλλοι άνθρωποι. Λάθη μπορούμε να κάνουμε όλοι, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να παρασιωπούμε, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα αυτιά, τα μάτια, το στόμα μας. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και από εκεί και ύστερα ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του και ας κάνει την όποια κριτική νομίζει ότι μπορεί να κάνει. Έκανε λοιπόν, είχαμε και μια, και με αυτό θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή, γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Ο πρέσβης λοιπόν ομίλεται στην Λευκωσία, ο οποίος θα πρέπει να σας πω, να σας θυμίσω μάλλον αγαπητοί ακροατές, ότι ήταν ο πρώτος που ανακοίνωσε και προσδιόρισε μάλιστα, το θυμάμαι πολύ καλά χρονικά, την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Χριστόφια και του κατοχικού ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Για όσους λένε ότι ο διάλογος ξεκίνησε από δικές μας πρωτοβουλίες, αυτά τα παραμύθια να τα λένε αλλού. Το είχε ανακοινώσει μέρες πριν ο κύριος Μίλετ και το είχε δώσει και το είχε δημοσιεύσει στις εφημερίδες. Το αντιπαρεχόμαστε, δεν έχει καμιά σημασία. Έτσι κι αλλιώς ο διάλογος θα άρχισε, καλά έκανε και ξεκίνησε, καλά έκανουμε και συνομιλούμε. Δεν είμαστε εναντίον του διαλόγου, εναντίον των παραχωρήσεων είμαστε. Και πρέπει να συνομιλούμε μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Αλλά ο κύριος Μίλετ δεν μίλησε για την λύση, την οποία περιγράψαμε εμείς πάρα πολλές φορές. Ο κύριος Μίλετ, εκείνο που έδωσε περισσότερο έτσι για να δημοσιευθεί, για να διαφανεί προς τα έξω, είναι ότι όποια λύση, σε όποια λύση καταλήξουν οι δύο ηγέτες στην Κύπρο, κατά τη δική του έκφραση, πρέπει να μπορέσουν, θα χρειαστεί λέει οπωσδήποτε οι δύο ηγέτες, να βγουν προς τα έξω και να την πουλήσουν τη λύση στο λαό. Δηλαδή δεν αρκεί να συμφωνήσουν μόνο και να προσυπογράψουν, πρέπει να καταλήξουν σε ένα τέτοιο σχέδιο και να δώσουν τέτοιες οδηγίες των λαών, ο Μεν Μεχμέτ Αλί Ταλάτ στους Τουρκοκύπριους, ο Δε Δημήτρης Χριστόφιας στους Ελληνοκύπριους, ότι στο δημοψήφισμα που θα γίνει υποχρεωτικά, στην λύση που θα καταλήξουν, πρέπει να πούν οπωσδήποτε ένα μεγάλο ναι, όποια και να είναι λύση. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι τις δηλώσεις του κυρίου Μίλετ, ο οποίος δεν αναφέρεται πουθενά στα χιλιάδες ή στα εκατοντάδες, για να μην λέμε και πολλά, να μην είμαστε υπερβολικοί δηλαδή, στα εκατοντάδες προβλήματα που ήδη έχουν ανακύψει στις συνομιλίες, τα πολύ σοβαρά προβλήματα. Θα κλείσω λοιπόν τη σημερινή εκπομπή έτσι, για να σας θυμίσω λίγο τους στόχους της Τουρκίας, οι οποίες βγαίνουν μέσα από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας και είναι μια απόφαση που βγήκε τώρα μόλις πρόσφατα, μια ανακοίνωση την 1η Ιουλίου αυτού του μήνα. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας καθόρισε λοιπόν με απόφασή του ότι η λύση στο Κυπριακό θα πρέπει να εξευρεθεί στο πλαίσιο μιας πολιτικής ισότητας διζωνικής από δύο ιδρυτικά κράτη με ισότιμο καθεστώς και μέσα σε ένα νέο συνεταιρισμό με τη συνέχιση των συμφωνιών εγγύησης και συμμαχίας. Αυτά λοιπόν από τους ίδιους τους Τούρκους, το Εθνικό Συμβούλιο δημοσιεύεται και στην Χαραυγή στις 2 Ιουλίου. Στη Χαραυγή της Κύπρου είναι το εκφραστικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου, του ΑΚΕΛ, από το οποίο προέρχεται και ο Δημήτρης ο Χριστόφιας, άρα λοιπόν δεν την αφισβητεί κανένας. Και όταν το Εθνικό Συμβούλιο της Τουρκίας αποφασίζει και καθορίζει τα πλαίσια της λύσης, νομίζω ότι οι υπόλοιποι που διαπραγματεύονται και κυρίως ο Ταλάτ δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, απλώς υποκλίνονται, προσκυνούν
και εκτελούν κατά λέξη της παραγγελίας της Άγκυρας. Δυστυχώς. Εδώ λοιπόν θα κλείσω, αγαπητοί ακροατές, και τη σημερινή εκπομπή. Θα ανανεώσω την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας για την άλλη Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα. Έως τότε να είμαστε όλοι καλά και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας. Καλό βράδυ, αδέρφια.

0: Πάσχου διακόνων και μοναχών και πάστη σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εκδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως συγχωρείς και πέστων αμαρτιών των πόνων των Θεών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών των εν τυπώνει και εν την ωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της

0: Υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τα αυτή αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη του Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το

0: δούλων σου, δέσποτα κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη. Ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου, ετοίμασε κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Όσους αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, δίδεται σε αμαρτίας ημών, αδέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηγίασε τες ασθενείας ημών, ενέχειν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εις ουρανείς αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφλέτης ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν. Λαρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Αχιλλείου φωνή. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας τα πατερικά βιβλία, τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Αυτό που λένε, ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ήξεραν τι λέγανε οι Άγιοι Πατέρες. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λογοτεχνικό αναλόγιο. Με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.
2: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε σήμερα με το πρόσωπο ενός πάρα πολύ σημαντικού αξιωματικού Έλληνα, αξιωματικού του περασμένου αιώνα, το γνωστό σε όλους Παύλο Μελά, ο οποίος τιμάται η μνήμη του στις 13 Δεκάτου κάθε χρόνο και την πρώτη Κυριακή μετά τις 13 τιμούμε τους Μακεδονομάχους. Στο μεγάλο ρολόι της ιστορίας εσήμανε η ώρα της Μακεδονίας. Παραμονή της 12ης επετείου των γάμων του ως ο Άγιος Γιώργης της Μακεδονίας, ως ο άλλος Μεγαλέξανδρος, δολοφονείται από τις σφαίρες των Βουλγάρων ο Παύλος Μελάς. Ο θάνατος του παλικαριού αφυπνίζει την Αθήνα και συνεγείρει όλο τον ελληνισμό. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η ελληνική ήττα του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 έστριψε την αγωνία και τη μέρημνα στην σωτηρία της Μακεδονίας, στην αφύπνιση της ελληνικής μακεδονικής συνείδησης και του βαρέως καθεύδοντος εθνικού κέντρου που παρακολουθούσε εκ του μακρόθεν τα γενόμενα σε βάρος του μακεδονικού ελληνισμού. Το 1904 αρχίζει ο μακεδονικός αγώνας μέχρι το 1908, μεταξύ κυρίως των ελληνικών και των βουλγαρικών ενόπλων σωμάτων, αργότερα και δευτερευόντως ρουμανικών και σερβικών, με σκοπό τον εθνικό προσετερισμό των κατοίκων της περιοχής, ιδίως δε των σλαβόφωνων χριστιανών. Η ελληνική ένοπλη παρέμβαση στη Μακεδονία ξεκινά από την ευνοϊκή για την Ελλάδα συγκυρία που προέκυψε μετά την αποτυχία της εξέγερσης του Ίλιντεν το 1903 και εντάθηκε με το θάνατο το 1904 του Παύλου Μελά. Τα ελληνικά σώματα κατάφεραν να επικρατήσουν, αλλά η ένοπλη δραστηριότητα λήγει με την Επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908. Θα θέλαμε να ασχοληθούμε με το πρόσωπό του περισσότερο ως προς το ήθος και το χαρακτήρα του ποιος ήταν ο Παύλος Μελάς, όχι μόνο ως Έλληνας πατριώτης αξιωματικός, αλλά και ως άνθρωπος. Πόσο καλλιεργημένο χριστιανικό και πατριωτικό ήθος είχε, μέσα από κείμενα που μας παραδίδονται, ιδιαίτερα το κείμενο του Ιωάννου Δραγούμη, ο οποίος ήταν άνδρας, μάλλον αδελφός της γυναίκας του Παύλου Μελά, της Ναταλίας Δραγούμη, και ο οποίος περιγράφει σε ένα πολύ όμορφο κείμενο τις αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια της ανάληψης του πολέμου και της αρχηγίας του, και της εγκατάλειψης της τριφυλής ζωής, ας το πούμε, της Αθήνας για έναν πάρα πολύ ανώτερο σκοπό. Ο Παύλος Μελάς ήταν, όπως φαίνεται από το κείμενο, ένας έντιμος αξιωματικός, ένας περήφανος Έλληνας που δεν επιδίωξε ούτε προαγωγές, ούτε υπέκυψε στην απίστευτη τρυφερότητα και αγάπη που ένιωθε για την οικογένεια και τα παιδιά του. Ήταν επίσης ένας άνδρας ο οποίος ήταν πλήρης πίστεως, όπως γράφουν τα κείμενα, προς το Χριστό και την πατρίδα, αρνησάμενος πάσαν κοσμική ευημερία και οικογενειακή θαλπορή για να οδηγηθεί στην ηρωική θυσία. Ο αγώνας του πυροδότησε τις ψυχές των Ελλήνων της Μακεδονίας, που υφίστανται πολλές καταστροφές, σφαγές, βιαιότητες, πιέσεις για να αλλάξουν το φρόνημά τους. Η αυταπάρνησή του έγινε παράδειγμα προς μίμηση για όσους θέλουν να λέγονται αληθινοί χριστιανοί, όχι μόνο λόγο αλλά και έργο. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ευσέβειάς του είναι πολλά. Κύριο χαρακτηριστικό ήταν η επίσκεψή του κατά τη διέλευσή του προς τη Μακεδονία από την Ιερά Μονή Μερίτσας με τα παλικάρια του. Εκεί μετέλαβε τον Αχράντο Μυστηρίων και αποκάλυψε σε όλους τη μεγάλη αγάπη που είχε προς τον Χριστό και προς την πατρίδα. Πάντοτε αυτή την αγάπη του την εκδήλωνε σε όλους και τους προέτρεπε να σέβονται την πίστη και να μην βλασφημούν.

ας μπούμε τώρα στο κειμενάκι του Ίωνος Δραγούμη. Φεύγοντας από τα σύνορα, έγραφε στη γυναίκα του: «Ανταλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλη μου την ψυχήν και με την ιδέα ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Άλλοτε όμως το συνέπαιρνε η ιδιαίτερη τρυφερότητα της αγάπης του για τη γυναίκα και τα παιδιά του. Κλαίω ακόμη καμιά φορά, αλλά μην ανησυχείς, θα περάσει γρήγορα κι αυτό. Όλους τους πόνους θα τους συνηθίσω πριν φτάσω εκεί. Διασέ και τα παιδιά μου αισθάνομαι τρυφερότητα, την οποία δεν μπορώ να περιγράψω». Και πάλι έγραφε, που και που κανένα δάκρυ και αμέσως μια μεγάλη ιδέα και έτσι στεγνώνει το δάκρυ. Μια μέρα, κοντά στα σύνορα, φόρεσε τα ρούχα και τα όπλα του πολέμου και πρώτη φορά φανερώθηκε καπετάνιο στα παλικάρια του ο Μίκης Ζέζας. Τους κάλεσε και τους είπε λόγια ζεστά και φωτεινά για τους Μακεδόνες που υποφέρουν τόσο από τους Βουλγάρους και για το τι πρέπει να κάνουν να τους σώσουν από τα βάσανα. Τους εξήγησε και πώς θέλει να φέρονται μαζί του και ανάμεταξύ τους. Ενθουσιάστηκαν, πολλοί δάκρυσαν και όλοι φώναξαν «Ζήτω». Αμέσως πρόσταξε τον οδηγό να πάγει μπροστά. Αυτός τον ακολούθησε και οι άνδρες έρχονταν από κοντά. Πήγαν έτσι ως τη γραμμή και εκεί περίμεναν τη νύχτα. Άμα ήλθε, έκαμαν το σταυρό τους και πέρασαν τα σύνορα. Σκοτάδι φοβερό και ανήφορος. Δάση και λαγκάδια και ρεματιές θεοσκότεινα και έπειτα κατήφορος φοβερός. 3 ώρες πήγαιναν έτσι και ύστερα από άλλες τόσες δρόμο, κατά το πρωί βρέθηκαν αντίκρι σε έναν τούρκικο σταθμό πάλι στα σύνορα. Κρύβονται την ημέρα και τη νύχτα ξεκινούν πάλι. Τα μέρη είναι δύσκολα, γεμάτα δάση πυκνά και πέτρες που κατακόβουν τα πόδια. Ο ένας οδηγός μια μέρα φεύγει κρυφά. Ο άλλος δεν ξέρει το δρόμο και ο τρίτος είχε αρρωστήσει πριν ξεκινήσουν. Απαντούν βλάχους και άλλους με το καλό, άλλους με το κακό τους βάζει ο αρχηγός και οδηγούν το σώμα. Βλέπει πως οι άνδρες του αρχίζουν να κουράζονται. Ούτε μια ώρα δεν περπάτησαν σε δρόμο πατημένο και όλο περνούσαν απάτητα βουνά, ρεματιές, λαγκάδια και δάση. Τα δάχτυλα των ποδαριών από την κακοτοπιά και τα γόνατά τους φρικτά πονούσαν και ο οδηγός δεν ήξερε καν ούτε τη δημοσιά, το δημόσιο δρόμο δηλαδή που πάγει στη Σαμαρίνα. Μερικοί από τη θέρμη μόλις μπορούσαν να ακολουθήσουν. Έναν τον άφησαν σε ενός βλάχου στάνι να γιατρευτεί. Ψωμί και γάλα και κρέας με τη βία σχεδόν έπαιρναν από τις στάνες και συχνά έμεναν χωρίς ψωμί. Άλλοτε πάλι ώρες πολλές έμεναν δίχως νερό. Κάποτε τους έλεγε λίγα λόγια ο Παύλος που τους εγκαρδίωναν πάντα. Μερικοί το αποκρίθηκαν μια φορά πως τα βάσανά τους δεν τους πειράζουν, μόνο συλλογίζονται αυτόν. Τότε ο γεροαντρουλής γυρίζει και λέγει: «Ο καπετάνιος μας, βρε παιδιά, μπορεί να μην έχει τις δυνάμεις μας, μα έχει ψυχή πιο δυνατή από μας. Αυτή τον βαστά». Ό,τι του θυμίζει πάντα το σπίτι και τα παιδιά του. Ένας βοσκός που πήραν για οδηγό του είπε να κόψουν δαδί από ένα πεύκο και να ανάψουν δαυλιά. Πήρε και ο Παύλος ένα και του ήρθε μονομιά στο νου ένας περίπατος στην Κηφισιά με τα παιδιά του μια μέρα που μάζευσαν μαζί δαδί σε ένα κομμένο πεύκο. Και ρωτάει η πονεμένη του ψυχή αν θα ξαναδεί ποτέ τέτοιες ευτυχισμένες μέρες. Όλη τη νύχτα περπατούν στο βουνό και άμα κατά το πρωί έφτασαν στην κορυφή, έπεσαν κατακομμένοι χάμου και κοιμήθηκαν με ένα κρύο δυνατό. Μόλις ξύπνησε ο αρχηγός, του είπαν πως ένα από τα καλά παιδιά του έλειπε. Έστειλαν άλλους να το γυρεύσουν, αλλά δεν το είδαν και προχώρησαν. Την άλλη νύχτα αρχίζει η βροχή που βαστά μέρες και μέρες. Περπατούν, κοιμούνται, σηκώνονται και η βροχή πάντα πέφτει παγωμένη. Και οι πέτρες του βουνού γλιστρούν περισσότερο. Έλειψε και το ψωμί, αλλά η πείνα δουλεύει χωρίς να λείψει το θάρρος. Ως πρόγευμα έχω ένα μικρό τεμάχιο νάρτου, το οποίο μάλλον μου ανοίγει την όρεξη. Ο Αντρουλής με ρωτά μήπως θέλει ακόμα λίγο άλλα στο φαγητό μου. Μερικές φορές κόντευσαν να πέσουν στα χέρια των Τούρκων, άλλες φορές ακούν σκυλιών γαυγίσματα και άνθρωποι ξετρυπώνουν από μέσα από τα κλαριά που τους βλέπουν. Προβαίνουν έτσι κατά τη μέση της Μακεδονίας, εκεί που πλάκωσαν οι πολλοί Βούλγαροι. Ύστερα από τους Βουλγάρους ήρθαν εκείνοι που ο λαός τους πρόσμενε με λαχτάρα. Ύστερα από την αγριάδα των Βουλγάρων
Φάνηκε των Ελλήνων η γλύκα, εκείνη που δεν δέρνει, δεν σφάζει, δεν βασανίζει, ουδέ φαρμακώνει, εκείνη που και τη φοβέρα δεν θέλει να ξεστομίζει, εκείνη που με έναν καλό λόγο μαγεύει και φωτίζει και τη φεγκοβολίδες ακολουθούν και σκοτώνονται για αυτήν οι άνθρωποι από λατρεία. Έρχονται από τα χωριά άνδρες που θέλουν να τον βοηθήσουν, άλλοι όμως φοβούνται ακόμα μην εκδικηθούν έπειτα οι Βούλγαροι. Τόσες φορές τους άφησαν στη μέση οι Έλληνες. Διψούσαν καλοσύνη και αγάπη και ησυχία, μα χαμήλωναν από προφύλαξη τα μάτια να μην δουν και σφαλούσαν την καρδιά να μην ακούσουν τον καλό λόγο, να μην νιώσουν τη γλύκα, να μην ακολουθήσουν. Και σαν να τρόμαξε το παλικάρι όταν είδε πως μόνο με τον τρόμο μπορούσε να τους ξετρομάξει από τους Βουλγάρους. Δεν ήξερε πως θανατώνουν, αυτός που πονούσε και ένα μαμούνι να έβλεπε να σκότωναν και ένα σκύλο να χτυπούσαν. Και τυραννιέται, γιατί πρέπει να σκοτώσει. Θυμάται πως ο ίδιος είναι πατέρας και συλλογίζεται τα παιδιά εκείνων που πρέπει να σκοτώσει. «Τρέμω», λέει, «αλλά ανυπομονώ να το κάνω», γράφει της γυναικός του. Δεν ήξερε να εκδικηθεί σε άλλους επάνω για άλλων ανθρώπων κρίματα, αλλά και σωστή να ήταν η τιμωρία και δίκαια, του φαίνονταν άσχημη, γιατί δεν ήξερε αν είχε δικαίωμα αυτός να τιμωρήσει. Για τέτοια δουλειά δεν ήταν καμωμένος, δεν ήταν δίμιος. Κι όμως είπε, για την πατρίδα μου και αυτό θα το κάνω. Στη ράχη ενός βουνού φανερώθηκε τη χαραυγή ο Ζήσης. Ο Δημουλιός Ζήσης, ο πλαρχηγός από το Λέχο της Καστοριάς, άσπονδος εχθρός των Βουλγάρων. Ο Παύλος Μελάς γράφει γι' αυτόν στη γυναίκα του ότι ήταν συμπαθέστατος και σόφρον. Παρουσιάζεται λοιπόν ο Ζήσης με τα 9 παλικάρια του, πώς την ώρα εκείνη έμενε κρυμμένο στο χωριό από το φόβο των Βουλγάρων. Γιατί ύστερα από τον καπετάν Βαγγέλη, οι Βούλγαροι αυτόν ήθελαν να ξεβαστρέψουν. Άμα είδε τον Παύλο, τον οδήγησε και τους οδήγησε και τους άλλους αμέσως στο λιμέρι, σε ένα δάσος από οξιές κοντά στο χωριό του. Τυλίχτηκαν στις κάπες τους που είχαν γίνει μολύβι από τη βροχή και πλάγιασαν στη λάσπη ενώ έβρεχε δυνατά. Ύστερα από 3 ώρες ξύπνησαν κατακομμένοι και με πονεμένα πόδια, παγωμένα από το νερό που ήταν στα τσαρούχια τους μέσα. Έφαγαν λίγο ψωμί σαν λάσπη γενωμένο από τη βροχή, ώσπου να στείλει ο Ζήσης στο χωριό να φέρουν ψωμί, ελιές, κρεμμύδια και κρασί. Τους άφησε και άναψαν μεγάλη φωτιά, γιατί η πυκνή καταχνιά έκρυβε τον καπνό. Αυτή η φωτιά ήταν η μεγαλύτερη χαρά αφού του έφυγαν από την Ελλάδα. Εκεί έρχονται όλοι οι πρώτοι του χωριού και τους φιλούν σαν σωτήρες. Φεύγουν νύχτα και πηγαίνουν σε άλλο χωριό, όπου έπρεπε να βρουν και να σκοτώσουν τους δολοφόνους ενός παπά. Και πάλι γράφει στη γυναίκα του ο Παύλος: «Δεν θα λησμονήσω ποτέ πόσο υπέφερα σήμερα το απόγευμα. Διαρκώς ερώτων τον εαυτόν μου εάν είχον δικαίωμα να συλλάβω ιονδήποτε άνθρωπον, οσονδήποτε κακούργος και αν είναι, να τον τραβήξω από την οικογένειά του και να τον φωνεύσω. Και διαρκώς απήντων όχι. Όχι, μα την αλήθεια πολύ θα αγαπώ και την πατρίδα και το γένος, διότι αν και υποφέρω, αν και κλαίω, θα αφήσω να γίνει εκείνο το οποίο αποφασίστη». Αλλά εκείνη τη φορά δεν έγινε τιμωρία, γιατί ο χειρότερος από τους κακούργους είχε ξεφύγει. Και το παλικάρι χαίρεται σχεδόν και ανασένει, καλεί μπροστά του τους άλλους 2 δολοφόνους σε ένα σπίτι μαζί με τους δαιμογέροντας. Πρώτα μιλεί γλυκά σαν χριστιανός στους χωριανούς και τους ονομάζει αδελφούς και τους λέγει για την εκκλησία και τον πατριάρχη, για την πατρίδα και για τους Βουλγάρους δολοφόνους. Όλοι συγκινήθηκαν και δάκρυσαν. Ύστερα άλλαξε απότομα και τόνο και όψη και με πάθος φοβερίζει τους 2 δολοφόνους και τους δηλώνει ότι εκείνο το βράδυ ήταν να διαταχθεί και να εκτελεστεί ο θάνατός τους, αλλά ότι ανέβαλε την τιμωρία για να τους δώσει καιρό να μετανοήσουν. Και αγάλι αγάλι

φυλάξουν και ξεδιάλεγε ανθρώπους χωριστά για κάθε δουλειά και διάταζε να ξεπαστρεύουν κακούς Βουλγάρους. Ο ίδιος ποτέ δεν έβαλε χέρι σε κανέναν φόνο. Έναν καπετάνιο του τον Ευθύμη με 20 παιδιά τον έστειλε από την άλλη μεριά του βουνού για να κάνει τα ίδια. Και πιάστηκε ο Ευθύμης μια μέρα με 80 Βουλγάρους, σκότωσε 5 και πλήγωσε 15 χωρίς να πάθει κανείς τίποτα από τους 20 δικούς του. Έφευγαν κρυφά για να γλιτώσουν κάποιοι δάσκαλοι Βούλγαροι που άκουαν τι γίνονταν τριγύρω τους. Όμως ακόμα φοβούνταν τους Βουλγάρους τα κακότυχα τα χωριά. Αυτό είναι το κομμάτι λοιπόν που ο Ίωνας Δραγούμης έχει μέσα στα πολλά του γραφόμενα για το μακεδονικό αγώνα, όντας και αυτός ένας από τους σημαντικούς παράγοντες της μακεδονικής νίκης, ας το πούμε, και του μακεδονικού αγώνα. Το βασικό ήταν ότι ο Παύλος Μελάς στο στήθος του έφερε το σταυρό και μέσα στην καρδιά του είχε μόνο αγάπη. Εκείνος έλεγε ότι ήρθε στη Μακεδονία για να συμφιλιώσει και όχι για να σκοτώσει. Έγραψε μάλιστα στη γυναίκα του τα εξής συγκινητικά λόγια. «Χαίρε αγάπη μου, μη με σκέφτεσαι πλέον εμένα, αλλά ευχήσου δια την επιτυχία της Αγίας Αποστολής μας. Φίλησε τη μητέρα μου και τους αδελφούς μου, ως επίσης όλη την Αγία ελληνική και χριστιανική οικογένειά σου. Τα παιδιά φιλώ και ευλογώ».

Αγαπητοί Χριστού αδελφοί και φίλοι του καναλιού μας, της ομάδας Από Καρδιάς, καλώς ορίσατε και πάλι σε μια συνάντηση που αφορά στη θεματική που έχουμε εγκαινιάσει αυτή την περίοδο και έχει να κάνει με οικογενειακά θέματα. Με θέματα δηλαδή που αφορούν τις οικογένειες, τον αγώνα τους, την καθημερινότητά τους. Στις προηγούμενες συναντήσεις μιλήσαμε για τη σχέση των ζευγαριών όταν ανάμεσά τους μπαίνει ένα παιδί, για την ανάγκη να αλλάξουμε τον άλλον ή την ανάγκη που νιώθουμε να αλλάξουμε τον άλλον και βεβαίως ασχοληθήκαμε και με τη σχέση με τα πεθερικά, με όσο είναι φορτισμένη η λέξη αυτή, με όλα αυτά που κουβαλά, τους θρύλους και τις παραδόσεις από την παράδοσή μας, από την ελληνική μας παράδοση. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και έρχεται πολλές φορές στην καθημερινότητά μας και έρχεται και ζητά την επιβεβαίωσή του. Τι εννοούμε με αυτό? Είναι πάρα πολλές φορές που έρχονται άνθρωποι στο εξομολογητήριο και εξομολογούνται και ανοίγουν την καρδιά τους και λένε διάφορα πράγματα που αφορούν στην οικογένειά τους, τις εντάσεις τους, τις διαφορές, τις διχοστασίες που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια και βεβαίως στο τέλος πάντοτε, τις περισσότερες μάλλον φορές, για να είμαστε ειλικρινείς, προσθέτουν τη φράση «Δεν έχω δίκιο». Ο ιερέας λοιπόν, ακούγοντας αυτή την έκθεση από αυτή την πλευρά, νομίζω ότι δεν βιάζεται να απαντήσει. Το εύκολο και το διεκπεραιωτικό θα ήταν να πει ότι έχεις δίκιο. Αλλά πραγματικά, ελάχιστες φορές, και μιλάω για ανθρώπους που τους νοιάζει η σωτηρία, πολλές φορές οι άνθρωποι δεν ζητάμε πόσο και πού φταίμε εμείς, αλλά διακρίνουμε πόσο και πού φταίει ο άλλος. Ας δούμε λοιπόν το γεγονός του δίκιου ή του άδικου μέσα στο πλαίσιο μιας οικογένειας. Ποιος έχει τελικά το δίκιο, ποιος έχει τελικά το άδικο? Από τη στιγμή που ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, ερχόμαστε με τη γροθιά σηκωμένη και τα δικαιώματά μας προπροσώπου μας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, εγώ θυμάμαι την παιδική μου ηλικία, κάναμε ένα μάθημα πολιτικής αγωγής και στο εξώφυλλο είχε δύο παιδιά τα οποία κρατούσαν ένα βιβλίο και έγραφε απ' έξω το βιβλίο ένα σύνθημα. Δεν ζητάμε πολλά, τα θέλουμε όλα. Ξέρετε, η αίσθηση του ανθρώπου που τα θέλει όλα, που τα θέλει με τον τρόπο που θέλει βέβαια να γίνονται, που θεωρεί ότι έτσι είναι το σωστό και δεν είναι αλλιώς, που εμείς έχουμε το απόλυτο δίκιο, όλο το μερτικό του δίκιο και ο άλλος έχει το άδικο, έτσι είναι μοιρασμένα τα πράγματα, απλά, κατανοητά, διακριτά, μας κάνει να βλέπουμε όλη τη ζωή και τη ζωή μας και τη ζωή του άλλου και την κοινή μας ζωή με αυτό το βλέμμα. Θεωρούμε δηλαδή ότι εμείς έχουμε το δίκιο, την αποκλειστικότητα δηλαδή του δίκιου την έχουμε εμείς και δεν την έχει κανένας άλλος. Έτσι μεγαλώνουμε μέσα στην οικογένειά μας. Θεωρούμε ότι όταν κάποιος πειράξει το δίκιο μας, τα βάζουμε μαζί του, τον κάνουμε εχθρό, τον τοποθετούμε απέναντι και γενικά όλη μας η ζωή είναι μια μάχη για το δίκιο μας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός που μεγαλώνει γενιές ανθρώπων αποκτώντας και ζητώντας τα δικαιώματά τους και προσπαθώντας να τα οριοθετήσουν, τα διεκδικούν και αν κάποιος τους τα πειράξει, γίνονται πραγματικά εχθροί. Τα δικαιώματά μας, το δίκαιο μας. Αυτό δηλαδή με το οποίο έχουμε μεγαλώσει και το οποίο δεν θεωρούμε ότι μπορεί κάποιος άλλος να το έχει. Τι γίνεται όμως σε αυτή την περίπτωση? Είναι έτσι τα πράγματα? Μήπως ζούμε ένα μεγάλο μύθο? Μήπως ζούμε μέσα σε αυτό το μύθο και δυσκολευόμαστε μετά να δούμε την πραγματική ζωή? Για δείτε. Πολλές φορές βλέπω στις οικογένειες και το βλέπουμε όλοι, τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται και μεγαλώνουν μέσα σε μια διαδικασία δίκιου. Είναι δηλαδή, έχουν και απόλυτο δίκιο. Πολλές φορές οι γονείς τους λένε «έχεις δίκιο». Μεγαλώνοντας λοιπόν τα παιδιά σε μια ατμόσφαιρα δίκιου, γίνονται τα ίδια μικροί τυραννίσκοι. Γίνονται μικροί τύρανοι δηλαδή, όπου βασανίζουν τους άλλους ανθρώπους και πολλές φορές οι γονείς τους, προκειμένου να έχουν την ησυχία τους, τους δίνουν το δίκιο. Με αυτόν τον τρόπο όμως τα παιδιά μαθαίνουν
ότι έχοντας την αποκλειστικότητα του δίκαιου και κανείς άλλος δικό του μερτικό δίκαιο, όλοι οι άλλοι έχουν άδικο, αντιλαμβάνεται ότι με αυτό το δίκαιο, με αυτή την αίσθηση δηλαδή και τη θέα του κόσμου, θα βγει μεθαύριο στη ζωή. Έτσι μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που δίνει διαταγές, εντολές, θεωρεί δεδομένο ότι οι άλλοι θα κάνουν υπακοή σε αυτό που θέλει και δεν του περνά από το μυαλό ότι μπορεί να έχει απλώς μια εκδοχή, όχι όμως την αποκλειστικότητα του δίκαιου. Έτσι λοιπόν, μεγαλώνοντας το παιδί, μεγαλώνοντας οι νέοι άνθρωποι, φτάνουν στα σταυροδρόμια της ζωής τους και αποφασίζουν πια να κάνουν το μεγάλο βήμα. Βρίσκουν λοιπόν έναν άλλον άνθρωπο και καλούνται με αυτόν τον άνθρωπο να χτίσουν ένα σπιτικό. Πού, σε ποια θέση θα βάλουν το δίκαιο τους? Έχουν έναν τρόπο δηλαδή με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα. Να σας πω μια μικρή λεπτομέρεια. Τις περίφημες προετοιμασίες για το γάμο. Πώς τα βλέπει ο άνδρας και πώς τα βλέπει η γυναίκα. Παραδείγματος χάρη, ένας άνδρας δεν είναι τόσο πολύ αναλυτικός, λεπτομερής, στο τι χρώμα, παραδείγματος χάρη, θα έχει η χαρτοπετσέτα σε ένα τραπέζι ενός γάμου. Η γυναίκα μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι, διαφορετικός και κατά πάντα σεβαστός. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει ο ένας τα πράγματα είναι μια εκδοχή δίκαιου. Δεν σημαίνει ότι έχει την αποκλειστικότητα και το απόλυτο δίκαιο. Τι σημαίνει άλλωστε δίκαιο? Αυτό που πολλές φορές εμείς διεκδικούμε σαν δίκαιο, σε λίγο θα το έχουμε αναιρέσει. Στο χρόνο πάνω θα το έχουμε ξεχάσει. Δεν σας έχει συμβεί πολλές φορές ένα ζευγάρι να τσακώνεται για ένα συγκεκριμένο θέμα, να έχει περάσει ένας χρόνος και να έχουν αλλάξει τα στρατόπεδα και να λέει ο ένας στο χρόνο πάνω αυτό που ο άλλος έλεγε τον προηγούμενο? Τα δίκαια μας είναι περαστικά, όπως και εμείς είμαστε περαστικοί. Ο τρόπος που βλέπουμε είναι το δίκαιο μας. Έτσι λοιπόν μπαίνει ένας άνθρωπος μέσα σε μια οικογένεια έχοντας όλο του το δίκαιο και θεωρώντας ότι έχει βρει τον τρόπο να το διεκδικεί. Τι θα κάνει, την ξέρει τη συνταγή από παλιά από το σπίτι του. Θα μιλήσει, αν δεν τον ακούσουν θα φωνάξει. Θα κρατήσει μούτρα. Έλα όμως που αυτή η δοκιμασμένη συνταγή μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν πιάνει, γιατί τώρα έχεις να κάνεις με έναν άλλον άνθρωπο που χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια συνταγή. Δηλαδή στέκεται απέναντί σου και φωνάζει και κρατάει μούτρα και τα χάνεις. Και εσύ ο ίδιος μπλοκάρεις. Πώς είναι δυνατόν ο άλλος άνθρωπος να έχει δίκιο? Πώς είναι δυνατόν να είμαστε δύο που έχουμε δίκιο? Μέχρι τώρα ήξερες ότι μόνο εσύ έχεις το δίκιο. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος άλλος να διεκδικεί το δίκιο? Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα πραγματικά δύσκολα προβλήματα. Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος? Να σας πω μια προσωπική εμπειρία. Κάποτε είχα πάει σε ένα πνευματικό και του έλεγα μια κατάσταση και μια δυσκολία που παίρναμε, ένα πειρασμό. Όταν λοιπόν του έλεγα τα πράγματα, στο τέλος τελείωνα με τη φράση «Δεν έχω δίκιο». Και εκείνος συγκαταβατικά το κατάλαβα μετά ότι το έκανε, μου απαντούσε «Δίκιο έχεις». Πήγαινα παρακάτω, του έλεγα διάφορα πράγματα και πάντοτε τέλειωνα με την εποδό «Δεν έχω δίκιο». Και εκείνος πάλι μου έλεγε «Δίκιο έχεις». Έλεγα πάρα πολλά πράγματα, δεν έβλεπα βέβαια καμιά κορυφαία αντίδραση να μου πει, παραδείγματος χάρη, συμπαραστεκόμενο στο δράμα μου, «Τι περνάς βρε παιδί μου και εσύ». Δεν ήταν έτσι. Ήταν πολύ συγκαταβατικός και ήσυχος. Προφανώς θα είχε ακούσει κι άλλους μου πολλά δίκια. Εκείνος λοιπόν καθόταν εκεί και με άκουγε. Όταν στο τέλος του είπα «Αφού έχω δίκιο λοιπόν», μου είπε «Δίκιο έχεις, αλλά στον παράδεισο δεν θα πας». Προβληματίστηκα. Μέχρι τότε ήξερα πως ο Θεός είναι Θεός του δίκαιου. Ότι ο Θεός έχει το απόλυτο δίκαιο, είναι ο απόλυτα δίκαιος κριτής και όποιος έχει δίκαιο τον παίρνει μαζί του. Του χαρίζει δηλαδή το δίκαιο. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή εγώ να έχω το δίκαιο, τη σωστή θέα του κόσμου, και να μην βρω και εγώ κάποτε το πνευματικό μου δίκαιο, δηλαδή να μην βρω την μισθαποδοσία, την ανταπόδοσή μου από τον Θεό? Ο παππούλης βέβαια δεν μου έλεγε αυτό το πράγμα. Μου έλεγε ότι σημασία δεν έχει, παιδί μου, να καθίσεις με το δίκαιο σου, εσύ και το πείσμα σου, να τα χαλάσεις με όλο τον κόσμο, διεκδικώντας τη σωστή εκδοχή, αυτή που νομίζεις εσύ, γιατί δεν είναι η σωστή εκδοχή. Τη βαφτίσαμε σωστή μόνο και μόνο για να κρυφτούμε από πίσω της. Για σκεφτείτε όμως,
μια τέτοια εκδοχή, ίδια, σωστή, έχει και ο άλλος. Πραγματικά είναι ο άνθρωπος να τα χάνει, γιατί μαζεύονται πάρα πολλά δίκαια μέσα σε ένα σπίτι. Και ο μικρός έχει δίκιο, και ο μεγάλος έχει δίκιο, και ο μεσαίος έχει δίκιο, και ο παππούς έχει δίκιο, και η γιαγιά έχει δίκιο, όλοι από ένα δίκιο έχει. Σημασία δεν έχει ποιαν θα περάσει, αλλά ποιος για την αγάπη, για την ενότητα μιας οικογένειας θα μάθει να του θυσιάζει το δίκιο του, να το χάνει κάποτε κάποτε το δίκιο του και να βρίσκει την εσωτερική ειρήνη. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό και εκεί πρέπει ιδιαίτερα να σταθούμε. Στη διαχείριση του δίκιου, λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την επόμενη συνάντησή μας. Για αυτό το δίκιο που έχουμε και τη διαδικασία, την πνευματική που πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να το τακτοποιήσουμε αυτό το δίκιο, για να έχουμε ειρήνη και να συνεχίσει η ζωή μας να είναι μέσα στη χάρη και την ευλογία του Θεού.

ποιείς υμνοδιών κάλεσιν ανυμνήσομεν Πέτρων και Παύλων, της θεογνωσίας τας πτέρυγας, τας διαπτάσας τα πέρατα και προς ουρανών ανυψωθήσας, τας χείρας Ευαγγελίου του της Χάριτος, τους πόδας της αληθείας του κηρύγματος, τους ποταμούς της σοφίας, του σταυρού τα κέρατα, διόν δε μόνον οφρήν Χριστός καταβεύλικεν, ο έχων το μέγα έλεος.

96,3. Αν οι άνθρωποι κουράστηκαν και βαρέθηκαν στη ζωή τους, είναι διότι δεν πρόσεξαν να ζήσουν όπως δίδαξε ο Χριστός. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Λόγος περί μετανοίας του εναγίης πατρός ημών Κυρίλου Ιεροσολύμων. Φοβερό κακό και επικίνδυνη αρρώστια της ψυχής είναι η αμαρτία. Την απονευρώνει με δολιότητα και την παραδίνει παράλυτη στην αιώνια κόλαση. Είναι όμως κακό που εξαρτάται από τη δική μας θέληση. Είναι καρπός της δικής μας προαιρέσεως. Φοβερό κακό είναι η αμαρτία, αλλά όχι και αθεράπευτο. Το θεραπεύει εύκολα η μετάνοια. Όση ώρα κρατάει κανείς στο χέρι του τη φωτιά, οπωσδήποτε καίγεται. Μόλις όπως την τεινάξει, πάβει να καίγεται. Το ίδιο συμβαίνει και με την αμαρτία, γιατί είναι και αυτή μία φωτιά που κατακαίει τον άνθρωπο. Για όσους μάλιστα δεν αισθάνονται αυτό το κάψιμο, λέει η Αγία Γραφή, μπορεί κανείς να βάλει φωτιά μέσα στον κόρφο του, δίχως τα ρούχα του να κάψει.

0: Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημήν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρινε να φημώντας ανομίας ημών, καθώς οι κτήροι πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι κούσες μεν, άνθρωπος ως υφόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό κι ουκ υπάρξει, κι ουκ επιγνώσεται επί των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών, της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτης την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εμποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπο όσο πεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστόν ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι ψήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Σ' άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Σ' άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Τα έπλησαν την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, σταθεί των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου Υπού τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερωνήμου του τιμίου πρεσβυτερίου της εκκλειστών διακονίας αμπός του Κύρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν κατά ξηράν θάλασσαν και έλαφε ο χρυλό Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως, ταύτης πάσης πόλεως, Αγίας Μονής νήσου και χώρας και τον πίστη οίκου των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αίρων εφορίας,

0: ειρήνη του Κυρίου δεϊκόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλαξών ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντε υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, με αυτούς και αλλήλους και πάσα

0: Κύριε ο Θεός, κατ' το μέγαλεό σου, κατ' το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλέον πλήρ μου της ανομίας μου, της αμαρτίας μου, καθάρισόν με, ό,τι νομίαν μου γνώσκω και αμαρτία μου ενωπιών μου, στη διακοντός σου, σήμωνα ήμαρτων και το πονηρών οποίων σου επίησα, πως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνεσθέσαι, ιδού γάρ νομίες συνελήφθην και να μαρτίες εκείς σε μήτυρ μου, ιδού γάρ αλήθινη γάψα στάδες και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη, ραντίς με σώπη καθαριστήσουμε, πληνείς με και επέρχειών αλευκαντήσουμε, ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύν αγαλιάσουν δε ως τέτα ταπεινωμένα, απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα να μείως με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτήσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου, μη απορρίψει την προσώπη σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση τη σωτηρία σου και πνεύματι και μονικό στηρίξον με. Διδάξον όμω οδού και σε βίση επί σε επιστρέψουση. Τρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρία μου, αγαλιά στη λόση μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε και το στόμα μου να αγγείλει την εσύ σου. Ότι θέλησα στη σένα εδώ κάνω το αυτό μου το και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στερμένο, καρδία στεντριμένη και ταπεινωμένο Θεό σου ξεδενώσει. Αγάπηνο κύριε την ευδοκίω στην Ισαιών και κοδομηθείο τη Χιρουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της εν δικαιοσύνης συναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί τους εαστηριών σου μόσχους.
1: Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέστατε υπέρ ημών, παράσχομαι Κύριε του Παναγίου σου Πνεύματος, τα γόνα χαρίσματος λόγων των εύσημων και τευθύσουμε πιστός εγκουμιάζων των πρωτοαποστόλων σου τα κατορθώματα. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέστατε υπέρ ημών, έλειπες πανέθυμε πέτρε προθύμως τα πρόσκαιρα και Χριστού της ίχνης η επικολούθησας την δυσπίθεια να πέλειπες δε Παύλε και τους έκαλέσαν δι' προσεκολήτης Χριστό. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέστε υπέρ ημών, την χάριν Απόστολοι ως Ιωδός ενδυμίσασαν την εις δεξάμενη του Θείου Πνεύματος, διενήμαστε της γης απάσης πέτρε και Παύλε διδάσκοντες πάντα τα πέρατα. Υπεραγέ Θεοτοκισώσον ημάς, ρητόρων πολύφτων γη και μουσικών λί ανέβηχη, γλώσσες σε ου στένωση τιμάνι μέλπιν αγνή, υπεράνθρωπων και γάρτο πεπραγμένων εσύ, μόνη πέφη και θείων μυστήριων. Άγιε Απόστολε του Χριστού, πρεσβέσετε περί μόν, χωρίαν των Αποστόλων μέλπιμη προθυμωμένου Χριστέ τες οικεσίες τούτου ως Θεός την ακτίνα του Πνεύματος, το Παναγίο δώρησε και την λαμπάδα της σοφίας σου. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέστε περί μόν, ρωσταίντες Ρώμη τη Ι και χάρη τη Χριστέ την δύναμη των εναντίον έθραυσαν εχθρών εις επτήσου Απόστολοι, Θεοειδείς γενόμενοι τες αν εντότης προς ενεύσεσιν. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέστε περί μόν, γεια σας επιτελούντες δέσποτα του ονόματι τα των εθνών συστήματα τη Ι επιγνώση εζόγρισαν, οι ευκλείς Απόστολοι και το φωτί σου κατελάμπριναν. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέσατε περί μόν, σοφία μαθητευθέντες έντοξη Χριστού Απόστολοι, τη ουρανίου πάσαν προφανώς των σοφών νεμοράνατε, πολευτογγίαν άχριστον τη συντονία του κηρύγματος, περαγέθεο το και σώσον ημάς, τριάντους υπες, της υπερθέου πάνανε του νένα τέτουκας εξού αρκή φανέντα καθημάς, ευδοκία του φύσαντος και συνεργία πνεύματος του Παναγίου Μητροπάρτενε. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέστε περί μόν, ο σύγγονος Πέτρες Ανδρέας προφαίνει Μεσσίαν των Χριστών, ο πίστη προς επέλασας και εσύ Παύλε θεσπέσιε το θεοργό βαπτίσματι δι' Ανανίου πεφώτιστε. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέστε περί μόν, νοθρώστος του γράμματι του νόμου προσπέοντας αγώνους Ισραήλ το φωτισμό της χάριτος, ο Πέτρος προσενήνοχε τας των εθνών αγέλας δε ο Παύλος πλάνησε ρίσατο. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέστε περί μόν, γυμνός και αόπλος εις τα έδνια απέστειλα σου τους μαθητάς ανθόπλων σου το όνομα, βαστάζοντας του Άγιον και των της πλάνης πόλεμο, Χριστέ την πίστη διέλυσαν. Υπεραγέ Θεοτοκισώσον ημάς, επλήστη Απόστολοι του γενναίου των Κύριων σύμπασα η γη, τον εκπαρτένο λάμψαντα και κόσμο καταβγάσαντα, θείου ημών κηρύγματι, Πέτρε και Παύλε πανέφημοι. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέστε περί μόν, ουράνια και σεπτά θεογουρούντες επιγείες δόγματα, γλώσσες πυρός φθεγόμενοι, οι κήρυκες Χριστού παρεδόκατε. Άγιε Απόστολε του Χριστού, πρεσβέστε περί μόν, υπέδειξα ουρανούς τους μαθητάς σου, λογικούς δέσποτα, δόξαν τη συνάπασαν εκδιηγουμένους της πέραση. Δόξα Πατρί και Υιό Άγιο Πνεύματι, γραφέντες εν ουρανείς και εντεντυγμένοι του Χριστού σύσκηνοι, τους νυν ημάς πάνσου φυσεύοντας προθήμως φρουρήσατε, και νυν και έκαι στους αιώνους νόνου να μην, εσκήνουσεν εν ημίνου εν υψής της κατοικών πάναγνε, άνευ σπουράς, σάρκα γάρ εξού προς λαβών πεφανέρωτε.

και λαβούν σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων τιμονέψαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ή ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό

0: Κύριε δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρε ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ρωμαλαιωτά της μένει ασθενής ρητορικοτά της δεμέρουψιν ιδιώτες συμπλακέντες ευσεβώς Πέτρος και Παύλος ήραν τον Νίκος του Χριστού οι Απόστολοι. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Αποστάτην Σίμωνα μάγων δεινών ως φιλοχρυσότατον ήλεγξεν ο Θείος Πέτρος, ο δε Παύλος ο σοφός τον τρίβους διαστρέφοντα του Χριστού ελίμαν επίρουσεν. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ιδιωτικότατον ο Αλιεύς και σκηνουργός λόγων έχοντες, αλλά αρτημένο Θείο άλατη ψυχάς, των φιλοσόφων ήδηναν και Χριστού τη πίστη προσήγαγον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ρίση Θεοπνεύστο, λαλών Αβακούμ, όρος εδασί κατάσκιον ο Θείος έφη, τον ελθόντα εκ θεμά και βρουτοαθέντα δέσποινα διασού μηνύων σαφέστατα. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσετε υπέρ ημών, ρημάτων Θείων φτόγκος των Αποστόλων, πύρσου φανώς διήλτε την οικουμένη πάσαν, πλάνης μεν την ύλην εμπιμπρών, φωτίζονται χάρητοι τα των ευσεβούντων συστήματα. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, αμαυρουθέντα του ζώφου της ασεβίας, θεοφεγγείς φωστήρες, οι μαθητές φανέντες, κόσμων κατελάμπρινα να κτίσει της χάριτος και μαρμαριγές του κηρύγματος. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ιερουτάτες λαμπάσιν, ηγλαϊσμένοι του νοητού ηλίου, ως αστέρες στον κόσμο λάμπετε πανόλβη, φωτίδης θεότητος πλάνης την αχλήν εκδιώκοντες. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, ράβδον δυνάμεως έχοντες των σταυρών σου, την αλμυράν του βίου, οι αυτόπτες σου λόγια, θάλασσα αντιέτοιμον, ως ύπη ταράσσοντες την πολυθεία στα κύματα, και νίκαι και στους αιώνους των όνων αμήν, οραϊσμένος ποικίλη φωτοχυσία, ουρανός ο έμψυχος, σου του βασιλέως των βασιλευών του Χριστέ, παρθένος η άχραντος νήνος Θεοτόκον του ξάζεται. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ως όντας τερότα των Χριστών σε πέτραν και έκλει και πέτρε, και εσύ την εκκλησίαν εις άλλου πύλε ούκατε σχίσουσι. Σε δε Παύλε, σκεύος εκλογής, έφη τούτου φέρισε, εθνών έμπροστε εν τούνομα. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Πέτρους αρνησάμενος εκ τρίτου του διδάσκαλον, τριτή του φιλή, συγκαταθέση προσοκιώθη. Παύλος διό πριν βλασφημών σοβαρός τεθλίβων τους πιστούς, ύστερον εκήρυτεν όν εδίου και πρώτερον. Δόξα Πατρί και Υιό, Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Ακύρωτον εύκλιαν και δόξαν την αίδιον Πέτρε προς Χριστόν συν Παύλο έβρεστας κλείς αυτός μεν των ουρανών πιστευθείς, ο δε εις παράδεισον αχθείς, ρήματά τε άρρητα μοιηθείς υπεράνθρωπον, υπεραγία Θεοτοκή σώσον ημάς, υπό Θείου Πνεύματος ο Ισαΐας έμπλεος τόκον τον απάτορα προείπε, σου εκ παρθένου τεχθέντους Εμμανουήλ, ως εστί Θεός ο μεθυμών, όν αγνή εκείσας υπερλόγων και έννοιαν. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσετε υπέρ ημών, τους Θείους σου Χριστέ και πανσόφους τεράποντας, φως έδειξας εν του κόσμου, σε τον άδη τον φέγγος της πάση καταγγέλλοντας. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσετε υπέρ ημών, εις πάσαν αρετήν προφανώς εξασκήσαντες Απόστολοι της ποικίλης των δαιμόνων κακίας, τους βρόχους διελύσατε. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι, υπεύθυναν ημίν της Τριάδος την έλαμψη, Θεότητος εμμονάντη, πυρήνες εν γλώσσες, φτεγόμενες.

0: ζωαρχικής τριάδουσα πάντων νίστητε. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέστατε περιμόν, νοσούντων ψυχάς και σώματα, ως θείος ιατρός και πανάριστος Πέτρος Ιάσατο, Παύλος δε έθνη κατήργασε και το φωτί Κυρίου εσημειώσατο. Υπεραγέθετο και σώσον ημάς, γυμνήσε χρέος, οφείλουμεν, αλόμως καταξίαν ως σθένομεν, δυο εμνούντε σε εσυγή τιμόμεν τον άφραστον, τον επισή παρτένε πραχθέ μυστήριον. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέστατε περιμόν, στηρίξα στους μαθητάς σοφία και χάριτη, δυνατοτέρου συργάσου τη σελήνων σώτερ ερεσχελίας και τα τούτων απατηλά κατήργησας δόγματα. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέστε περιμόν, οι θείοι ποταμοί της σοφίας επλήρουσαν το σωτηρίον αμάτων τα σακυλάδας πάσας της εκκλησίας, σωτηρίου εκ των πηγών τα ρήθρα πλωτίσαντες, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, φανέντε ζωτικοί ως αστέρες πανόβιοι, διασκεδάσατε πάσαν την ζωφόντη πλάνη της φωτοβόλης, λαμπιντώσει θεογνωσίας φέγγουσας τράπτοντες, και νυν και στους αιώνους νόνων αμήν, όλοι σε την πλησίον καλύνται και άμαμον και καθαρών νευρών κρίνων και κυλάδων άθος ότε ο μήτωρ, ο νηφίος ο νοητός εσύ κατεσκήνωσεν.
1: Την ανεξυπνία στον Θεία Βούλη της εκ της Παρθένου σαρκώσεως.

0: αντιλάβουν σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Τους ασφαλείς και θεοφθόγκους Κήρυκα στην κορυφή των μαθητών Σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών Σου και ανάπαυσιν τους πόνους γάρ εκείνων και των θάνατων, εδέξου υπερπάσαν ολοκάρπωσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
3: Μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
2: Τράνος όμω την γλώτα σωτήρ μου, πλάτινόν μου το στόμα και πληρώσες αυτό, κατάνοιξον την καρδία μου, η ναΐς λέγου ακολουθήσω και αντιδάσκω ποιήσου πρώτος, πας γαρ ποιών και διδάσκων φυσίν, ούτους μέγας εστίν, εάγαρ λέγου μη πράτων, ως χαλκός ηχών λογιστήσουμε, δυο λαλήν μη τα δέοντα και ποιήν τα συμφέροντα δόρισε, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
3: Ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
2: Τη τριακοστή του αυτού μηνός, η σύναξη των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων των 12 και δήλωσης όπως και που έκαστος αυτόν εκήρυξε και τελειώθη. Τιμώ Θεόπτας 12 Χριστού φίλος, ήρωας άνδρας και Θεός τολμώ λέγειν, 12 ευκλέας τριακοστή Αγίρη μίστας. Τες των Αγίων και Πανεθήμων Αποστόλων, πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Με μακάριστε ο Πέτρος παρά του Χριστού, ως το τον φάμεν ως ιόν το ζώντος Θεού, Παύλος δε τε τίμητε ως σκεύος εύχριστον και αμφότεροι συμμελοντώντες έψαλον, ο Θεός ευλογητώσει. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Νομολάτρης μεν ο Πέτρος σε συνέτιζεν ως προετέτακτο, ο Παύλος δε εθνικούς, τούτος τε τη χάρη τη Χριστού προσέφερον ανακράζοντες ο Θεός, ο των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσει. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσετε περί μόν, ως πανάριστος ο Πέτρος του Χριστού ποιμήν την ποιμνην ήλυθε, της δε εκκλησίας αυτού ο Παύλος διδάσκαλος ένθεος γέγουν εν άφου κράζοντες, ο των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσει, υπεραγία Θεοτοκισσόσον ημάς, Παναμόμητε παρτένε και ασύγκριτε τη αγιότητη ή του Θεόν εσαρκία φράστος και ίσασα και γαλοχίσασα αυτό πρέσβευε παντίον ημάς ρίεστε πειρασμόντε και σκανδάλων. Άγιε Απόστολοι του Χριστού πρεσβέστε περιμόν υιοθετήσας τους μαθητάς σου πριν οφείσει Υιός θέση κληρονόμους έδειξεν πατρικής κληροχίας υπεράγατε και συνεντρεύυνση του Θεό και Δεσπότη ευδόκησας. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέστε περιμόν σοφία, σχήμα, καρδίας, πλάτος, γλώσσα, νεύλελων, λόγια παρασχόντος, της θείης σου μαθητές, εξαπέστειλας κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας πάση της έθνηση. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, αναφανέντες ως περνεφέλε, πλήρης θείο φωτός, πάσιν εποβρίζω συνείδωρ ζωοποιών οι Απόστολοι κραυγάζοντες, ευλογημένος η εν του νότης δόξα σου Κύριε και νύν και εκ στους αιώνους νόν εν αμήν πεπικυλμένη τη Θεία δόξη όφτης άχραντε μόνη εξ αιώνους λόγων των του Πατρός δεξαμένη Μητροπάρτενε ευλογημένη η γυναιξήν υπάρχης πανάμουμε. Άγιε Απόστολοι του Χριστού πρεσβέστε περιμόν Ρώμη κρατηθείς ο Πέτρος Θεία θανούσαν την Ταβιθάν ευχή ανέστησε Παύλος δε τον εύτυχον ύψος ο ληστήσαντα και νεκροθέντα ήγηρεν άμφο κραυγάζοντες τον Κύριον υμνείται και τα έργα και περίψωται αυτόν εις τους αιώνας. Άγιε Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν οράσει φρικτή και θαυμασία ο Πέτρος καταφωτίζει τον Κορνήλιον Παύλος δε τον Γάιον Κρίσπον και επανέστιον τον Στεφανάν ευάπτησεν άμφο κραυγάζοντες τον Κύριον υμνείται τα έργα και περίψωται εις πάντα στους αιώνας. Άγιε Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν φρουρούμενον Πέτρον δεδεγμένον αγγέλο επιστασία Χριστός έλυσε Παύλον συν του σύλλα δε αύτης προσευχόμενον κολαστηρίου πόντας δε δεινός τεινόμενον ανήκε την φρουράν διασύσας όθεν γηγηθώτες αυτών δοξολόγων. Υπεραγία Θεοτοκισσόσον ημάς, ρίσε των παθών των ολετρίων, σειράστε αμαρτιών ημών διάρρηξον, εσ έκαστος φύγετε, πάντες γάρι μάρτουμεν και ελασμόν ετούμεθα, όντες υπεύθυνοι, όν δίδω Θεοτό και ελητές σου, της υπεριψούσι Χριστών εις τους αιώνας, Άγιε Απόστολοι του Χριστού πρεσβέστε περιμόν, ο Θείος και Πάνσοφος χορός των Αποστόλων Χριστού πυρή του Πνεύματος, ο σύλλην εύπρεστον έφλεξε, των δαιμόνων τα σεβάσματα και τα καρδίας των πιστών εφωταγώγησε, των βοόντων πάντα τα έργα υμνείται τον Κύριον, Άγιε Απόστολοι του Χριστού πρεσβέστε περιμόν. Συμφώνος τους θείους μαθητάς και Απόστολους Χριστού, τους τα ουράνια εμεί βροντίσαντας δόγματα, τους λιμόνας τους της πίστεως, τους ευεργέτας τους κοινούς της ανθρωπότητος, τους σωτήρους τους υπηρέτας εν ύμνης τιμήσουμεν, Άγιε Απόστολοι δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, τα πάνσεπτα και χωρητικά ντοχεία του φωτός, τα στον βρωτών απαρχάς, τα στο κηρύγματος άλπιγγας, τους χυμάρους της αυτάρτου ζωής, τα στεοφόρους αστραπάς, τα σιαμάτων πηγάς, τους νοερούς πόδες του Ευαγγελίου δοξάσουμεν, και νυν και εκεί στους αιώνας νόν να μην, ο πλήρης καινούτε διημάς, να πληρώσει ως αυτού μετάσχουμεν, την γάρ πανάχραντου μήτρα σου, υποδίσου απερίληπτος, των πατρικών ούκα ποστάς κόλπων σε σάρκουτε όθεν πάντες σε ευλογούμε Μαρία Θεόνυφε. Άγιε Απόστολοι του Χριστού πρεσβέστε περιμόν όλων πανταχού τον κόσμο δίλτεται ως περιπόπτερη και το Ευαγγέλιο φιλές, απάσες, γλώσσες και έντεση το του Χριστού κηρύξαντες πάντα ελκύσατε προς την πίστην πέτρεπα μακάριστε και θεσπέσιε Παύλε Απόστολε
Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πεσβέστε περιμών. Νεύσας εις βαθύ του γύρας και φύσεως του χρέος πέτρε πληρών. Τι του διδασκάλου σου Χριστού μιμήσι σταυρών υπέμεινα. Σύ δετμηθεί στην κάραν σου Παύλε ο θαύμα φρικτών. Αντιλήθρου γάλακτους ανέβλησας, οχητούς και απίστους επέστρεψας. Άγιε Απόστολε του Χριστού, πεσβέστε περιμών. Ο Θεία Διάς, κόσμο του σωτήριον, υπιστευθείς απαντός και προς θεοσέβιαν εξασεβίας μεταρρυθμίσασα και μεταπότμο σώζουσα, έτη πιστώντας ψυχάς και μόνη μυίστητε και πρόστητε του Χριστού κορυφαίοι Απόστολοι. Υπεραγία Θεοτοκισσόσον ημάς, σώτερ αγαθέ, ο φύση φιλάνθρωπος και πολυεύσπλαχνος, τες της πανημνήτους ο Μητρός, Παρτένο Θείες, εντεύξεσαι Πέτρο, πρεσβείες, Παύλωτε των Αποστόλων του Σών, τα ελέη σου και την βοήθεια ουρανώθεν ημίν εξ Απόστολων. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέστε περιμών, λύν τα σειράς των πτεσμάτων, την εξουσίαν ηλιφώτες παρά του Δεσπότου Θεόπτε, τα αμαρτίας των ανυμνώντων ημάς συμπαθώς εξαλείψατε και σωτηρίας αξιώσατε. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβέστε περιμών, όλην την του Πνεύματος έγκλινος ιωδώς ημί φανίσαν πάντες, υπεδέξαστε σοφοί εν υπερώ μισταγωγούμενοι τα υψηλά διδάγματα και νυν αξίους μακαρίζεστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, ημίν ο Χριστός νυν της φύλης αναπαυσαμένης βραβεύει, το Σαμαρανδίνο Στεφάνος και θεωρίας θείας εμπίπλησιν, όν περνήν της οπίσατε τα σε εκκλησίας διασώσαστε, και νυν και εκεί στους όνους νόν να μην, σαρκή επιδημήσε θελήσας ο διακοσμήσας πάντα λόγους εσύ κατεσκήνωσε μόνην, αγιωτέραν πάντων ευράμινος και θεοτόκων έδειξεν, επαληθείας θεονή φευτέ.

ανώτερε ευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήμ.

της άνθην ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεϊφόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού.

και πίσω με θυμών και των συνευχομένων μην πλούσετε ελέωση και τους εκτιρμούς. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: ημών έλθοντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Αγέσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, εσύ αυτούς αντιδόξων τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας, ελπίζοντας επί σένς. Ότι ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.

Αυτό κινεί το εντολό σου τα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρω σου χορηγών ημινιών των χρόνων και την επίγνωση τη εισαλφία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Θεός, ο Άγιος, ο Ανέγγυς Αναπαυόμενος, ο της Αγιοφωνή, από τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και από τον Χεροβείο δοξολογούμενος και του Πάσχων ενδυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκτομιόντος θα είναι παραγαγών τα σύμπαντα. Ο πτήσας των άδων που κατοικών ασύν και ομοίωσε και παπίους χαρίζουμε την κατακοσμή σας. Ο διδούσε τούτο σοφία και σύνεση και μη παρορών αμαρτάνων των εθένων σε πισωτρία μετάνιαν. Ο καταξιώσει μα το τίνο και να ξεζούρου και εν τη ώρα τάφτη στην ικανοποίηση με τη δόξη του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προ Άγιον. Αυτό δέσποτα πρόσδεξε και εξ τόματο ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων κείμενων και επίσκεψη μα από την πιστότητή σου. Συγχώρησε μην πάπτη μήνυμα εκουσιώντη και ακούσιον. Αγίωσε μόνο τα ψυχά και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητα. Λατρεύει εσύ πάσα στα σημέρα στη ζωή Σιμών, πρεσβείε τη Αγία Θεοτόπου και πάντων των Αγίων των οποίων ο Σαββαριστή άνθρωπο. Ότι Άγιο ο Θεό Σιμών, και στη δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνα.

Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους ότι θέατρον εγγύησαν

και πρόσκαλε άμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν. Των δε 12 αποστόλων τα ονόματα αισθητά αυτά, πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φιλίππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης

Καπέστην εν ο Ιησούς, παραγγείλας αυτής λέγον, εις οδόν εθνών μη απέλθητε, και εις πόλης Σαμαριτών εις έλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα, τα πολλολότα, οίκου Ισραήλ, πορευόμενοι δε κηρύσσετε, λέγοντες, ότι ήγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται.

μου, πάντων των αδερφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακών μοναχών μοναζουσών και πάση Χριστό ημών αδελφότητος, σημαντών στο ευσεβούς ημών γένους, που κατά γην θάλασσαν και έραφιλο Χριστού ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνομητών αφιερωτών, ανακαινιστών και ευλαβών προσκυνητών του ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτών, ημών των συνελθόντων της φρικτής και νεμάχου μισθαγωγίας ταύτης, και των διευλόγους αιτίες επουληφθέντων, μνήστη Κυριός ο Θεός, των μακαρίων και αιμνίστων τιτόρων του Αγίου Ναού τούτου, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσόντων επί τα παιδεία των μαχών. Εν της ιερής του έθνους ημών αγώσει, δια την ελευθερία της πατρίδος ημών πάλετε και επεσκάθων, των μακαρίων γονέων, αναδόκων, συζύγων, τέκνων, οικειών ημών εν τη πίστη, πάντων των επελπίδη αναστάσεων ζωής ιονίου και κοιμημένων ορθοδόξων, πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων, των ζώντων και κοιμημένων αδελφών ημών, ον τα ονόματα εμνίστημεν εν τη Θεία Κερά ημών προθέσει, και ον έκαστος κατά διάνοια μνημονεύει, εν τα

0: των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσου Κύριε.
0: Χριστί αγάτα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού

λάθος εμάς προς ευγνήσει, δώρα και θυσίας πνευματικάς υπέ των ημετέρων αματιμάτων και λογνοημάτων και καταξιώσιν ημάς, ευρύ χάρη ενώπιόν σου τε γενέστε εσύ εκ πρόσδεξον την θυσίαν ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χάρτος του αγαθών εφ' ημάς και επί τα προκύμνα δώρα τα αυτά και επί πάντα το λόγο.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

και ο καπές της Πάντα Διονύου Μάσης των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέρουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενη εσύ και το μονογενή σου και το πνεύμα τη σου το Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονικίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμενη εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστη. Κατηξίωσε και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων τα χεροδίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρια πολιώματα μετάρσε πτερωτά.

καρπόφορον Ιησούδον, καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αφανίστη, Κύριε των καρποφόρουντων και καλλιεργούντων της Αγίας Σου Εκκλησίας και μιμημένων των πενήτων και επί πάντα σημάς τα λέω εις εξαπόστημα. Και δώσει μην ενενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανεμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνους.

0: Μετά πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος σου
0: πάντων των Αγίων ημών έλειψαντες έτσι και

0: Άνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστηρίων, ίσως μη διαβοδίας πνευματικής, αντικαταπέμψην τη Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως,

0: Ειν ημών Χριστώ το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ παρακατεπιθέν θεύσουν άξαν και την ελπίδα δέστου αθηνάφου και παρακαλούμεση και δεόμεθε και κετέρνω και τα εξωσημάς που θα λαβήν τον επουρανιό σου και φρικτών μυστήριων ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης μετά καθαρού συνειδότος εις άψαν ματιών εις συγχώρηση πριμήνυμάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρεσίαν την προσε μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα και κατάξιωσον ημάς.

0: Πατήρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιώσεων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφηση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Χριστούς υποκεκλικότασι τα σε αυτόν κεφαλά σου παρέκκληνα σαρκή και αίμα και αλεσί το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτα προκείμενα πάσα μην εισαγαθόν εξομάλωσον κατονικά σου διεν χρίαν. Της πλέωσης σύμπλεψον, χρυσό και πορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίεσαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλάνθρωπη ας μονογενούν σου Υιού, με

και έρθει στο αγιάσιμα σώμα του Πατρισιωθήνου και των Εράσινων και κατάξιωσαν την κρατιά σου χειρή με τα λίμνη των χράνων σωματό και του τιμίου αίματο και διημών παντή το λάθο λάστιμο.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλάβουσον, ελέησον και διαφυλάξον ημάς, ο Θεός της ηχάρικη.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάκνη της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ,
1: Κύριε. Ευχαριστούμε τις ιδέες που τον άνθρωπο ευεργέτα το ψυχόν ημών ότι και την παρούση ημέρα κατήξεως ημάς των υπορανίωση και θανάτων μυστηρίων που θα τόμισε μόνο την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβος τους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε μόνο τα διαβήματα, ευχέσκε και εσύ εστις εν δόξου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Ότι σοι ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: ελέησον, Πατέρα Αγίε, ευλογήσον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθότητας όσων το λάμπους και ευλώσουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε να αγιάσω αγαπώντας την ευπρέπεια του ύπτου σου ή αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μάσου ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόνου σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει. Σάρξε μόνο το στρατό και παντή το λαό σου, την πάσα δώσε αγαθή και πάντα όρημα τέλειον άνωθεν στην καταβένεξου του Πατρός των Φώτων και στη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ.

0: ευχαριστημένοι μου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου, διαφυλάξου, συγχωρήσεως και αφέας των μαρτιών των καλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών του Άγιου Ναού τούτου, έτι δε και των δούλων του Θεού, των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν και πανηγυρήν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, Ουρανίας, Αγγελικής, Όλγας, Ιωάννου Ζαφύρας, Μαρίνης Κλεονίκης, Όλγας Ελένης και της οικογενείας αυτής, Μαρίας, Μαρίας Δεσπίνης, οικείων συγγενών, φίλων και αναδόχων, Πολυκάρπου Ιερομονάχου, Ανατολή Ιερομονάχου, Αγορίτσας Αποστόλου Αμαλίας, Χαραλαμπίας Ιωάννου, Κωνσταντινού Αγαθής, Αγορής Ιωάννου, Ιωάννου, Πάντος Αυγερινού, Εμμανουήλ, Αποστόλου, Αποστόλου, Αποστόλου,

0: Κωνσταντίνου, Ιωάννη Γεωργίου Μαρίας, Κωνσταντίνας Αριστείλου και Κωνσταντίνου, Υγείας και Θείας Βοηθείας υπέρ αυτών, είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγία Εκκλησία, όλη και νωρίαν τάφτη και πασαπώνη Αγία Μονινήσου και χώρον απουργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδομής άλλων φύλων έφυγου πολέμου και φυνδίου θανάτου, περφύλων ευμενή και διάλεκτο γενέσεων αγαθών και φυλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψει και διασκεδάσει πάσα των γηκενώσεων την καθημών κοινωμένη και ρίσεστε ημάς.

Διδόμεθα και υπέ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνή της δέωσος ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάξον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και έρη μακράν και ήλαιος ήλαιος γενομην δέσκοτε επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Δεσβείς περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, και εσείς με δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων 12 πανεθυμών Αποστόλων, όν την Ιεράν Σύναξην επιτελούμεν, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασίλου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου Πατριώρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Θρήνος Θυμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, Αχιλίου του Μυροβλή, του Πολίου και Προστάτου ημών, Βυσαρίωνος του Πρώτου, Βυσαρίωνος του Δευτέρου, Μάρκου Αντωνίου Θωμά και Νεοφύτου Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητή του Μυροβλή, του Θεοδόρων, Τίνος και Στατιλάτου, Μινά Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμου, Ελευθερίου Βλασίου Πολυκάρπου, Κοσμάτου του Λου Ιγνατίου του Θεοφόρου, του Ισοστόμου Σμύρνη, Γρηγορίου Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Ραφαήλ Νικολάου Κερίνη τη Παρθένου, των Ετινήσου τη Λέρμα τη Ρισάντων, Γεδεών του Εν Τυρινάμου και Γεωργίου του Έκραψάνη, των Οσίων Πατέρων Ιμών Αντωνίου Ευθυμίου Παϊσίου των Μεγάλων, Σάπου του Γιασμένου, Ιωάννου του Ρώσου, Δαβίδ του Ενεβία του Γέροντος, Ιακώβου του Νεάσκητου του Μεσυχωρείτε, Αμφιλοχίου του Εν Πάτ, Μαρσινίου του Εν Πάρου, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Ιαματικών Αναργύρων Κοσμάδα, Μιανού, Κύριο Ιωάννου Παντελέμου, Σερμολάου, Σαμψόν, Διομήρους, Μανικιάντικη του Θαλελαίου και Τρίφωνος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιακήν και Άνης και Πάντων, των Αγίων, Ευπρόζησον,

και πολέμιον, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου. Και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός.

Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο, και εξ αυτών παιδάκης Κυρίους Άνδρας χορτάσας, αυτός Κύριε ευλόγησον και τους άρτους τούτους το σύτον των ίνων και το έλεον, και πλήθουναν αυτά εν τη Αγία σου Εκκλησία, πόλη και νωρία ταύτη, εν τη σήκης των εορταζόντων και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εν τη σήκης των πενήντων, των πτωχών και των ορφανών αδελφών ημών και το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ιω ευλογών, αγιάζων, τρέφων, κυθύνων, διακεβερνών τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός.

Ο πάντα τελεσφορήσε στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσε στη γη παντοδαπού εκφύν καρπού ει απόλαυση και τροφήν ημετέραν. Ότι σπέρμασε του τρει πέδα και δανείλ των εν Βαβυλώνια προδιέτων λαμπροτέρου αναδείξα. Αυτό πανάγαθε βασιλεύει τα σπέρματα ταύτα. Συν τη διαφόρη καρπή ευλόγησον και του εξ αυτών μεταλαμβάντα του του δούλου σου αγίασον. Ότι ει δόξα συν και ει τιμήν και μνήμην των Αγίων ενδόξων πανεφήμων 12 Αποστόλων, ταύτα που ετέθησαν παρά το σόδουλο και σκνημόσυνον των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων, παράσκουδε έγαθε τη στέφτρε πίσω στη ταύτα και τη στιγμή με επιτελούσε πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των αιωνίων αγαθών την απόλαυση, πρεσβείε, τη Παναχράντοδε μηνυσιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία, των Αγίων ενδόξων 12 πανεφήμων Αποστόλων, όν την ιεράν σύναξην επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον, ότι σου ευλογών και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν στην τον Άγιο σου Πατρί και του Παναγίου.

Ελεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλωση, ελευθυμάστε αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και άλλη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κυρία δόξαση, ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, πρεδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες, των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων και εσείς με δόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων Ενδόξων, 12 Πανεφημών Αποστόλων, την Ιεράν Σύναξη εορτάζομεν, των Εναγείς Πατέρων ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου, του Πολιούχου και Προστάτου ημών, Βυσαρίωνος και Νεοφύτου Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγείς Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ου κατά αυτού την Ιεράν και ανέμακτον φρικτήν μυσταγωγέν επιτελέσαμεν των Αγίων και Δικαίων Θεό Πατώρων Ιωακήν και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Αμήν. Η Αγία Τριάς Φράτη πάντα σημάς, καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά και ευλογημένα αδελφοί μου, βοήθειά μας η Παναγία και οι Άγιοι μας Απόστολοι.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λαρίσης.

το τριτό της ερωτήσεως, το πέτρο φιλίσμε, το τριτόν της αρνήσεως, ο Χριστός διορθώσατο, διό και προς τον κρυφογνώστην ο Σίμων, Κύριε, πάντα γινώσκης, τα πάντα επίστασε, σύ είδας ότι φιλώσε, όθεν προς αυτόν ο σωτήρ, πείμενε τα πρόβατά μου, πείμενε την εκλογάδα μου, πείμενε τα αρνία μου, άεν το ιδίο αίματι περιποιησάμιν ισοτηρίαν, αυτόν καθηκέτευε, Θεομακάριστε Απόστολε, δωρηθήνε ημίν το μέγα έλεος.

Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων. Σου είπαν λόγο, σε βρήσανε, σε προσβάλανε. Στάσου στην προσευχή. Αντί να πεις λόγια, αντί να δίνεις απαντήσεις, προσευχήσου με όλη σου την καρδιά, διότι είναι ώρα πειρασμού. Αυτός είναι ο αγώνας. Όσιος άνθιμος ο εγχείο.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Λόγος περί μετανοίας του εναγίης πατρός Σιμών Κυρίλου Ιεροσολύμων. Φοβερό κακό και επικίνδυνη αρρώστια της ψυχής είναι η αμαρτία. Την απονευρώνει με δολιότητα και την παραδίνει παράλυτη στην αιώνια κόλαση. Είναι όμως κακό που εξαρτάται από τη δική μας θέληση. Είναι καρπός της δικής μας προαιρέσεως. Φοβερό κακό είναι η αμαρτία, αλλά όχι και αθεράπευτο. Το θεραπεύει εύκολα η μετάνοια. Όση ώρα κρατάει κανείς στο χέρι του τη φωτιά, οπωσδήποτε καίγεται. Μόλις όπως την τεινάξει, πάβει να καίγεται. Το ίδιο συμβαίνει και με την αμαρτία, γιατί είναι και αυτή μία φωτιά που κατακαίει τον άνθρωπο. Για όσους μάλιστα δεν αισθάνονται αυτό το κάψιμο, λέει η Αγία Γραφή, μπορεί κανείς να βάλει φωτιά μέσα στον κόρφο του, δίχως τα ρούχα του να κάψει. Η αμαρτία δεν είναι κανένας εχθρός που σε πολεμάει απ' έξω, αλλά κακό που φυτρώνει και αναπτύσσεται μέσα σου. Βλέπε με σοφροσύνη και δεν θα νιώσεις αισχρή επιθυμία. Να θυμάσαι τη μέλουσα κρίση και ούτε πορνεία, ούτε μοιχεία, ούτε φόνος, ούτε άλλη παρανομία θα σε κυριέψει ποτέ. Όταν όμως ξεχάσεις τον Θεό, τότε θα αρχίσεις να σκέφτεσαι πονηρά και να ενεργείς παράνομα. Στην αμαρτία σε σπρώχνει ο παγκάκιστος διάβολος. Σε σπρώχνει, μα δεν μπορεί να σε αναγκάσει να αμαρτήσεις αν εσύ αντιδράσεις. Δεν μπορεί να σε βλάψει ακόμα και αν χρόνια σε σκανδαλίζει, αν εσύ έχεις την καρδιά σου κλειστή. Αν όμως χωρίς αντίδραση δεχθείς κάποια κακή επιθυμία που σου σπέρνει, θα σε εχμαλωτήσει και θα σε ρίξει σε βάραθρα αμαρτιών. Ίσως όμως να πεις, είμαι δυνατός στην πίστη και δεν θα με κυριέψει η αισχρή επιθυμία όσο συχνά και αν τη δεχτώ. Αγνοής φαίνεται ότι και την πέτρα ακόμα την κομματιάζει πολλές φορές μία ρίζα που είναι μέσα στην γη. Μη δέχεσαι λοιπόν τον σπόρο της αμαρτίας, γιατί θα σου διαλύσει την πίστη. Ξερίζωσε το κακό πριν ανθίσει, μήπως δείχνοντας στην αρχή ραθυμία, αργότερα τιμωρηθείς και δοκιμάσεις το τσεκούρι και τη φωτιά. Φρόντισε να γιατρευτείς έγκαιρα, όταν βρίσκεται στην αρχή η βλάβη του ματιού, για να μην γυρεύεις άσκοπα γιατρούς όταν θα έχεις πια τυφλωθεί. Ο διάβολος που αμάρτησε πρώτος δημιουργεί όλα τα κακά. Αυτό δεν το λέω εγώ, αλλά ο Κύριος. Ο διάβολος αμαρτάνει εξ αρχής. Κανείς δεν έχει αμαρτήσει πριν από αυτόν. Αμάρτησε ο διάβολος χωρίς τίποτα να τον αναγκάσει, γιατί τότε υπεύθυνος για την αμαρτία θα ήταν ο Θεός. Από αυτόν πλάστηκε αγαθός. Αμάρτησε όμως με την δική του προαίρεση και από το έργο του ονομάστηκε διάβολος, γιατί ενώ πρώτα ήταν αρχάγγελος, κατάντησε ύστερα να διαβάλει, δηλαδή να συκοφαντήσει τον Θεό στους πρωτοπλάστους. Επίσης, ενώ στην αρχή ήταν πιστός υπηρέτης του Θεού, έπειτα έγινε σατανάς, δηλαδή εχθρός και αντίπαλός του, γιατί η λέξη σατανάς ερμηνεύεται αντικείμενος, δηλαδή αυτός που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά, ο αντίπαλος. Ο διάβολος, μετά την πτώση του, οδήγησε πολλούς στην αποστασία. Αυτός παίρνει τις αμαρτωλές επιθυμίες σε όσους τον ακολουθούν. Από αυτόν προέρχονται η μοιχεία, η πορνεία και κάθε άλλο κακό. Αυτός οδήγησε τον προπάτορα στην παρακοή και στην εξορία. Εξαιτίας του Αδάμ, αντί για τον παράδεισο που καρποφορούσε θεσπέσιους καρπούς, κληρονόμησε τη γη που έβγαζε αγκάθια.

«Τι θα γίνει τώρα? Απατηθήκαμε και χάσαμε τον Παράδεισο. Δεν υπάρχει άραγε σωτηρία. Τυφλωθήκαμε. Δεν θα ξαναδούμε άραγε το φως. Γίναμε ανάπηροι. Δεν θα ξανασταθούμε άραγε στα πόδια μας. Με μία λέξη πεθάναμε. Άραγε δεν θα αναστηθούμε. Αδελφέ μου, αυτός που ανέστησε από τον τάφο τον δίκαιο Λάζαρο, δεν έχει την δύναμη να αναστήσει πολύ ευκολότερο εσένα που είσαι ακόμα ζωντανός? Αυτός που έχισε το αίμα του για μας δεν θα μας σώσει από την αμαρτία? Ας μην απελπιστούμε, ας μην βυθιστούμε στην απόγνωση. Είναι φοβερό να χάσουμε την ελπίδα της συγχωρήσεως. Όποιος δεν προσδοκά τη σωτηρία αμαρτάνει ασυλλόγιστα. Όποιος όμως ελπίζει σε αυτήν σπέβδει να μετανοήσει. Το φίδι εγκαταλείπει τον παλιό του δέρμα. Εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε την αμαρτία? Η άκαρπη γη, αν καλλιεργηθεί με επιμέλεια, μεταβάλλεται σε καρποφόρα. Εμείς δεν μπορούμε να διορθωθούμε? Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, απέραντα φιλάνθρωπος. Γι' αυτό μη λες «πόρνευσα, μίχευσα, αμάρτησα» και μάλιστα όχι μία φορά, αλλά πολλές. Άραγε θα με συγχωρέσει? Άραγε θα με απαλλάξει από την καταδίκη? Άκουσε τι λέει ο ψαλμωδός: «Πόσο μεγάλη, Κύριε, είναι η αγαθότητά σου». Τα αμαρτήματά σου ποτέ δεν νικούν το μέγεθος της εσπλαχνίας του Θεού. Τα τραύματά σου ποτέ δεν ξεπερνούν τη θεραπευτική του δύναμη. Μόνον παραδώσου σ' Αυτόν με πίστη. Εξομολογήσου το πάθος σου. Πες και εσύ μαζί με τον προφήτη Δαβίδ: «Θα εξομολογηθώ με ειλικρίνεια την ανομία μου στον Κύριο». Θα ακολουθείς τότε αυτό που αναφέρει στη συνέχεια ο ίδιος ο στίχος: «Και εσύ, Κύριε, συγχώρεσε στην ασέβεια της καρδίας μου». Θέλεις να γνωρίσεις τη φιλανθρωπία του Θεού και το μέγεθος της μακροθυμίας Του? Άκουσε τι έγινε με τον Αδάμ. Έκανε παρακοή ο πρωτόπλαστος. Δεν μπορούσε ο Θεός να τον παραδώσει αμέσως στον θάνατο? Και βέβαια μπορούσε. Τι κάνει όμως ο φιλάνθρωπος? Τον εξορίζει από τον Παράδεισο, αφού ήταν ανάξιος να παραμείνει πια εκεί, αλλά τον βάζει να κατοικήσει απέναντι για να βλέπει από πού ξέπεσε και τι έχασε και πού κατήντησε, ώστε να μετανοήσει και να σωθεί. Ο Κάιν, ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε, έγινε αδελφοκτόνος, εφευρέτης κακών, πρόδρομος όλων των φθονερών και των φωνιάδων. Εν όμως σκότωσε τον αδελφό του, σε τι καταδικάστηκε? «Θα ζεις πλέον στενάζοντας και τρέμοντας». Φοβερό το έγκλημα, μικρή όμως η καταδίκη. Πραγματικά, μεγάλη είναι η φιλανθρωπία που έδειξε ο Θεός στον Κάιν. Μεγαλύτερη όμως είναι τούτη. Θυμήσου την εποχή του Νόε. Αμάρτησαν οι γίγαντες και απλώθηκε στη γη υπερβολική παρανομία. Τιμωρία της θα ήταν ο κατακλυσμός. Με αυτόν απειλεί ο Θεός. Τον εξαπολύει όμως ύστερα από 120 ολόκληρα χρόνια. Βλέπεις το μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού? Αυτό που πραγματοποίησε ύστερα από 120 χρόνια δεν μπορούσε να το πραγματοποιήσει αμέσως. Παράτηνε όμως τόσο πολύ καιρό της τιμωρίας για να δώσει χρόνο μετανοίας. Αν μετανοούσαν οι αμαρτωλοί, ο Θεός δεν θα έστελνε την τρομερή και δίκαιη τιμωρία. Ας έρθουμε τώρα και σε παραδείγματα αμαρτωλών που σώθηκαν με την μετάνοια. Ίσως κάποια από τις γυναίκες να πει: «Μόλυνα την ψυχή και το σώμα μου με κάθε είδους ακολασίες. Άραγε μπορώ να σωθώ». Θυμήσου, γυναίκα, τη Ραύ την πόρνη και προσδόκησε κι εσύ τη σωτηρία. Γιατί αν εκείνη που αμάρτανε φανερά και μπροστά σε όλους σώθηκε με την μετάνοια, δεν θα σωστείς κι εσύ με τον ίδιο τρόπο? Ζήτησε να μάθεις πώς σώθηκε εκείνη.
Αυτό μόνο είπε. Ο Θεός σας είναι ο μόνος αληθινός Θεός στον ουρανό και στην γη. Από τη βαθιά συνέστηση της ακολασίας της δεν τόλμησε να πει «Ο Θεός μου», αλλά «Ο Θεός σας». Ολοφάνερη έχει τη μαρτυρία της σωτηρίας της στον στίχο των ψαλμών. «Θα θυμηθώ τη Ραάβ και την Βαβυλώνα και θα τις συγκαταλέξω ανάμεσα σε εκείνους που με αναγνωρίζουν». Πόσο μεγάλη είναι η φιλανθρωπία του Θεού! Μνημονεύει και την πόρνη μέσα στην Αγία Γραφή και μάλιστα δεν λέει «θα θυμηθώ τη Ραάβ και την Βαβυλώνα», αλλά προθέτει «που με αναγνωρίζουν», οι οποίες δηλαδή με γνωρίζουν και με λατρεύουν. Υπάρχει λοιπόν σωτηρία και για τους άντρες και για τις γυναίκες, σωτηρία την οποία προκαλεί η μετάνοια. Αλλά κι αν ακόμα ένας ολόκληρος λαός αμαρτήσει, η αμαρτωλότητά του δεν ξεπερνάει την φιλανθρωπία του Θεού. Ο Ισραηλιτικός λαός στην έρημο του Σινά λάτρεψε το χρυσό μοσχάρι. Ο Θεός όμως δεν έπαψε τις εκδηλώσεις της φιλανθρωπίας του. Οι άνθρωποι τον αρνήθηκαν, ο ίδιος όμως δεν αρνήθηκε τον εαυτό του. Μολονότι λάτρεψαν το είδωλο, δεν σταμάτησε να τους ευεργετεί. Και τότε δεν αμάρτησε μόνον ο λαός, αμάρτησε μαζί του και ο Ααρών ο αρχιερέας. Αναφέρει ο προφήτης Μωυσής, «Ήταν πάρα πολύ οργισμένος ο Κύριος και εναντίον του Ααρών, τόσο που θα ήθελε να τον εξοντώσει. Τότε, στην δύσκολη αυτή ώρα, προσευχήθηκα και για τον Ααρών και ο Θεός τον συγχώρησε».

Έσφαλε ο Δαβίδ, καθώς σηκώθηκε το δειλινό από το κρεβάτι και βημάτισε στο δωμάτιο, κοίταζε απρόσεκτα και έπεσε σύντομα στο διπλό αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου. Δεν νεκρώθηκε όμως η καλή του διάθεση να αναγνωρίσει το σφάλμα του. Ήρθε ο προφήτης Νάθαν για να τον ελέγξει και να γιατρέψει το τραύμα του. Ο υπήκοος είπε στον βασιλιά που αμάρτησε βαριά και πως ο Θεός ήταν οργισμένος μαζί του. Ο πορφυροφόρος Δαβίδ δεν αγανάκτησε, δεν στάθηκε στο πρόσωπο του προφήτη, αλείψωσε τις σκέψεις αυτών που τον έστελε, δεν τον σκλήρινε ο εγωισμός της εξουσίας πάνω σε τόσο πλήθος στρατιωτών που είχε γύρω του, γιατί έφερε στο νου του τον αγγελικό στρατό του Κυρίου. Δοκίμασε αγωνία νιώθοντας σαν ορατό τον αόρατο και απάντησε στον προφήτη ή μάλλον στον ίδιο τον Θεό που τον έστειλε «Αμάρτησα στον Κύριο». Βλέπεις την ταπεινοφροσύνη του βασιλιά, βλέπεις την εξομολόγησή του, μήπως είχε ποτέ πριν ελεχθεί από κανέναν, μήπως είχαν μάθει την αμαρτία του πολλοί. Αμάρτησε και αμέσως ο προφήτης παρουσιάστηκε. Μόλις του απήγγειλε την κατηγορία, ο φταίχτης ομολόγησε το σφάλμα του και επειδή το ομολόγησε με ειλικρινή μετάνοια, γρήγορα εκδηλώθηκε και η θεραπεία και η συγχώρηση. Ο προφήτης Νάθαν παρηγόρησε τον Δαβίδ με την αναγγελία της συγχωρήσεως του Θεού. Εκείνος όμως δεν εγκατέλειψε την μετάνοια. Αντί για βασιλική πορφύρα, ντύθηκε πένθυμο δουλικό σάκο. Αντί σε χρυσοστόλιστο θρόνο, κάθισε πάνω στο χώμα και τη στάχτη. Δεν κάθισε μόνο πάνω σε στάχτη, αλλά έφαγε και στάχτη. Καθώς ο ίδιος λέει, «Τρώω στάχτη αντί για ψωμί και το νερό που πίνω το ανακατεύω με τα δάκρυά μου». Έλειωσε από τα δάκρυα τα μάτια του, που έγιναν αφορμή να συλλάβει την αισχρήν επιθυμία. «Κάθε νύχτα λούζω το κρεβάτι μου και βρέχω το στρώμα μου με δάκρυα». Οι άρχοντες τον παρακαλούσαν να διακόψει την νηστεία. Αυτός όμως δεν υποχωρούσε. Ολόκληρη εβδομάδα νήστεψε από κάθε τροφή. Αν λοιπόν ένας βασιλιάς με τέτοιο τρόπο εκδήλωνε τη μετάνοιά του, εσύ, ο απλός άνθρωπος, δεν θα εξομολογηθείς. Αργότερα πάλι, όταν επαναστάτησε ο Αβεσσαλόμ, ενώ υπήρχαν πολλοί άλλοι δρόμοι διαφυγής, ο Δαβίδ προτίμησε να γλιτώσει φεύγοντας προς το όρος των ελαιών, σαν να προσευχόταν έτσι στο λυτρωτή που έμελε από εκεί να αναλυφθεί στους ουρανούς. Στην δύσκολη μάλιστα εκείνη περίσταση, ο Σεμεΐ άρχισε να βρίζει και να καταργέται τον βασιλιά. Ο Δαβίδ όμως τον αντιμετώπιζε με ταπείνωση και μακροθυμία λέγοντας «Αφήστε τον, ο Κύριος του είπε να με καταργέται», γιατί ήξερε πως συγχωρούνται οι αμαρτίες εκείνου που συγχωρεί τους άλλους. Βλέπεις την ωφέλεια της εξομολογήσεως, βλέπεις ότι σώζονται όσοι μετανοούν. Ο Αχάβ, ο βασιλιάς της Σαμάριας, υπήρξε υπερβολικά παράνομος, ειδωλολάτρης, προφητοκτόνος, ασεβής και άδικος. Όταν όμως με την βασίλισσα Ιεζάβελ σκότωσε τον Ναβουθέ και ήρθε ο προφήτης Ηλίας και τον απείλησε, αμέσως έδειξε μετάνοια. Ξέσχισε τη βασιλική ενδυμασία και φόρεσε το πένθυμο σάκο. Τι είπε τότε ο φιλάνθρωπος Θεός τον Ηλία? «Βλέπεις την μετάνοια του Αχάβ, δεν θα το τιμωρήσω». Συγχωρεί ο φιλάνθρωπος Θεός τον Αχάβ, μολονότι έμελε εκείνος να συνεχίσει τις αμαρτίες του. Ο Κύριος βέβαια δεν αγνοούσε το μέλλον του, αλλά τώρα, στον καιρό της μετανοίας, του χαρίζει την ανάλογη συγχώρεση. Είναι χαρακτηριστικό του δικαίου δικαστή να ανταποκρίνεται κατάλληλα σε κάθε περίσταση που παρουσιάζεται. Ο βασιλιάς Ιεροβοάμ τελούσε θυσίες στο βωμό των ειδώλων.
επειδή πρόσταξε να συλλάβουν τον προφήτη που τον κατέκρινε για την ειδωλολατρία, το χέρι του έμεινε ξερό. Μόλις δοκίμασε τη τιμωρία του Θεού, παρακάλεσε τον προφήτη: «Προσευχήσου στον Κύριο για μένα». Αποτέλεσμα της μετάνοιας ήταν να γιατρευθεί το χέρι του. Αν ο προφήτης γιάτρεψε τον Ιεροβοάμ, ο Χριστός δεν μπορεί να σώσει εσένα συγχωρώντας τις αμαρτίες σου? Υπερβολικά αμαρτωλός υπήρξε και ο Μανασσής. Πρόσταξε και πριώνησαν τον Ισαΐα. Μολύνθηκε με την ειδωλολατρία. Πλημμύρισε την Ιερουσαλήμ με αίματα αθώων. Όταν όμως οδηγήθηκε εχμάλωτος στην Βαβυλώνα και δοκίμασε την τιμωρία, έσπευσε να θεραπευτεί με την μετάνοια. Λέγει η Γραφή: «Ταπεινώθηκε βαθιά ο Μανασσής ενώπιον του Θεού των πατέρων του και ζήτησε το έλεος του. Ο Κύριος άκουσε τη θερμή του προσευχή, τον επανέφερε στην Ιερουσαλήμ και του ξαναχάρισε τον θρόνο του. Αν σώθηκε με την μετάνοια αυτός που πριώνησε τον προφήτη, εσύ που ασφαλώς δεν αμάρτησες τόσο φρικτά, δεν θα σωθείς. Πρόσεξε να μην αμφιβάλλεις για την δύναμη της μετάνοιας». Η εξομολόγηση μπορεί και τη φωτιά να σβήσει και τα θηρία να ημερέψει. Αν αμφιβάλλεις, θυμίσου τι έγινε με τον Ανανία, τον Αζαρία και τον Μισαήλ μέσα στο καμίνι της Βαβυλώνας. Πόσες βρύσες θα μπορούσαν να σβήσουν τη φλόγα που ανέβαινε σε ύψος 49 πύχιον, όπου όμως υψωνόταν η τεράστια φλόγα, εκεί σαν ποτάμι ξεχύθηκε η πίστη των τριών νέων και εκεί ακούστηκε η προσευχή της μετάνοιας. «Δίκαιος είσαι, Κύριε, για όλα όσα επέτρεψες να πάθουμε, γιατί αμαρτήσαμε και ανομήσαμε». Η μετάνοια διέλυσε την φλόγα. Βεβαιώσου από αυτό για την δύναμή της να σβήνει και την φλόγα της κολάσεως. Ίσως όμως να πει κάποιος προσεκτικός αναγνώστης: «Ο Θεός έσωσε τους τρεις νέους όχι για την μετάνοιά τους, αλλά για την πίστη τους». Επειδή υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, θα σας παρουσιάσω και μία άλλη περίπτωση. Τι γνώμη έχετε για τον Ναβουχοδονόσορ? Δεν μάθατε από την Αγία Γραφή ότι ήταν άγριος, αιμοβόρος και σκληρόκαρδος? Δεν ακούσατε ότι κατέστρεψε τάφους και ξέθαψε λείψανα βασιλιάδων? Δεν ακούσατε ότι ολόκληρο λαό έσυρε στην εχμαλωσία? Δεν ακούσατε ότι τύφλωσε τον βασιλιά αφού πρώτα τον υποχρέωσε να δει την σφαγή των παιδιών του? Δεν ακούσατε ότι συνέτριψε τα χερουβίμ? Δεν εννοώ βέβαια τους αγγέλους, μη σκεφτεί κανείς τίποτα τέτοιο, εννοώ τα γλυπτά που κάλυπταν την κιβωτό της Διαθήκης, από που ακουγόταν η φωνή του Θεού. Ο Ναβουχοδονόσορ βεβήλωσε ακόμα και το καταπέτασμα του ναού, πήρε το Άγιο Θυμιατήρι και το έστειλε σε ειδωλείο, άρπαξε όλες τις ιερές προσφορές, έβαλε φωτιά και έκαψε το ναό από τα θεμέλια. Με πόσες τιμωρίες άξιζε να τιμωρηθεί αυτός που σκότωσε βασιλιάδες, που έκαψε ιερά, που εχμαλώτησε το λαό, που τοποθέτησε Άγια Σκεύη του ναού ανάμεσα στα είδωλα? Δεν θα ήταν άξιος να θανατωθεί χίλιες φορές? Γνωρίσατε ως εδώ το πλήθος των εγκλημάτων του Ναβουχοδονόσορ. Ελάτε τώρα να μάθετε και του Θεού την φιλανθρωπία. Τιμωρήθηκε ο Θεοδριώδης βασιλιάς να ζει σαν άγριο θηρίο μέσα στην έρημο. Τιμωρήθηκε όμως με αυτόν τον τρόπο για να σωθεί. Έβγαλε νύχια και τρίχες σαν αυτά που έχει το λιοντάρι, γιατί πριν σαν λιοντάρι άρπαζε τα Άγια και ούρλιαζε. Έτρωγε χόρτα σαν το βόδι, γιατί πριν σαν βόδι ζούσε αγνοώντας τον αληθινό Θεό που του είχε χαρίσει το βασιλικό αξίωμα. Όταν όμως με τις παιδαγωγικές αυτές τιμωρίες αναγνώρισε τον ύψιστο Θεό και προσευχήθηκε και μετανόησε,
Τότε εκείνος του χάρισε πάλι το αξίωμά του. Στον Ναβουχοδονόσορ που αμάρτησε τόσο φοβερά και μετανόησε, χάρισε ο Θεός την συγνώμη και την βασιλεία. Αν λοιπόν και εσύ μετανοήσεις και ζήσεις χριστιανικά, δεν θα σου χαρίσει την άφεση των αμαρτιών και την βασιλεία των ουρανών. Ο καλός Θεός, φιλάνθρωπος είναι ο Κύριος, γρήγορος στη συγχώρηση, αργός στην τιμωρία, κανείς λοιπόν ας μην απελπίζεται για την σωτηρία του. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, φοβήθηκε μία δούλη και αρνήθηκε 3 φορές τον Χριστό. Μεταμελήθηκε όμως και έκλαψε πικρά. Το κλάμα φανέρωνε την ολόψυχή του μετάνοια. Γι' αυτό δεν έλαβε μόνο την συγχώρηση για την άρνηση, αλλά και την αποκατάσταση στο αποστολικό αξίωμα. Έχοντας λοιπόν τόσα παραδείγματα ανθρώπων που αμάρτησαν και μετανόησαν και σώθηκαν, πρόθυμα και εσείς να μετανοείτε και να εξομολογήσετε. Έτσι θα λάβετε την συγχώρηση των αμαρτιών σας και θα αξιωθείτε να κληρονομήσετε την Βασιλεία των Ουρανών μαζί με όλους τους Αγίους. Ήθε γέννητο.

0: Κωνσταντίνος Γανωτής, φιλόλογος, συγγραφέας.
1: Μετά τον Όμηρο, κύριε Γανωτή, ποιο είναι το προφίλ της ελληνικής λογοτεχνίας?
2: Μετά τον Όμηρο συμβαίνει αυτό που προετοιμάζει η Οδύσσια. Συμβαίνει ένα ρετρό, μια αναστολή του πολεμικού πάθους που είχε δώσει τα πρότυπά του μέσα στην Ιλιάδα, και οι άνθρωποι γυρίζουν στην αναζήτηση ειρηνικών τρόπων ζωής, και τότε ανακαλύπτουν την βαθιά ηθική κρίση που υπάρχει μέσα τους, που δεν την βλέπουμε να τη διαπραγματεύεται τόσο πολύ ο Όμηρος στο σύνολο του έργου του, αλλά όμως μέσα σε μια κοινωνία σαν την κοινωνία των Αθηνών, γιατί η τραγωδία στην Αθήνα καλλιεργήθηκε, υπήρχαν οι προϋποθέσεις να αισθάνονται οι άνθρωποι μια ενοχή για τα εγκλήματα που διέπραξαν μετά τους μυδικούς πολέμους, και αυτή την ενοχή την φορτώνουν στους ήρωες που δίνει η μυθολογία.
1: Η αρχαία τραγωδία δεν τονίζει το ομηρικό ιδεώδες, δηλαδή την πολεμική αρετή. Γιατί?
2: Το ομηρικό ιδεώδες, αν εξαιρέσουμε το τέλος της Ιλιάδας και αν εξαιρέσουμε και ολόκληρη την Οδύσσια, έδωσε την εντύπωση, την ισχυρή, ότι το ιδανικό των ανθρώπων είναι η παλικαριά, η γενναιότητα, η ανδρεία. Τουλάχιστον αυτό επικρατεί στους ήρωες, τους πιο ξεχωριστούς. Ύστερα όμως ήρθε η κόπωση, η ηθική κόπωση. Ήρθε η αίσθηση ότι αυτά όλα τα εγκλήματα πια δεν τα κάνουν εις βάρος κάποιου λαού από την απέναντι θάλασσα μακριά, αλλά την κάνουν εδώ στους γειτονές τους, στους Μεγαρίτες, στους Αιγινίτες, οι Αθηναίοι, στους Μιλίους. Οπότε οι στρατιωτικοί μεν ηγέτες, όπως και ο Περικλής και οι πολιτικοί ηγέτες, κρατάνε την κούφια αυτή η στάση της καυχησιολογίας. Καμαρώνουμε γιατί είμαστε παλικάρια, σου λέει. Αλλά οι ποιητές μας εκφράζουν την οριμότητα του λαού, ο οποίος λαός, έστω και αν συμμετέχει ως πολεμιστής στα έργα των πολέμων αυτών, που ακολούθησαν μετά τους μυδικούς πολέμους μεταξύ των Ελλήνων και μάλιστα με επιθετική στάση των Αθηναίων απέναντι στους άλλους Έλληνες, ενώ συμμετέχει αναγκαστικά και δέχεται και υπακούει τον πατριωτικό χαρακτηρισμό αυτών των πολέμων, παρόλα αυτά μέσα του αισθάνεται αναστολές. Αισθάνεται αναστολές, και αυτές τις αναστολές δεν μπορεί να τις πει κατευθείαν, να πει: κύριοι, εγκληματικά φερθήκαμε στους Μιλίους, εγκληματικά φερθήκαμε στους Αιγινίτες, στους Μυτιλινέους, στους Αμιώτες, στους Μεγαρείς, και αρνούμαστε. Δεν μπορεί να πάρει πολιτική δηλαδή στάση, ούτε επαναστατική καν, ας πούμε, κίνηση να κάνει για να αντισταθεί σε αυτό, αλλά εκφράζει το μεγάλο καημό, το μεγάλο πόνο των ανθρώπων για τα εγκλήματα που γίνονταν ή από τα χέρια τους ή από τους ισχυρούς, αν θέλαν να αποποιηθούν την προσωπική του ευθύνη ο καθένας.
1: Ο Όμηρος αφήνει πενιγμούς για μια τέτοια φιλοσοφία.
2: Ναι, αφήνει, και το είδαμε στο τέλος της Ιλιάδος, στην περασμένη εκπομπή, όπου οι δυο αρχηγοί, ουσιαστικοί αρχηγοί, το πρωτοπαλίκαρο ο Αχιλλέας και ο Πρίαμος, πέφτουν ένα στην αγκαλιά του άλλου και κλαίνε. Και αυτό μας προειδοποιεί ότι έρχεται καιρός για να κάνουμε, ας πούμε, μια αναστολή ψυχολογική και ηθική σε όλους αυτούς τους σκοτωμούς, τους φοβερούς και τους τρομερούς. Ακόμη το δείχνει και όταν περιγράφει εκεί στα άλογα του Αχιλλέα ότι οι μεν θεοί αδιαφορήσανε για το θάνατο του Πατρόκλου και μάλιστα τον προκαλέσανε, ενώ τα άλογα που είναι ζώα κλαίγαν για το θάνατο του παλικαριού. Δηλαδή δείχνει ο λαός το μπέρδεμά του μπροστά στις πολεμικές ιαχές που είχαν γίνει της μόδας. Και αυτό είναι μια αρχή να σπάσει αυτό το μονοκόμμα, το σκληρό ύφος, τουλάχιστον στους ποιητές που εκφράζουν τα βαθύτερα, τα εσώψυχα όπως λένε, του λαού. Εκείνοι που δεν πήρανε είδηση, φαίνεται, είναι οι αρχηγοί τους, οι Περικλείδες, οι Λάμαχοι, οι Κλέονες.
1: Ήταν ότι γιατί αντλούν τα σενάρια τους οι τραγωδοί από μια εποχή τόσο παλιά που δεν άφησε γραπτά κείμενα λογοτεχνία.
2: Ξέρετε, κάθε φορά η τέχνη θέλει να ξεπεράσει το ρεπορτάζ. Βλέπει ότι αυτά που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας από τα γεγονότα είναι πολύ εξωτερικά και μπορούμε να τα ερμηνεύουμε όπως θέλουμε και να τίνουμε να τα ξεπεράσουμε, αν και δεν το καταφέρνουμε. Γιατί? Διότι στο βάθος των καρδιών μας όλα αυτά τα εξωτερικά περιστασιακά γεγονότα έχουν βαθιές ρίζες ιδεολογικές, ψυχολογικές, έχουν αρχέτυπα, έχουν ασυνείδητα αρχέτυπα, και η τέχνη, θέλοντας να κάνει σοβαρά τη δουλειά της, καταφεύγει σε αυτά τα αρχέτυπα που τα ζωγραφίζει έτσι όπως θέλει σχεδόν, γιατί δεν έχουμε τις μαρτυρίες των λεπτομεριών, των ρεαλιστικών μαρτυριών για τα γεγονότα, και έτσι τα αφήνουμε, μάλλον τα κατευθύνουμε να εκφράζουν αυτά τα ασυνείδητα αρχέτυπα. Έτσι πάντα κάνει η τέχνη. Βλέπετε και στην εκκλησιαστική μηνογραφία, οι περισσότερες εικόνες είναι παρμένες από την Παλαιά Διαθήκη και όχι από την Καινή Διαθήκη. Γιατί λόγω της απόστασης μπορούμε και την βλέπουμε στα αρχέτυπα της. Ας πούμε, όλοι οι κανόνες αρχίζουν από την διάβαση της Ερυθρέας Θαλάσσης, που εδώ δεν είναι ρεπορτάζ, αλλά είναι σύμβολο της νίκης του Θεού ενάντια στο κακό.
1: Να μιλήσουμε για τον Αγαμέμνονα.
2: Ναι, θα ήθελα να σας πω παράδειγμα ότι οι αρχαίοι ξεκινούν, ιδίως οι ποιητές, ξεκινούν πάντοτε από τα πανάρχαια χρόνια που δεν μπορούν να ελεγχθούν ιστορικά. Εδώ ξεκινάει από τον Τάνταλο, έναν από τους πρώτους ανθρώπους που εμφανίστηκε στην ιστορία, βασιλιάς, που ήταν πολύ κοντά στους θεούς και μιλούσε μαζί τους, λέει η μυθολογία, και για να τους πειράξει, για να τους παραβγεί κατά κάποιον τρόπο, έσφαξε τον γιο του τον Πέλοπα, τον μαγείρεψε και τους κάλεσε να φάνε. Οι θεοί όμως το κατάλαβαν ότι αυτό είναι το παιδί του και το ανέστησαν, δηλαδή μάλισαν τα κομμάτια του και τα συναρμολόγησαν και το ξαναζωντάνευσαν το παιδί, και είναι ένας πανέμορφος νέος ο Πέλοπας, και παντρεύτηκε την κόρη του Ινόμαου, την Υποδάμια, και δυο από τα παιδιά του ήταν ο Ατρέας και ο Θιές. Εκεί πάλι ο Θιέστης είχε συνάψει σχέσεις με τη γυναίκα του Ατρέα και της νέπισε μάλιστα ένα χρυσόμαλο αρνί ή ένα χρυσόμαλο δέρμα που υπήρχε στο παλάτι του Ατρέα να το κλέψει και να το πάει στο εραστή της. Γιατί υπήρχε ο χρησμός ότι αυτός που έχει αυτό το χρυσόμαλο έχει το σημάδι του Δία, ότι αυτός πρέπει να κυβερνήσει τις Μυκήνες. Ύστερα όμως, λέει, ο Δίας που επενέβαινε σε όλα αυτά έπεισε τον τον Ατρέα να πει στον αδελφό του ότι εάν γυρίσει ο ήλιος ανάποδα και βασιλέψει εκεί που είναι τώρα η Ανατολή του, θα είναι βασιλιάς ο Ατρέας. Εκείνος το δέχτηκε και έγινε ατρέας βασιλιάς. Έμαθε όμως και τις παλιοδουλειές της γυναίκας του, καταδίωξε τις Αερόπης, καταδίωξε τον Θιέστη με έναν πολύ κακόν εκδικητικό τρόπο. Του έσωξε τα παιδιά του, εκτός από ένα τον Αίγιστο που δεν τον βρήκε, και τον μαγείρεψε και τον κάλεσε να του κάνει τραπέζι για να τον ξεφτελίσει, ας πούμε. Εκείνος όμως, ενώ έτρωγε, του έδειξε ο Ατρέας, ο αδερφός του, τα κεφάλια των παιδιών, εφρικίασε ο άνθρωπος, αρπάσε το παιδί του τον Αίγιστο και φεύγει και ρένεται μέσα στην Ελλάδα. Οπότε ο Ατρέας γίνεται αρχηγός και ο γιος

με φθόνους των θεών για την ευτυχία των ανθρώπων. Λοιπόν, και πραγματικά έτσι έγινε, συμβούλεψε τον Πάρη να κάνει την κρίση των τριών θεενών και να δώσει στην Αφροδίτη τα πρωτεία. Η Αφροδίτη τον βοήθησε, τον συμβούλεψε και τον βοήθησε να αρπάξει την Ελένη και της ξεκινάει ο Τροϊκός πόλεμος. Τώρα ο Αγαμέμνονας γίνεται αρχηγός του Τροϊκού πολέμου, αλλά έκανε κάποια αμαρτία απέναντι στην Άρτεμη. Η Άρτεμις ήταν, ας πούμε, φημισμένη ότι απαιτούσε ανθρωποθυσίες, και έχουμε ανθρωποθυσίες στην αρχαία εποχή, τη μυθολογική τουλάχιστον, ναι, και τη σκότωσε το Ελάφι, το ιερό της Ελάφι, και γι' αυτό δεν θα ξεκινούσε η εκστρατεία από την Αυλήρα αν δεν εξηλαιώνονταν η θεά. Και η εξηλαίωση που ζητούσε ήταν να σφαγεί η κοπέλα η Ιφηγένεια. Και ο πατέρας, μη αντέχοντας να στερηθεί τη μεγάλη τιμή να γίνει αρχηγός με τέτοιες εκστρατείες πανελλήνιας, αποφασίζει και σφάζει την κόρη του, την θυσιάζει. Αυτά όλα τώρα, ο χορός που βγαίνει στην αρχή, σαν να είναι αμέσως μετά τον φύλακα, μάλλον για να πω και τη συνέχεια για να καταλαβαίνετε γιατί υπάρχει φύλακας, στη διάρκεια της απουσίας του Αγαμέμνονα, η Κλητεμίστρα, για να εκδικηθεί τον άντρα της που τη σκότωσε την κόρη της και της είχε σκοτώσει και ένα μωρό που είχε με τον πρώτο της άντρα, έναν άλλον Τάνταλο, και το ρίξε κάτω και το σκότωσε το παιδί και την πήρε, και έχοντας μίσους εναντίον του, τα φτιάχνει με τον Αίγυπτο κατά την απουσία του Αγαμέμνονα και μοιχεύει, ας πούμε, μαζί του, έχοντας πρόγραμμα όταν γυρίσει και αν γυρίσει ζωντανός ο Αγαμέμνονας να τον σκοτώσουν αυτοί και ο Αίγυπτος, και για να μάθει αν έπεσε η Τρία και έρχεται ο Αγαμέμνονας και να ετοιμαστεί έγκαιρα, είχε βάλει έναν φύλακα στην οροφή του παλατιού να κοιτάζει πάντοτε μέρα νύχτα κατά την κατεύθυνση της Τρίας, να δει αν έρχονται τα σημάδια, είχαν τότε φρικτορίες και ανάβανε φώτα σε ταράτσες ψηλά, και από εκεί μαθαίνονταν τα νέα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, και το έργο αρχίζει με τον φύλακα που λέει, να, είδε τα σημάδια, κατάλαβε ότι έρχονται, και ευτυχισμένος φεύγει από τη σκηνή. Έτσι η Κλητεμίστρα ετοιμάζει το σχέδιο για την εξόντωση του άντρα της. Και τότε βγαίνει ο χορός, που είναι από αργίους πολίτες, και ο χορός αυτός θέλει να χαρεί γιατί ότι νίκησε ο στρατός μας, λέει, των Αργίων και έπεσε η Τρία, αλλά είναι γεμάτος ανησυχία αν θα βγει σε καλό όλη αυτή η ιστορία. Θέλει να δείξει εδώ ο ποιητής ότι ο λαός με την απλοϊκή καρδιά του διαισθάνεται την αλήθεια και συνεχίζει ο χορός να εκφράζει τους φόβους του, τις αγωνίες του, πού θα βγει το κακό, γιατί ήξεραν ότι στο σπίτι υπάρχει αυτό το έγκλημα της μοιχείας, της φανερής μοιχείας, για όλους τους άλλους εκτός από τον Αγαμέμνονα βέβαια, και φοβόταν πού θα καταλήξει το πράγμα, δεν μπορούσε να μην καταλήξει σε κάτι κακό. Άλλωστε ο Αίγυπτος είναι αυτός που ήταν ο γιος του Θιέστη και ήθελε και καλά να εκδικηθεί τον Αγαμέμνονα, και όλες οι εκδικήσεις γινόταν με θάνατο. Λοιπόν, ο χορός των Αργίων έχει μια βαρυθυμία. Θυμάται το τρόπο που ξεκίνησε ο πόλεμος και ότι οι θυσίες που κάνανε στην Άρτεμιν ύστερα για να δώσει καλό κατεβόδιο στην εκστρατεία ήταν μεν καλές αλλά όχι τέλειες. Κάποιο σκοτεινό σημείο υπήρχε.

0: Και τότε βρίσκει την ευκαιρία ο χορός να πει ότι όπως λέμε εμείς, ο Θεός να τα βγάλει σε καλό, γιατί ό,τι ανθρώπινο σκέφτομαι με τη λογική μου δεν με αφήνει να ησυχάσω, δεν αναπαύομαι. Και κάνει έναν ύμνο στο Δία και λέει: ο Δίας έβαλε τους θνητούς στο δρόμο της φρόνησης και το νόμο πάθημα να είναι, το πάθημα να είναι μάθημα. Τον βρωτούς οδεύσαντα, τον πάθη μάθος θέντα, έτσι λέει εδώ. Και θυμάται τη θυσία της Ιφηγένειας και από την ανάμνηση της θυσία της Ιφηγένειας που οπωσδήποτε αποτέλεσε ας πούμε αφορμή πίκρας και φρίκης στους ανθρώπους, είναι ένα έγκλημα. Και το έγκλημα αυτό δεν γίνεται να μην βρει κάποια εκδίκηση, δηλαδή οι θεοί τιμωρούν τους ανθρώπους. Και εδώ έχουμε το αδιέξοδο, το θεολογικό αδιέξοδο των αρχαίων, ότι όλα τα πάντα τα κυβερνάει ο Δίας, ουδέν ότι μη ζεύς. Και όλα αυτά ήταν με συμβουλές του Δία και των άλλων θεών ας πούμε. Οπότε παρόλα αυτά αποτελούν εγκλήματα όταν οι άνθρωποι τα κάνουν και με συμβουλία του Δία ακόμα. Και εφόσον είναι εγκλήματα, διψούν για αίμα, εκδίκηση. Γιατί σε όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και ιδιαίτερα μέσα στην αρχαία τραγωδία τονίζεται η ιδεολογία της εκδίκησης. Οι άνθρωποι κάνουν πολλά εγκλήματα και βαριά εγκλήματα και σε αυτά τα εγκλήματα πρέπει να έρθει οπωσδήποτε η τιμωρία από τους θεούς, έστω και αν οι θεοί είναι που τα συμβούλεψαν όλα αυτά. Θα ήθελα να σας πω πώς ο λαός περιγράφει την τραγικότητα της θυσίας της Ιφηγένειας. Λέει: «Και δεν λογάριασαν καθόλου οι φιλόμαχοι κυβερνήτες παρακάλια και φωνές, πατέρα μου, πατέρα, ούτε και τα παρθενικά της νιάτα», όταν δηλαδή τη θυσίαζαν. Και αφού έγινε η ευχή, γιατί ξεκίνησαν τελετουργικά με ευχή στη θεά για να πιάσει τόπο η θυσία που έκαναν, ναι, πρόσεξε ο πατέρας στους δούλους να την πάρουν σαν ερήφη αψηλά από το βουμό, ολόκληρη ντυμένη μέσα στους πέπλους της, ενώ αυτή μόλι της τη δύναμη κρατιόταν στη γη. Είπε να κλείσουν το ωραίο στόμα της με φίμωτρο γερό που θα πνίγε κατάρες για το σπίτι. Ξέρουν ότι ό,τι έλεγε ένας άνθρωπος λίγο πριν από το θάνατό του είχε προφητική δυνατότητα και να αποκαλύπτει αλήθειες αλλά και να προκαλεί γεγονότα. Και λοιπόν της βάλε ένα καλό φημότρο στο στόμα για να μην ακουστούν οι κατάρες που θα έλεγε πάνω στην επιληψία της για το σπίτι. Και πιστεύουν ότι αν δεν λεχθούν στοματικά οι κατάρες δεν ισχύουν. Έτσι φαντάζονταν οι άνθρωποι σαν μικρά παιδάκια. Και ενώ έπεφτε στη γη ο κροκοτός χιτώνας, σαΐτευε με οικετευτική ματιά καθένα από τους θυσιαστές και έμοιαζε σαν ζωγραφιά που θέλει να μιλήσει. Κι όμως όταν αυτή η αδάμαστη Παρθένα, κι όμως ήταν αυτή η αδάμαστη Παρθένα που 4 φορές τραγούδησε στα πλούσια τραπέζια του πατέρα της με στους ανδρώνες και με την καθαρή φωνή της ετοιμούσε ολόψυχα τον καλορίζικο πεάνο του πατέρα της όταν έγινε το τρίτη σπονδύ. Μόνο άντρες κάθονταν στα συμπόσια και εκεί πέρα κάνουν και όλες τις επιδείξεις τους και έφερε το μικρό καρουτσάκι την Ιφηγένεια να τραγουδάει και έκανε μεγάλη ευτυχία στον πατέρα της που τραγουδίζει τόσο όμορφο ένα τόσο όμορφο πλασματάκι. Γι' αυτό και όταν εκεί που το λέει στην Ιφηγένεια την Ταύρη, την Εναυλίδη, ο Ευρυπίδης δείχνει ας πούμε τον προβληματισμό του Αγαμέμνου να τη θυσιάσει ή όχι την κόρη του, λέει το λουλούδι αυτό του σπιτιού, λέει, το άγαλμα οίκων, πώς να το θυσιάσω. Αλλά πάλι λέει όμως, πώς λοιπόν να φυγαίνομαι, πώς να εγκαταλείψω την εκστρατεία που είμαι και αρχηγός της. Είχε φιλότιμο, βλέπετε, στρατιωτικό, αλλά όχι και πατρικό ο άνθρωπος. Λοιπόν, και μέσα σε αυτή την ανάμνηση θυμάται και το λέει και το ξαναλέει πολύ συχνά ο χορός, ότι αυτούς τους δυνατούς, τους ένδοξους που αμαρτάνουν από την αλαζονία τους, τους χτυπάει ο Δίας. Έχουν να πούν, λέει, το χτύπημα του Δία. Και εύκολο είναι να τα αναγνωρίσουν, διός πλαγάν έχουν συνυπήν, την πληγή του Δία έχουν να την πούν. Τους βρήκε, τώρα μιλάει για τους Τρώες, που και αυτοί πάλι βαρύνονται με βαρύτερη ευθύνη, γιατί πρόσβαλαν τον ξένιο Δία, άσχετο αν ήταν με συμβουλή του Δία η πράξη τους. Τον πρόσβαλαν και κλέψαν την ξένη γυναίκα από το σπίτι και έγινε αιτία να βρουν το θάνατο τόσο παλικάρια. Του βρήκε, λέει, τύχη που αυτός την αποφάσισε. Εδώ είναι τώρα. Κανείς δεν είπε πως οι θεοί δεν καταδέχονται να σκοτιστούν για όσους βεβηλώνουν την αγιότητα των ιερών πραγμάτων. Δεν θα τον ευσεβήσει αυτός ο λόγος. Αλλά εδώ είναι το σπουδαίο. Και εδώ είναι η τραγωδία των αρχαίων Ελλήνων, η θεολογική τραγωδία τους, ότι οι θεοί διατάζουν το κακό, το εμπνέουν και το επιβάλλουν με την άτιν. Η άτιν είναι μια θεότητα, την οποία τη στέλνει ο Δίας όταν θέλει κάποιον να τον οδηγήσει σε ένα έγκλημα. Και η Άτη στέλνει την πειθό που υπηρετεί την Άτη και πείθει τον άνθρωπο να κάνει την ύβριν. Και όταν πιστεύεται, έρχεται η Άτη, η οποία συνεργάζεται στην πραγματοποίηση της ύβρεως, αλλά και ετοιμάζει την καταστροφή του εγκληματία και προσκαλεί την νέμεσιν για να τιμωρήσει τον εγκληματία. Ποιον εγκληματία? Αυτόν που εγκλημάτισε με παρακίνηση του ίδιου του Δία. Λοιπόν, και μετά, να το λέει και μάλιστα εδώ στην δεύτερη στροφή, τη λέει, Δία τον αρπάζει η αμήλικτη πειθό, τον αλαζόν άνθρωπο, η μισητή κόρη της Άτης, που τον παρασύρει, και δεν υπάρχει γιατριά, δεν κρύβεται η αμαρτία, μα σαν να πέσει ο φως φαίνεται κλπ. Ώστε ένα άγριο φως της κόλασης είναι η όψη που παίρνει η αμαρτία. Ξέρετε, αυτό το σκοτεινό φως, το σκοτεινό φως είναι βέβαια σχήμα οξύμορων, το άγριο και τρομακτικό φως που είναι σαν φως από τις φλόγες της κόλασης, το βλέπουν μέσα τους στη φαντασία τους άνθρωποι που έχουν σχιζοφρένειες. Και μπορεί να μην είναι βέβαια από δικά τους εγκλήματα και να είναι για τα εγκλήματα όλης της ανθρωπότητας. Λέει τώρα ο χορός, περιγράφει τη δυστυχία των ανθρώπων που φεύγουν από την Ελλάδα να πάνε να πολεμήσουν για μια ξένη γυναίκα. Το τονίζει αυτό με πίκρα. Λέει, πέντος αβάσταχτος σκοτίνιασε το σπίτι καθενός που φύγε μακριά από την Ελλάδα. Πολλά πληγώνουν την καρδιά. Ξέρει κανείς ποιον έστειλε στον πόλεμο. Και αντί για ανθρώπους έρχεται στο σπίτι καθενός ιδρύες, έρχονται ιδρύες νεκρικές με λίγη στάχτη. Είδατε μια μακάβρια, ας πούμε, ηρωνία εδώ, γιατί στέλνεις άνθρωπο όλο ζώντανον και σου έρχεται μια ιδρία που έχει μέσα μια στάχτη από το κορμί το καμένο. Και ο Άρης, λέει, που ανταλλάσσει αντί χρυσάφι σώματα και στείνει τη ζυγαριά του κονταριού τη μάχη, στέλνει στους δικούς αντί για άντρα λίγα λείψανα κακοδάκρυτα από την νεκρική φωτιά, μια θήκη ελαφροκράτητη με του νεκρού τη στάχτη. Και με εγκόμια θρυνούν τούτον πως ήταν καλός πολεμιστής, εκείνον πως έπεσε γενναία στη φωνική μάχη για τη γυναίκα ενός άλλου. Μέσα τους όμως βράζουν και πέφτει η αναχτισμένη θλίψη τους στους αρχηγούς Ατρίδες. Άλλοι κοντά στα τείχη βρήκαν τιμημένο τάφο από τους στρατιώτες στη χώρα του Ηλίου. Τους έκρυψε νεκρική γη που έγινε δική τους κτήσης. Λέει εχθρά τον έχοντα έκρυψεν. Με τρεις λέξεις τα λέει ο αρχαίος Έλληνας. Η εχθρική χώρα αυτόν που την κατέκτησε τον έκρυψε μέσα της. Ποιος νίκησε τον άλλον τώρα, εδώ θέλωσα να λέει ο ποιητής. Και έτσι η τραγωδία ετοιμάζει την καταστροφή του μεγάλου τυράννου, του Αγαμέμνουνα, γιατί τονίζει ιδιαίτερα την αλαζονία και το έγκλημα, την ύβριν δηλαδή, που τον βαραίνουν. Και πρέπει όλα αυτά να μαζευτούν για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν το χτύπημα της μοίρας. Και λέει, είναι βαρύ να έχει κανείς δόξα μεγάλη. Κατάματα σε αυτούς χτυπά του δύο ο κεραυνός. Την αυθόνητη ευτυχία προτιμώ. Μήτε εγώ να είμαι πορθητής, μήτε να βλέπω φως αν σκλαβωθώ από άλλους. Είδατε ο λαός, δεν θέλω λέει να σκλαβώνω άλλους, ούτε να σκλαβωθώ. Και τον ισχυρόν τον χτυπάει η οργή του Δία. Και το έγκλημα είναι το ότι είναι ισχυρός. Είδατε που και ο Χριστός μας είπε για τους πλουσίους ότι δεν μπορούν να σωθούν. Είναι από τα δύνατα πράγματα να σωθούν οι πλούσιοι και κάθε ίδιος δυνατοί. Και μακαρίζει ο Χριστός μας τους πτωχούς το πνεύμα, τους ταπεινούς. Και κοιτάξτε πώς έρχονται τα πράγματα, ώστε και ο αρχαίος Έλληνας, ενώ δεν τα ακούει από το στόμα του Χριστού αυτά, έχει μια διέστηση του σπερματικού λόγου μέσα του, σαν εμπειρία της ζωής του δηλαδή. Και τώρα εμφανίζεται ο κήρυκας που έρχεται να προετοιμάσει τους ανθρώπους να υποδεχτούν τον Αγαμέμνονα. Και ο τρόπος που μιλάει ο χορός δείχνει ότι έχει μια μελαγχολία, έχει ένα φόβο, μια ανησυχία. Και ο κήρυκας το σημειώνει αυτό. Θέλει να αποσπάσει κάτι, αλλά ο λαός δεν τολμάει να πει τίποτε, ότι πέστε του βασιλιά ότι εδώ γίνεται το έγκλημα και ξέρω εγώ. Δεν τολμάει να το πει, γιατί υπάρχει τρομοκρατία στο παλάτι. Γι' αυτό του λέει στο τέλος, τόσον καιρό μαλάκουνα τον πόνο μου στη σιωπή. Και έτσι δείχνει ότι ο χορός δεν θα πάρει μέρος ενεργό στην αποκάλυψη του εγκλήματος και θα αφήσει να πραγματοποιηθεί το μοιραίον. Και μάλιστα το λέει κάπου σε ένα σημείο ότι αν μπορούσε μια μοίρα να μην εμποδίζει την άλλη μοίρα, θα μπορούσε και εγώ να ανοίξω το στόμα μου, αλλά υπάρχει μια μοίρα του Αγαμέμνονα, αλλά υπάρχει και η μοίρα της Κλητεμίστρας, που πρέπει να κάνει το έγκλημα για να εκδικηθεί και να τιμωρηθεί ύστερα από αυτή την εκδίκησή της, και εγώ πάλι στη μοίρα μου πέφτει να μην έχω λόγο μέσα στο παλάτι να μπορώ να πάρω πρωτοβουλίες. Λοιπόν, και έτσι εξηγείται η σιωπή του χορού. Μπαίνει μετά η Κλητεμίστρα, η οποία δείχνει τη χαρά της τάχα για το γυρισμό του άντρα της και μιλάει για τα πάθη και τα βάσανα που πέρασε τόσο καιρό που έλειπε ο άντρας της και τι είναι γενναία γυναίκα, η απουσία του συζύγου, ένα μαρτύριο και ψευτιές δηλαδή και υποκρισίες, αλλά με αυτόν τον τρόπο δίνει και στο χορό να καταλάβει ότι αυτά θέλει να πούνε στον Αγαμέμνονα και όχι να πούνε τίποτε άλλο. Και λέει να έρθει το γρηγορότερο το γρηγορότερο για να χαρεί η πόλη και να βρει στο παλάτι τη γυναίκα του πιστή, όπως την άφησε σαν καλή σκύλα του σπιτιού του αγριεμένη στους εχθρούς, και στάλα τα ίδια πάντα θα με βρει χωρίς στα τόσα χρόνια ούτε μια σφραγίδα του να αλλάξω. Τώρα η σφραγίδα μπορεί να ερμηνευθεί σαν αλληλογραφία του, ή αν είχε αυτός κλειδώσει ορισμένα σε ντούκια, δεν πήγε να αλλάξει τις σφραγίδες κτλ. Και ήταν πιστή σαν σκύλα. Και ίσως και να νοεί την συζυγική της σχέση. Και λέει, ήμουν σκύλα γριεμένη στους εχθρούς, ενώ είσαι τον μέγιστον, τον μόνο εχθρό που του έμεινε και τον οποίο φοβότανε ο Αγαμέμνονας, ήταν ο Αίγιστος, και αυτόν τον έκανε εραστή. Ήταν δηλαδή το τέλειο έγκλημα με την τέλεια κάλυψη, την υποκριτική, την οποία επέβαλε δια της βίας. Και ο χορός γυρίζει τώρα να δώσει και την τη σκέψη του στην Ελένη και λέει, μια οργή εκδικήτρια ήρθε να πιστώσει το όνομα της νύφης. Πού έφθασε στο ήλιο? Η νύφη που έφθασε στο ήλιο ήταν η Ελένη. Και η εκδικήτρια είναι η Άτη. Και η κατάληψη της, η άλωση της, του ηλίου. Με τον καιρό πλήρωσαν τη δεδήλωση της ξενίας και του συνέστιου ιδιώς αυτοί που τότε τίμησαν την ύφη ψάλλοντας μόλι τη φωνή ημένεο, που έγινε τότε να τον ψάλλουν του γαμπρού οι συγγενείς. Όταν έφτανε η κοπέλα η Ελένη στο ήλιον, οι συγγενείς του γαμπρού τραγουδούσαν τα τραγούδια τους του ημενέου, όπως λέγανε. Θα πείτε, δεν είχε δικούς της μαζί για να τραγουδήσουν τα τραγούδια από τους δικούς της κανένας, γιατί είχε πάει με αυτόν τον απέσιο τρόπο εκεί πέρα. Και λέει, ξέχασε τον ύμνον εκείνον η πανάρχη η πόλη του Πριάμου και βαριστενάζει τώρα με θρήνους ατέλειωτους. Και τον παρομοιάζει, λέει, την παρομοιάζει την Ελένη σαν κάποιο λιονταράκι μικρό βυζανιάρικο που το έκρυψε κάποιος στο σπίτι του και παίζαν τα παιδιά του μαζί του και το ταΐζανε στο χέρι, αλλά όταν μεγάλωσε αυτό και ένιωσε πως είναι λιοντάρι, όρμησε και γέμισε αίματα το σπίτι και τους σκότωσε. Έτσι και η Ελένη την πήραν στα ευχάριστα και ξενιάθανε για την παρουσία της μέσα στο σπίτι και ύστερα τους βρήκε το κακό. Και να σε λίγο φτάνει ο Αγαμέμνονας, ο οποίος χαιρετάει πρώτα τους θεούς, μετά τους άρχοντες της πόλης και, και λέει, εκδικήσαμε την αφράδη αρπαγή και για αφορμή γυναίκας μια πόλη εξολόθρευσε του Άργους το θηρίο. Να λέει, για χάρη μιας γυναίκας, σαν να ειρωνεύεται και αυτός ασυνείδητα την πράξη που κάνανε, αυτή λέει, πλήρωσε η Τρία. Μετά άκουγε όμως τόση ώρα το χορό τι έλεγε και λέει, αυτά θα τα κανονίσουμε ύστερα, γιατί βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν με αγαπούν εδώ στη χώρα και δεν με περιμένουν με ευχαρίστηση, χωρίς να το ξέρει. Αυτό είναι τραγική κοινωνία, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κάποιοι που πρέπει να τους αναζητήσει, είναι η ίδια η γυναίκα του. Και η Κλητεμίστρα βγαίνει τότε να τον υποδεχτεί και είναι περίεργο ότι δεν στρέφεται προς αυτόν, να του πει καλώς τον άντρα μου, καλώς τον ήρωα κτλ, αλλά μιλάει στους πολίτες, γιατί εκείνος ήταν ο φόβος της, μην ανοίξουν το στόμα τους. Και λέει, πολίτες, δεν ξέρετε τι τράβηξα εγώ περιμένοντας να έρθει το νοικοκύριο του σπιτιού αυτού και τα λοιπά. Και τώρα είμαι ευτυχισμένη που τον ξαναβρίσκω και δεν τρέπομαι να σας το πω και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάλι διαφημίζει τον εαυτό της σαν πολύ τίμια γυναίκα. Οπότε ήδη θα έπιασαν το μήνυμα οι άνθρωποι του χορού, οι γέροντες του Άργους, ότι έτσι πρέπει να δείξουν στον Αγαμέμνονα πως ήταν η γυναίκα του. Και το μεταξύ, αφού να τον καλωσορίζει η Κλητεμίστρα, και μάλιστα στην αρχή μιλάει στο τρίτο πρόσωπο σε άλλους γι' αυτόν, δεν έχει φαίνεται μάτια να τον κοιτάξει, Του λέει κατέβα τώρα να περπατήσεις για να μπεις στο σπίτι, και μάλιστα εγώ λέει έδωσε εντολή στις σκλάβες γιατί αργούνε να στρώσουν πορφυρούς τάπητες χάμου, να πατήσει το πόδι του θριαμβευτή. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει συμβολισμός του αίματος που έχει σκοπό να χύσει αυτή από τον άντρα της, και οι πορφυροί τάπητες έχουν ας πούμε τον συμβολισμό αυτό. Πίστευαν και στη μαγεία οι άνθρωποι και σου λέει όπως οι τάπητες είναι κόκκινοι έτσι θα κοκκινήσει και το σπίτι μέσα από το αίμα και τέτοια πράγματα. Και τελικά εκφράζει την απέτησή της. Ζητάει από τον άντρα της να το κάνει αυτό, εκείνος λέει όχι λέει, δεν κάνει γιατί είναι κακό σημάδι οι θεοί στους ενδόξους ανθρώπους, δεν θέλω, επέμεινε όμως αυτή και τον νίκησε και τον έβαλε να πατήσει και λέει τουλάχιστον βγάλτε μου τα πέδιλα να πατήσω τυπόλυτος επάνω στους τάπητες, και περνάει μέσα στο παλάτι. Βέβαια ο χορός τώρα ξέρει ότι μέσα στο παλάτι θα γίνει το έγκλημα, δεν γίνεται. Ξέχασα να πω ότι ο Αγαμέμνονας πατώντας είχε μια προαίσθηση κακή, πατώντας πάνω στους τάπητες λέει και ας μην με χτυπήσει φθόνος θεϊκός από ψηλά καθώς πατώ σε αυτές τις αλουργίδες. Το μεταξύ είχε σε ένα άλλο άρμα δίπλα του και τα λάφυρα που έφερε από την Τρία, και το κυριότερο λάφυρό του ήταν η Κασάνδρα, η μάντης Κασάνδρα, η αίρια του Απόλλωνος, την οποία την πήρε ως παλακίδα του και ουσιαστικά την εμίαναν, διότι αυτές οι αίριες ήταν πάντοτε παρθένες, και όμως αφού την εδίασε πρώτος άλλος, μετά την πήρε αυτός για σπάνιο λάφυρο. Βέβαια αυτή λέει πέρασε μέσα και τον λέει μάλιστα και δείχνει μάλιστα τη χαρά της ότι θα γίνει μεγάλη γιορτή μέσα που θα περάσει λέει όταν βγαίνει και μπαίνει μέσα στο σπίτι ο τέλειος άντρας. Η λέξη τέλειος ακούγεται σημαδιακιά δηλαδή εδώ, γιατί είχαν την η Ευλάβεια όταν θυσίαζε ένα ζώο στο Θεό να είναι τέλειο το ζώο, να μην έχει το παραμικρό ψυγάδι, ούτε να κουτσένει, ούτε να του λείπεται κάτι, ούτε να έχει μια πληγή, τίποτα. Και το τέλειο ήταν αυτό που τέριαζε για θυσία στο Θεό. Μας κάνει εντύπωση. Και εμείς όταν, και οι ιερείς, όταν τους χειροτονεί ο επίσκοπος, πρέπει να είναι τέλειοι. Να μην έχουν σημάδι εμφανές κάποιες κακού σωματικού ελαττώματος. Τίποτα. Γιατί και εμείς πιστεύουμε ότι αφού είναι δώρο στον Θεό πρέπει να είναι τέλειο. Μάλιστα και στο λαό μας υπήρχε η αίσθηση ότι το αρνί που θα σφάζανε και θα το βάζανε στη σούβλα ή οπωσδήποτε όπως και αν το μαγείρευαν το Πάσχα, πρέπει να είναι άψογο, να είναι τέλειο. Γι' αυτό και τα αρνιά τα σουβλίζουν με το κεφάλι, που συνήθως δεν το τρώνε σε πολλά μέρη του κόσμου, γιατί πρέπει να είναι τέλειο. Και σε ένα έργο του Παπαδιαμάντη, νομίζω, στο Ρωμαϊκό Πάσχα, που ένας είχε πάει και κόψε ένα κομμάτι, ο Μπουκός, ένας τύπος φαγάς, ένα κομμάτι από το σφαχτό πριν να γίνει έτοιμο για να το σερβίρουνε, και το είδε ύστερα αυτός που γύριζε τη σούβλα, απόρρισε, είδε πως έλειπε ένα κομμάτι και λέει μπα, μισερό τέτοιο σφάγιο, μισερό αρνί έβαλα στη σούβλα, του κάνει εντύπωση, έπρεπε το αρνί να μην είναι μισερό. Έτσι λοιπόν όμως έβλεπε η Κλητεμίστρα τη θυσία που ετοίμαζε σφάζοντας τον άντρα της, να την κάνει θυσία προς το Θεό της εκδίκησης στον χθόνιο Άδη. Δηλαδή ενώ είναι έγκλημα, το έκανε με θρησκευτική ψυχολογία, να το πούμε ψυχολογία ή θεολογία έστω. Είδατε που λέει εκεί και το Ευαγγέλιο, έρχεται η ώρα ή να πας ο αποκτήνωση μας, δόξη λατρείαν προσφέρει το Θεό. Θα γίνανε δηλαδή σαν θύματα οι μάρτυρες. Ο χορός όμως, ενώ προσπαθεί να διώξει την ανησυχία του και την τρομάρα του, λέει, γιατί τόσο επίμονα αυτός ο φόβος είναι μπροστά μάτια μου και λαχταρίζει την προφητική καρδιά μου, που απρόστακτη και απλήρωτη μου τραγουδεί μαντίες. Γιατί δεν κάθεται το θάρρος πρόθυμα στο θρόνο της ψυχής μου για να αποβγάλει την τρομάρα μου σαν τρομαγμένο όνειρο και τέτοια πράγματα. Και λέει όμως είδα εγώ με τα μάτια μου, είδα εγώ και με μάρτυρες στο γυρισμό των Αργίων, μα μέσα μου η ψυχή μου τραγουδεί σαν αυτοδίδακτη ερηνής, ύμνο χωρίς τη λύρα, ύμνο που δεν δίνει το θάρρος της γλυκιάς ελπίδας. Βέβαια, να πως θα δούμε τώρα τα αρχέτυπα που φέρνει στην επιφάνεια η μυθολογία και το θέατρο, πως ανταποκρίνονται στα ρεπορτάζ της καθημερινής μας πράξης. Και τώρα κάνουμε εγκλήματα εις βάρος των παιδιών μας. Όχι μόνο αιμομιξίες και παιδεραστίες που δεν είναι τόσο λίγες όπως θέλουμε να φανταζόμαστε, αλλά προπαντός με τις εκτρώσεις. Και κάθε γυναίκα και κάθε άντρας που συνεργάζεται σε αυτό λέει ότι ήταν μια αναγκαία πράξη για να προλάβουμε άλλα γεγονότα δυσάρεστα, για να ζήσουμε τη ζωή μας, να μην πάθουμε, να μην κάνουμε. Αλλά εντάξει, η καρδιά μέσα είναι, λέει, απρόσκλητη, ερηνής. Δηλαδή έχει ένα συνέστημα που θέλει να κακοχαρακτηρίσει το έγκλημα και να προκαλέσει την τιμωρία του. Οι άνθρωποι αισθάνονται αυτό. Και βέβαια η Εκκλησία μας στους ανθρώπους προβάλλει την μετάνοια, αλλά ο κόσμος με το κοσμικό φρόνημα έξω από την εκκλησιαστική παράδοση αισθάνεται μέσα την απρόσκλητη ερηνεία να φωνάζει και να διψάει για εκδίκηση. Και λέει ύστερα, λέει αλήθεια, λέει ο χορός τώρα, ακούστε πόσο πλησιάζει στην ηθική μας, αλήθεια και μια τέλεια υγεία δεν δίνει ξενιασιά, και στον ίδιο τείχο γειτόνισσα στηρίζεται η αρρώστια. Δηλαδή στη ζωή τα πράγματα έχουν ανέλπιστες μεταπτώσεις. Και όταν έχεις μια τέλεια υγεία δεν μπορείς να ξενιάσεις. Στον ίδιο τείχο, φαντάζεσαι δηλαδή ένας τείχος, και από εδώ μια μεριά του τείχου να είναι η υγεία, αλλά στον ίδιο τείχο στηρίζεται και η αρρώστια. Και καρτερεί την ώρα να την διαδεχθεί. Και λέει μια ευτυχία που πηγαίνει ολοήσια, χτυπά σε ένα εμπόδιο. Για κοιτάξτε τι ανακαλύπτουν οι άνθρωποι. Ότι ένας άνθρωπος που περνάει μια ευτυχισμένη φάση της ζωής, οπωσδήποτε θα χτυπήσει σε ένα εμπόδιο. Και αυτό είναι κάτι που οι άνθρωποι ασφαλώς δεν το θέλουν. Αν δεν διστάσει να πατάξει όσο μπορεί, να πετάξει όσο μπορεί από το φορτίο που έχει, δεν χάνεται ολόκληρο το σπίτι. Όσο κι αν έχει πλούτο, ούτε καταποντίζεται το ποιό. Κοιτάξτε πώς πλησιάζει τώρα την πρακτική της μετάνοιας. Αυτός ο δυνατός και ο πλούσιος και ο δοξασμένος, που περπατάει ολόησε στην ευτυχία, στον δρόμο της ευτυχίας, αν μπορεί να προλάβει να πετάξει από το βάρος αυτό ένα μέρος, τουλάχιστον από το φορτίο που έχει, το φορτίο της δόξας, του μεγαλείου, του πλούτου, αν δεν προφτάσει θα τον έβρει το κακό. Δεν γίνεται να μην τον έβρει. Αν τον προφτάσει όμως, τότε η ευλογία του Δία σκεπάζει ολόγυρα και με του χρόνου τα γυρίσματα αποδιώχνει το κακό της πείνας. Βλέπετε, η πείνα συμβολίζει όλα τα κακά, γιατί ήταν τόσο συνηθισμένη στην εποχή εκείνη, ώστε προλαβαίνει ο άνθρωπος το κακό εάν περιορίσει την αλαζονία του, τη δύναμή του. Σας θυμίζω όταν οι Σπαρτιάτες κυρίεψαν την Αθήνα και βάλαν τον Λίσανδρο που να είναι αρχηγός του στρατού του Σπαζιωτικού που θα κρατάει στη Σκλαβιά την Αθήνα. Αυτός μετά από λίγους μήνες έφυγε, παράτησε την Αθήνα, ενώ του είχαν δώσει πολλές συμβουλές να την καταστρέψει την Αθήνα. Ιδιαίτερα οι σύμμαχοι των Λακεδημονίων και όχι οι Λακεδημόνοι είπαν να την καταστρέψει την Αθήνα. Αυτός όμως φαίνεται ότι πήρε το μήνυμα αυτό που λέει εδώ και είπε δεν μπορούμε να καταστρέψουμε μια πόλη που όλος ο ελληνικός κόσμος της χρωστάει την ελευθερία του γιατί πολέμησε γενναία και ηρωικά τους εχθρούς όλων των Ελλήνων. Εννοούσε τη Σαλαμίνα, το Μαραθώνα, τις πλατείες κλπ. Και έφυγε και άφησε να την κυβερνούν οι ίδιοι οι Τυριάκοντα Τύριανοι Αθηναίοι και αυτοί και αυτός έφυγε. Να, μια αποφόρτιση της δόξης και του μεγαλείου.
1: Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο χρόνος μας δεν
0: φαίνεται ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον Αγαμέμνονα και στην άλλη εκπομπή. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Έχει πολλά μηνύματα να μας δώσει.
0: Έχει, λέει, πολλά και μάλιστα εδώ είναι τα κρισιμότερα. Και φαίνεται εδώ τώρα καθαρά αυτό που λέει ο Χριστός, ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτοί που είναι εκτός του νόμου του Μωσαϊκού, ανόμως θα κριθούν. Θα κριθούν με τη συνείδησή τους, η οποία αποτελεί έναν φυσικό νόμο που έβαλε ο Θεός στους ανθρώπους, ώστε και όταν είναι μακριά από τον Παράδεισο και όταν έχουν ξεχάσει τον Θεό τον αληθινό και παραδίνονται στην ειδωλολατρία και τότε ακόμα να υπάρχει για αυτούς ένα κριτήριο σωτηρίας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον εδώ. Ας σταματήσουμε λοιπόν εδώ, κυρία Σοφία, για να συνεχίσουμε και στο άλλο, στην άλλη εκπομπή.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σοφία.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Κωνσταντίνος Γανωτής, φιλόλογος, συγγραφέας.

των Αποστόλων άπαντες την κορυφήν υμνήσομεν, Πέτρων και Παύλων τους θείους, της οικουμένης φωστήρας, τους κήρυκας της πίστεως, τας θεολόγους σάλπιγγας, δογμάτων τους εκφάντορας, της εκκλησίας του στήλους και καθερέτας της πλάνης.

«Ο Θεός μας αγαπάει πολύ. Μας έχει στο νου Του κάθε στιγμή και μας προστατεύει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μην φοβούμαστε τίποτε». Μόνο η χάρη του Θεού, μόνο η αληθινή αγάπη μας, που θυσιάζεται μυστικά για τους άλλους, μπορεί να σώσει και τους άλλους και μας.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Το στίχημα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γέρος και μία γριά. Η γριά είχε την κακή συνήθεια να μιλάει πολύ. Δεν σταματούσε ποτέ. Πάντα κουβέντιαζε. Ο γέρος δεν μπορούσε να την ακούει και της έλεγε να σταματήσει. Η γριά όμως δεν άκουγε και ο γέρος πάντα θύμωνε και φώναζε. Αυτή έκλαιγε και έκανε παράπονα στο γέρο της πως δεν την αγαπά και είχε άδικο να της μιλάει έτσι, γιατί και εκείνος μιλούσε. Και ο γέρος ανταπαντούσε πως δεν προλαβαίνει γιατί εκείνη δεν σταματάει ποτέ. Και έτσι έβαλαν στίχημα ότι θα πάψουν να μιλούν. Όποιος μιλήσει πρώτος θα χάσει το στίχημα και ο άλλος θα του δώσει ξύλο. Μέσα στο σπίτι δεν μιλούσε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ο γέρος κάθισε σε μια καρέκλα στην αυλή αμίλητος. Η γριά στο σπίτι δεν μιλούσε, πήγαινε όμως στη γειτονιά και μιλούσε με τις γειτόνισσες. Μια μέρα πήγε από το πρωί σε μια γειτόνισσα και έπιασε την κουβέντα, χωρίς να σκεφτεί να γυρίσει σπίτι της. Ο γέρος αμίλητος στην αυλή καθόταν στην καρέκλα του. Εκείνη την ώρα έρχονται κλέφτες στο σπίτι. Μπαίνουν μέσα και άρχισαν να παίρνουν διάφορα πράγματα. Οι κλέφτες πήραν ό,τι βρήκαν στο σπίτι. Βγαίνουν στην αυλή, παίρνουν και τη σκούφα του γέρου από το κεφάλι του και φεύγουν. Η γριά καθόταν στη γειτόνισσα και κουβέντιαζε. Η γειτόνισσα μαγείρευε φασόλια. Όταν έβρασαν τα φασόλια, έβαλαν και έφαγαν. Τότε η γριά λέει στη γειτόνισσα: «Δεν στέλνουμε και στο γέρο μου ένα πιάτο φασόλια?» «Να στείλουμε», της απαντάει η γειτόνισσα. Γεμίζει ένα πιάτο, φωνάζει το μικρό παιδί, του το δίνει και του λέει να το πάει στο γέρο της γριάς για να το φάει. Παίρνει το παιδί το πιάτο με τα φασόλια, πάει στο γέρο και του λέει: «Παππού, σου έφερα φασόλια να φας». Ο γέρος λέει στο παιδί με νόημα ότι ήρθαν κλέφτες, πήραν ό,τι βρήκαν γύρω στο σπίτι και τη σκούφα από το κεφάλι του ακόμα και έφυγαν. Το παιδί νόμισε ότι του είπε να διάσει τα φασόλια γύρω στην καρέκλα και πάνω στο κεφάλι του και ρωτάει το γέρο. Ο γέρος του κάνει πάλι το ίδιο νόημα. Ρωτά πάλι το παιδί, μα ο γέρος του κάνει πάλι το ίδιο νόημα. Τότε χύνει τα φασόλια γύρω του και πάνω στο κεφάλι του γέρου και φεύγει. Πήγε στη γριά με το πιάτο άδειο και της είπε την ιστορία. Η γριά τρέχει στο σπίτι, βλέπει το γέρο αμίλητο και γεμάτο φασόλια και του φωνάζει φοβισμένη: «Τι έπαθες γέρο μου?» Και ο γέρος σηκώνεται και λέει στη γριά: «Έχασες το στίχημα». Και από τότε έβαλε μυαλό και κατάλαβε πως δεν χρειάζεται να μιλάει πολύ και ζήσαν ευτυχισμένοι και πολύ αγαπημένοι. Και εμείς καλύτερα.

Η Μαρουλίτσα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια φτωχή μανούλα που είχε ένα κοριτσάκι που τον λέγαν Μαρουλίτσα. Ψωμί δεν είχε να το χορτάσει το κοριτσάκι της, γι' αυτό αποφάσισε να το δώσει σε μια πλούσια κυρά να της κάνει διάφορες δουλειές για να χορταίνει ψωμί. Λέει λοιπόν στη Μαρουλίτσα: «Μαρουλίτσα κόρη μου, εγώ ψωμί δεν έχω να σε ταΐσω. Σκέφτηκα να σε δώσω στην πλούσια κυρά να κάνεις δουλειά για να ζεις. Με την ευχή μου, Μαρουλίτσα μου, και να είσαι καλό κοριτσάκι». Μια και δυο πάει η Μαρουλίτσα στην πλούσια κυρά. Αυτή όμως ήταν πολύ κακιά και στριφνή. Είχε και μια κόρη που είχε τα ίδια χρόνια με τη Μαρουλίτσα. Η κόρη της ήταν πιο άσχημη και πιο κακιά από τη μαμά της. Μόλις είδε τη Μαρουλίτσα που ήταν έμορφη και καλοκάγαθη, ζήλεψε και είπε στη μάνα της: «Μάνα, να της δίνεις να κάνει τις πιο βαριές δουλειές, να μαραζώσει, να σκυμίνει». «Έννοια σου», της λέει η μάνα της, «θα τη συγυρίσω εγώ». Και άρχισε να βάνει τη Μαρουλίτσα στις πιο βαριές δουλειές. Την έβανε να πλένει τα ρούχα, να σφουγγαρίζει αυλές, να ζυμώνει ψωμί, και όταν πια τελείωνε, της έδινε μια φετούλα ξερό ψωμί και της έλεγε: «Τώρα τρέξε στο δάσος να φέρεις ξύλα». Η Μαρουλίτσα καθόλου δεν παραπονιόταν. Έπαιρνε τη φέτα το ξερό ψωμί και ένα σκοινί για να δέσει τα ξύλα και για να τα φορτωθεί. Έτρεχε πρώτα στη μανούλα της, της άφηνε γελαστή τη μισή φετούλα από το ψωμάκι της και ύστερα έτρεχε στο δάσος. Μια μέρα, εκεί στο δάσος που πήγε, αντάμωσε μια γριούλα. «Αχ, παιδάκι μου», λέει στη Μαρουλίτσα η γριούλα μόλις την είδε, «ήρθα κι εγώ να κόψω ξύλα στο δάσος, αλλά κουράστηκα και δεν μπορώ να τα κουβαλήσω. Με μεγάλη χαρά θα τα φορτωθώ εγώ, μαζί με τα δικά μου ξύλα», της είπε η Μαρουλίτσα. Η γριούλα την οδήγησε σε ένα μικρό ερημοκλισάκι που μπροστά στην πόρτα του έτρεχε ένα ποταμάκι με καθαρό γαλάζιο νερό. «Εγώ», λέει η γριούλα στη Μαρουλίτσα, «κουράστηκα. Άφησε τα ξύλα εδώ μπροστά στην πόρτα της εκκλησούλας. Εγώ θα πάω μέσα. Σύ, Μαρουλίτσα μου, μείνε έξω. Να βλέπεις με προσοχή αυτό το ποταμάκι. Τώρα τρέχει καθαρό νεράκι, αλλά σε λίγο θα αλλάξει χρώμα. Πότε θα γίνει κόκκινο, πότε πράσινο, πότε μαύρο, πότε αργυρό και πότε χρυσό. Μόλις το δεις να γίνεται χρυσό, φώναξέ με». Σε λίγη ώρα το νερό του ποταμού γίνει και χρυσό και αργυρό. «Γιαγιούλα, γιαγιούλα», φωνάζει η Μαρουλίτσα, «έλα και το νερό γίνει και χρυσό και αργυρό. Πέσε μέσα να πληθείς. Πέσε γρήγορα», της λέει η γριούλα και βγαίνει έξω. Η Μαρουλίτσα δεν χάνει καιρό. Πέφτει μέσα, πλένεται και παίρνει χρώμα χρυσό και αργυρό. Γίνεται πεντάμορφη και έλαμπε σαν τον ήλιο. Ύστερα, η γριούλα φίλησε τη Μαρουλίτσα, την ευχαρίστησε που τη βοήθησε στα ξύλα, την αποχαιρέτησε και μπήκε πάλι στην εκκλησία. Η Μαρουλίτσα έφυγε και πήγε στο σπίτι της κυράς της.

Γρήγορα τι έκανες και έγινες πεντάμορφη, της λέει άγρια. Αυτό και αυτό της κάνει η Μαρουλίτσα, χωρίς να κρύψει τίποτα. Τρέχει γρήγορα στην κόρη της και τη στέλνει στο δάσος, να γίνει και αυτή όμορφη. Πηγαίνει η κακιά κόρη στο δάσος, βρίσκει τη γριούλα, αλλά αντί να τη βοηθήσει να σηκώσει τα ξύλα, της λέει με άσχημο τρόπο. «Νομίζεις την όρεξή σου είχα? Εγώ ήρθα να μου δείξεις το ποταμάκι που λούστηκε η παλιομαρουλίτσα. Τίποτα άλλο». «Το ποταμάκι, εκεί είναι», της λέει η γριούλα, που δεν ήταν άλλη από την καλή Παναγία. Τρέχει τότε η κακιά κοπέλα και μπλουμ, πέφτει μέσα. Αλλά την ωραία εκείνη, το ποταμάκι έτρεχε κίτρινο και μαύρο νερό και γίνηκε η τεμπέλα και η κακιά κόρη της πλούσιας κυράς κίτρινη και μαύρη. Ύστερα, νομίζοντας ότι έγινε πεντάμορφη, τρέχει στο σπίτι της. Μέχρι να πάει, το βασιλόπουλο είχε στείλει παλατιανούς να ζητήσει τη Μαρουλίτσα για γυναίκα τους αν μεγαλώσει. Τότε ήταν συνήθεια να βάζουν τις νύφες μέσα σε ένα σεντούκι και να τις στέλνουν στο γαμπρό. Γινόταν ο γάμος και μετά άνοιγαν τα σεντούκια. «Καλά, καλά», λέει η πονηρή κακιά κυρά, «θα τη στείλω τη Μαρουλίτσα στο σεντούκι». Μόλις γύρισε η κόρη της και αντίκρισε τα χάλια της, μάνιασε. «Βρε, λούστηκε στο ποτάμι?» «Λούστηκα ρε μάνα, και πώς γίνηκες έτσι?» «Έτσι γέννηκα. Έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα, εγώ μια φορά θα σε στείλω στο βασιλόπουλο». Την άλλη μέρα, η σκληρή γυναίκα στέλνει τη Μαρουλίτσα στον Παξέ να σκάβει. Βάζει την κόρη της την τερατόμορφη σε χρυσοκέντητο σεντούκι, την φορτώνει σε μια άμαξα και την στέλνει στο βασιλόπουλο. Οι γείτονες όμως, που είδαν τι γίνηκε, ακολούθησαν την άμαξα και άρχισαν να τραγουδάνε. Λέγανε τραγούδια γάμου στο δρόμο. Μα μόλις φτάσανε στο παλάτι, τραγούδισαν όλοι μαζί το τραγούδι που έφτιαξαν μόνοι τους. Η χρυσή και η αργυρή κάθεται μες στον Παξέ και η μαύρη κατσιβέλα είναι μέσα στο σεντούκι. Άκουσε το βασιλόπουλο το τραγούδι, κατάλαβε τι γίνηκε, έτρεξε, βρήκε τη χρυσαργυρή, την πεντάμορφη τη Μαρουλίτσα, την παντρεύτηκε και κάνανε γλέντια και χαρές 7 μέρες και 7 νύχτες. Και χάρηκε και η φτωχιά μάνα της καλής Μαρουλίτσας. Και μόνο η κακιά κυρά με την κόρη της σκάσαν από το κακό τους. Και ζήσαν όλοι καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο ένατο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Ότι φυλάσσεστε χρή του μηδένα κρίνιν». Δηλαδή, είναι ανάγκη να επαγρυπνούμε ώστε να μην κρίνουμε κανένα. Όταν κάποτε ήρθε ο Αββάς Ποιμήν να κατοικήσει στην Αίγυπτο, συνέβη να μένει κοντά σε αυτόν ένας αδελφός που είχε γυναίκα και ποτέ δεν τον ήλεγξε. Κάποια νύχτα η γυναίκα γέννησε. Ο γέροντας το αντιλήφθηκε και κάλεσε τον μικρότερο αδελφό του. «Πάρε», του είπε, «μια κανάτα κρασί και δώσε το στον γείτονα, γιατί θα του χρειαστεί σήμερα». Οι αδελφοί του δεν γνώριζαν βέβαια την υπόθεση, αλλά αυτός έκανε ό,τι όρισε ο γέροντας. Και ο αδελφός, ο γείτονας, ωφελήθηκε και ήλθε σε κατάνοιξη. Μετά από λίγες μέρες, αφού εφοδίασε τη γυναίκα με ό,τι είχε ανάγκη, την άφησε να φύγει. Είπε κατόπιν στον γέροντα, «Εγώ από σήμερα μετανοώ», και έκτισε κοντά του ένα κελί για τον εαυτό του. Έτσι πήγαινε συχνά στον γέροντα, και ο γέροντας του έδειχνε τον φωτεινό δρόμο του Θεού και τον κέρδισε. Κάποτε έγινε στη σκήτη συνέδριο για έναν αδελφό που αμάρτησε. Μιλούσαν οι πατέρες, αλλά ο Αββάς Πίορ έμεινε σιωπηλός. Ύστερα σηκώθηκε και βγήκε έξω. Πήρε έναν σάκο, τον γέμισε με άμμο και τον κρατούσε στον ώμο του. Και σε ένα ζεμπίλι έβαλε λίγη άμμο και το κρατούσε μπροστά του. Τον ρώτησαν οι πατέρες, «Τι σημαίνει αυτό?» Και είπε, «Αυτό το σακί με την πολλή άμμο είναι οι δικές μου αμαρτίες. Είναι πολλές και τις άφησα πίσω μου αυτές για να μην κοπιάσω και κλάψω για αυτές. Και να, αυτά τα λίγα του αδελφού μου στέκονται μπροστά μου και με αυτά ασχολούμαι και τον κρίνω. Δεν πρέπει όμως να κάνουμε έτσι. Τα δικά μου μάλλον πρέπει να φέρω μπροστά και γι' αυτό να φροντίσω και να παρακαλέσω τον Θεό να με συγχωρήσει». Σηκώθηκαν τότε όλοι οι πατέρες και είπαν, «Πράγματι, αυτός είναι ο δρόμος της σωτηρίας». Είπε ο Αββάς Πανφούτιος, «Περπατώντας κάποτε στο δρόμο, χάθηκα λόγω της ομίχλης και βρέθηκα κοντά σε μια κομόπολη και είδα κάποιους να ασελγούν μεταξύ τους. Στάθηκα τότε και προσευχήθηκα για τις αμαρτίες μου. Και να, ένας άγγελος ήλθε κρατώντας ξύφος και μου είπε, «Παμφούτιε, όλοι εκείνοι που κρίνουν τους αδελφούς τους, με αυτό το ξύφος θα θανατωθούν. Εσύ όμως, επειδή δεν έκρινες αλλά στάθηκες ταπεινός μπροστά στον Θεό, σαν να έκανες εσύ την αμαρτία, γι' αυτό τον λόγο το όνομά σου έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής». Είπε ένας γέροντας, «Μην κρίνεις τον πόρνο, εάν εσύ είσαι σόφρον, και εσύ είσαι παραβάτης του νόμου όπως και εκείνος, γιατί αυτός που είπε να μην πορνεύσεις, είπε και να μην κρίνεις». Έλεγαν για κάποιον ότι μόναζε στην Αίγυπτο σε απομονωμένο κελί. Συνήθιζαν να τον επισκέπτονται ένας αδελφός και μια παρθένος. Κάποια φορά βρέθηκαν και οι δύο μαζί στον γέροντα. Όταν βράδιασε, έστρωσε το ψαθί ο γέροντας και κοιμήθηκε ανάμεσά τους. Αλλά ο αδελφός πολεμήθηκε από τον πειρασμό για την παρθένο. Της επιτέθηκε και έκαναν την αμαρτία. Ο γέροντας, αν και το αντιλήφθηκε, δεν τους είπε τίποτε. Όταν ξημέρωσε, τους κατεβόδωσε χωρίς να δείξει ότι είναι δυσαρεστημένος με αυτό που έγινε. Καθώς λοιπόν βάδιζαν αυτοί στον δρόμο, συζητούσαν μεταξύ τους αν τον κατάλαβε ο γέροντας ή όχι. Και επέστρεψαν στον γέροντα, του έβαλαν μετάνοια και είπαν, «Αβά, δεν κατάλαβες πως μας περιέπεξε ο Σατανάς?» «Ναι», τους απάντησε. «Και πού ήταν», τον ρώτησαν, «ο λογισμός σου εκείνη την ώρα?» «Ο λογισμός μου», τους είπε, «εκείνη την ώρα ήταν στον τόπο που σταυρώθηκε ο Χριστός. Έστεκα εκεί και έκλαια». Ύστερα, αφού πήραν κανόνα μετανοίας από τον γέροντα, έφυγαν
και έγιναν σκεύη εκλεκτά του Θεού. Ήταν κάποιος γέροντας που έτρωγε καθημερινά 3 παξιμάδια. Τον επισκέφθηκε κάποιος αδελφός και όταν κάθισαν να φάνε, έβαλε και για τον αδελφό 3 παξιμάδια. Είδε κατόπιν ο γέροντας ότι ο αδελφός είχε ανάγκη να φάει περισσότερο και του έφερε άλλα 3. Αφού χόρτασαν και σηκώθηκαν, κατέκρινε ο γέροντας τον αδελφό και του είπε «Δεν πρέπει, αδελφέ, να υπηρετούμε την σάρκα μας». Και ο αδελφός έβαλε μετάνοια στον γέροντα και έφυγε. Την επόμενη μέρα, όταν έφτασε η ώρα για φαγητό, έβαλε ο γέροντας τα 3 παξιμάδια για τον εαυτό του. Αλλά αφού τα έφαγε, αισθάνθηκε πάλι να πεινά, αλλά συγκρατήθηκε. Την άλλη μέρα, πάλι το ίδιο έπαθε και άρχισε να αισθάνεται εξάντληση. Κατάλαβε τότε ο γέροντας ότι τον εγκατέλειψε ο Θεός και ρίχνοντας τον εαυτό του ενώπιον του Θεού, άρχισε να παρακαλεί με τα δακρύων για την εγκατάλειψη που του έγινε. Και βλέπει έναν άγγελο που του είπε «Αυτό σου συνέβη επειδή κατέκρινες τον αδελφό». Να ξέρεις λοιπόν ότι αυτός που μπορεί να εγκρατεύεται ή να κάνει κάποιο άλλο καλό, δεν το κάνει με δική του δύναμη, αλλά η αγαθότητα του Θεού είναι που ενισχύει τον άνθρωπο. Έλεγαν οι γέροντες, τίποτε δεν είναι χειρότερο από την κατάκριση. Σε κάποιον αναχωρητή πήγαινε ένας πρεσβύτερος και του έκανε τη Θεία Λειτουργία. Κάποιος όμως πήγε και τον κατηγόρησε στον αναχωρητή. Και όταν πήγε ο πρεσβύτερος κατά τα συνηθισμένα να επιτελέσει τη Θεία Λειτουργία, ο αναχωρητής, καθώς ήταν σκανδαλισμένος, δεν του άνοιξε και ο πρεσβύτερος έφυγε. Την ώρα εκείνη ακούστηκε μια φωνή που του είπε «Μου πήραν οι άνθρωποι τη δικαστική μου εξουσία και ήρθε σαν σε έκσταση και βλέπει ένα πηγάδι χρυσό και κάδο χρυσό με σκηνή χρυσό και νερό πάρα πολύ ωραίο. Βλέπει όμως και κάποιον λεπρό που αντλούσε νερό και το άδειαζε. Και ενώ ήθελε να πιει δεν έπινε, γιατί αυτός που το αντλούσε ήταν λεπρός. Και να, η φωνή πάλι που του έλεγε «Γιατί δεν πίνεις από το νερό? Τι σημασία έχει που είναι λεπρός αυτός που το αντλεί? Αυτός αντλεί μόνο και το αδειάζει». Μόλις συνήλθε ο αναχωρητής από την έκσταση και κατάλαβε το νόημα της οπτασίας, κάλεσε τον πρεσβύτερο και όρισε να του κάνει την Θεία Λειτουργία όπως και πιο μπροστά. Σε κάποιο κοινόβιο, δύο αδελφοί έφτασαν σε μεγάλα μέτρα αρετής και έγιναν άξιοι να βλέπει ο καθένας κάποια χάρη του Θεού στον αδελφό του. Συνέβη κάποτε ο ένας από αυτούς να βγει από το κοινόβιο και ήταν Παρασκευή και είδε κάποιον να τρώει, ενώ ήταν πρωί και του λέει «Τρως αυτή την ώρα και μάλιστα Παρασκευή?» Την επόμενη μέρα έγινε σύναξη κατά τα συνηθισμένα και όταν έπεσε το βλέμμα του αδελφού του επάνω του, είδε ότι απουσίαζε η χάρη και λυπήθηκε. Όταν επέστρεψαν, στο κελί τον ρωτάει «Τι έκανες, αδελφέ? Δεν είδα την χάρη του Θεού επάνω σου όπως πιο πριν». Και αυτός είπε «Ούτε για πράξη, ούτε για καμιά σκέψη δεν μου καταμαρτυρεί η συνείδηση κάτι πονηρό». Τον ρωτάει πάλι ο αδελφός «Ούτε μίλησες με κανέναν?» Τότε θυμήθηκε και είπε «Χθες είδα κάποιον να τρώει έξω από το κοινόβιο πρωί και του είπα «Τέτοια ώρα τρως και μάλιστα Παρασκευή? Αυτή είναι η αμαρτία μου. Κόπιασε, σε παρακαλώ, και εσύ μαζί μου 2 εβδομάδες και να παρακαλέσουμε τον Θεό να με συγχωρήσει». Και έκαναν έτσι και μετά 2 εβδομάδες είδε ο αδελφός τη χάρη που επέστρεψε πάνω στον αδελφό του. Παρηγορήθηκαν και ευχαρίστησαν το Θεό. Είπε κάποιος από τους πατέρες «Δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη ομάδα ανθρώπων σαν των χριστιανών. Δεν υπάρχει επίσης άλλη τάξη σαν των μοναχών. Αλλά αυτό μόνο είναι που τους βλάπτει, το ότι ο διάβολος τους σωθεί στη μνησικακία μεταξύ τους και λένε «Μου είπε και του είπα».
Και ενώ έχει ο καθένας μπροστά του τις βρωμιές του, δεν τις βλέπει αυτές, αλλά ασχολείται με αυτά που κάνει ο πλησίον του. Και από αυτό βλάπτονται πάρα πολλοί. Ένας Άγιος άνθρωπος, όταν είδε κάποιον να αμαρτάνει, δάκρυσε και είπε «Αυτός σήμερα και εγώ σίγουρα αύριο». Ακόμη και αν πραγματικά αμαρτήσει κάποιος μπροστά σου, μην τον κρίνεις, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από αυτόν, έστω κι αν είναι κοσμικός.

Το να προσευχόμαστε αδιάκοπα δεν σημαίνει μόνο να διαβάζουμε τις ευχές, να κάνουμε γονικλησίες και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Να προσευχόμαστε αδιάκοπα μπορούμε πάντα και όπου και να βρισκόμαστε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να έχει η καρδιά μας διάθεση για προσευχή, να είναι ταπεινή και να θρηνεί αδιάκοπα την αναξιότητα και την αμαρτωλότητά της. Γεμάτη φόβο μπροστά στην μεγαλοσύνη του Θεού, τον οποίο προσβάλλουμε με τις αμαρτίες μας. Αν τέτοια θα είναι η καρδιά μας, τότε πάντα θα είμαστε προσευχόμενοι, και στη δουλειά και στο σπίτι. Σε κάθε μας έργο μπορούμε να προσευχόμαστε, μόνο να υπάρχει διάθεση για προσευχή, να ποθεί η καρδιά μας στον Κύριο, και τότε η εντολή που μας έδωσε ο Απόστολος μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

29 Ιουνίου έχουμε τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, τη σύναξή τους. Είναι εορτή συνάξεως, εορτή του μαζί, εορτή ενότητος. Γιατί έγινε αυτή η εορτή? Στα 258 μετά Χριστόν, ο Πάπας της Ρώμης Σίξτος ο Δεύτερος, ο Αθηναίος, οι πρώτοι πάπες ήταν από την Αθήνα, οι Ορθόδοξοι πάπες, το σχίσμα έγινε αργότερα δυστυχώς. Επήρε τα λείψανα των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου από τις κατακόμβες και τα μετέφερε, τα μετεκόμισε στην κρύπτη του Αγίου Σεβαστιανού. Μεγάλος Άγιος, έχω μιλήσει γι' αυτόν. Και ήταν 29 Ιουνίου. Έγινε μεγάλη πανήγυρη στη Ρώμη και από τότε καθιερώθη να εορτάζεται η σύναξη και η μετακομιδή των λειψάνων των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 29 Ιουνίου. Και έμεινε αυτή η εορτή, διαδόθηκε στην Ανατολή, όπως λέει Όσιος Θεοφάνης ο χρονογράφος, και εορτάζεται μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Οι άλλοι Απόστολοι που γιορτάζουν την επόμενη μέρα πάλι κατά τη σύναξη των Αγίων Αποστόλων, εορτάζουν και χωριστά σε άλλες μέρες του λειτουργικού έτους. Ετούτοι εδώ οι Άγιοι δεν εορτάζουν χωριστά. Δεν έχει μείνει η μέρα που εμαρτύρησαν. Το έτος το ξέρουμε. Το 66 ο ένας ο Πέτρος και το 68 ο άλλος ο Παύλος επινέρωνος. Γι' αυτό είναι μοναδική η εορτή τους και μεγάλη η μνήμη τους. Και την επόμενη κάνουμε τη σύναξη των άλλων Αποστόλων για να κάνουμε και την απόδοση της εορτής της συνάξεως των δύο πρωτοκορυφαίων, αλλά και για να τιμήσουμε και τους 12 Αποστόλους. Σύναξη σημαίνει Θεία Λειτουργία. Συναζόμαστε στην Εκκλησία, κάνουμε Θεία Λειτουργία, όρθρο και Θεία Λειτουργία, να τιμήσουμε τους Αποστόλους και να λατρεύσουμε τον Χριστό με την άχραντη Θεία Ιερουργία. Οι Άγιοι Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος, είναι οι κορυφές και εμείς δεν είμαστε ικανοί να τους τιμήσουμε από την ώρα που ο Χριστός τον Πέτρο τον ονόμασε Πέτρα της Πίστεως. Ήταν τόσο σταθερό στην πίστη, τόσο ανδρείος, τόσο ομολογητής, τόσο γενναίος, τόσο εκφραστικός, που μέσα στους Αποστόλους ήταν ο πρώτος στην πίστη. Γι' αυτό και εκλήθηκε πρωτοκορυφαίος, αλλά και Πέτρα της Πίστεως. Και όταν λιγοστεύει και η δική μας πίστη, ας τρέχουμε και ας πέφτουμε νοερά στα πόδια του Αποστόλου Πέτρου και να τον παρακαλούμε να μας προσθέτει πίστη, να μας αυξάνει την πίστη και να μας βοηθάει. Το δε Απόστολο Παύλο ονόμασε ο ίδιος ο Κύριος, αφού τον κάλεσε ο Χριστός μετά την αναλήψή του εξ ουρανού, το ονόμασε σκεύος εκλογής. Δηλαδή εκλεκτό του, άνθρωπο δικό και καταδικό του, δοχείο διαλεχτό επιλέξει. Να βαστάξει το όνομά του ενώπιον εθνών, εθνικών δηλαδή, και βασιλέων, και το έκανε. Ο Πέτρος ήταν θεόφτωχος από τη Βυσθαϊδά της Γαλιλαίας, ψαράς το επάγγελμα, έγαμος, πήρε την κόρη του αδελφού του Αγίου Βαρνάβα Αριστοβούλου. Βαρνάβας του Κύπριος, εκαταγωγής εβραϊκής φυσικά. Απέκτησε και παιδιά και κάποια περιουσία καθώς παντρεύτηκε.
μόλις πέθανε ο πατέρας του παντρεύτη. Όταν κλείστηκε στη φυλακή ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, πέρασε ο Χριστός από τη Γαλιλαία, από τη λίμνη της Γενισαρέτ και παρέλαβε και τον Πέτρο και τον Ανδρέα για το αποστολικό αξίωμα. Και τότε τον ονόμασε από Σίμωνα, τον ονόμασε Πέτρο, ένεκα της πίστεώς του. Και τον ακολούθησε πιστά ο Απόστολος Πέτρος τον Κύριο. Ήταν και στην Πεντηκοστή, έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, εκήρυξε πρώτος στην Ιερουσαλήμ την ίδια την ημέρα της Πεντηκοστής με σθένος και Πνεύμα Άγιο και έφερε στην Εκκλησία τους πρώτους 3.000 χριστιανούς περίπου. Και ύστερα κήρυξε και στη Σαμάρια και στην Αντιόχεια και στον Πόντο και στην Καπαδοκία και στη Βυθινία και στη Γαλατία και στη Μικρά Ασία. Κατέληξε στη Ρώμη. Εκεί νίκησε ένα φοβερό μάγο που το έπαιζε για Θεός. Τον κατήγγειλαν στον Έρωνα οι ειδωλολάτρε και ο Νέρον τον εσταύρωσε ανάποδα. Το ζήτησε ο Πέτρος και είπε: «Χριστέ μου, σταυρώθηκε εσύ, σε ευχαριστώ που σταυρώνομαι κι εγώ. Αλλά θέλω να με σταυρώσουν ανάποδα, να σε βλέπω προς τα πάνω εσένα. Δεν είμαι άξιος να λάβω την ίδια σταύρωση. Εγώ είμαι αμαρτωλός, Κύριε». Και ο Πέτρος ήταν γενναίος όπως και όλοι οι Γαλιλαίοι. Ήταν και πατριώτης και το πάντοτε με το δίκαιο, δεν ανεχόταν καμία αδικία, αφού ξέρετε σκότωσε τον Ανανία με τη Σαφύρα, παν ψέματα με τα λεφτά. Ήγε η Εκκλησία να κάνει έναν κομμουνισμό, αλλά ούτε εκεί δεν εφύτρωσε. Δεν ευμύρισε, πόσο μάλλον με τα πολιτικά που δεν έχουμε τη χάρη του Χριστού. Τέλος πάντων, συγχωρούσε εύκολα εκείνους που μετάνιωναν, γιατί πολλές φορές είχε πατήσει και αυτός. Ήταν δε και ευμετάβολος, αυτό μένα μου αρέσει καλύτερα. Αναιρούσε εύκολα τη γνώμη του. Και το βλέπουμε στο μυστικό δείπνο. Του είπε ο Χριστός να του πλύνει τα πόδια και είπε: «Εμένα τα πόδια ποτέ». 13 κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Και τον είπε ο Χριστός: «Εάν δεν πλύνω τα πόδια σου, δεν σε ξέρω». Εδώ τελέω όχι μόνο τα χέρια και τα πόδια, αλλά και την κεφαλή και όλο μου το σώμα. Δηλαδή κάναμε και ένα μπάνιο. Ο ίδιος ο Πέτρος που έλεγε ποτέ, εγώ ποτέ, μετά τι έλεγε, ας πούμε ακριβώς το αντίθετο. Γιατί το κάνουμε όλοι. Και αυτόν τον Πέτρο τον αγαπούν οι περισσότεροι, των ανθρώπων και των χριστιανών. Βεβαίως. Και το λέω και ωραία, ο Δροσύνης που είχε ένα ωραίο ποίημα στον Πέτρο τον Απόστολο, τον Πρωτοκορυφαίο, στα φωτερά σκοτάδια, με ωραία συλλογή φωτερά σκοτάδια, τι οξύμορο. Με τη φως του λέει: «Για την αρνησιά σου εκείνη ποιος μπορεί, Πέτρε, να σε κρίνει? Ποιος σαν εσένα δεν εδίλιασε και έναν Θεό δεν απαρνήθη? Πόσες φορές και εμείς δεν δηλιάζουμε και απαρνούμεθα το Θεάνθρωπο Χριστό μας, το Φιλάνθρωπο?» Αυτό ήταν ο Πέτρος με λίγα λόγια. Ας πάμε και στον Παύλο, γιατί πέρασε η ώρα, χαθήκαμε. Και αυτός ήταν Εβραίος, εξ Εβραίων, αμυγής Εβραίος, εκ φυλής Βενιαμίν, κατά νόμον Φαρισαίος, ακολουθούσε την αίρεση των Φαρισαίων που ήταν συντηρητικοί και στα χρόνια του Χριστού έγιναν τυπολάτρες και δεν τους ήθελε κανένας. Αγαπούσε και λάτρευε το Μωσαϊκό νόμο ο Παύλος ο Μέγας. Γι' αυτό και δεν δέχτηκε τη διδασκαλία του Χριστού
γιατί πίστευε πως ο Ιησούς είναι μία αίρεση Ιουδαϊκή που αντιτίθε στη θρησκεία των πατέρων. Γι' αυτό και πολέμησε το Χριστό μας με όλα τα μέσα και πορθούσε και εκπορθούσε την Εκκλησία. Αλλά στο βάθος όμως είχε άπειρη καλοσύνη και θεϊκή φλόγα. Αυτό είδε ο Χριστός. Ήταν και στο λιθοβολισμό του Στεφάνου και όταν πήγε στη Δαμασκό να φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ τους χριστιανούς, τον έπιασε ο Κύριος το δίχτυ του, τον φώτισε και τον έστειλε στη Δαμασκό στον αρχαίο μαθητή, στον Απόστολο Ανανία, να κατηχηθεί και να βαπτιστεί. Και από εκεί και πέρα ο Απόστολος Παύλος, όπως λέει ωραία το Συναξάριο το Λιτό, έτρεξε όλη τη γη, τη γνωστή οικουμένη, και κήρυξε το Ευαγγέλιο όσο κανείς άλλος, αφού απέβη υπερλίαν Απόστολος και αφού ο μέγας εξηγητής των επιστολών του Θείος Χρυσόστομος λέει «Ουδείς Παύλου ίσως, ουδείς Παύλου ίσως, έκαμε τόσο μέγα έργο». Και είναι και ο δικός μας Απόστολος εδώ που ίδρυσε την Αποστολική Εκκλησία των Αθηνών μεταξύ των άλλων, και μεθαύριο η Εκκλησία μας, τον Αρχιεπισκοπό μας και τους Ιεράρχες τελεί και με το λαό βέβαια τη θρονική της εορτή. Και χρόνια πολλά, και να έχουμε όλοι την ευλογία του Αποστόλου Παύλου, του Αρχιεπισκόπου μας και των Πατέρων, να προκόψουμε κι εμείς λιγάκι στη ζωή μας και να γίνουμε ο καθένας με τον τρόπο του Απόστολοι, απεσταλμένοι του Θεού, στον πλησίο, στον γείτονα, στον αδελφό, στον ξένο, στον δικό και στον εχθρό. Και έτσι λοιπόν κατέληξε στη Ρώμη και απεκεφαλίστη ως Ρωμαίος πολίτης με ξύφος και πέταξε στον ουρανό ο Μέγας Απόστολος Παύλος, που είχε ψυχή και καρδιά μεγαλύτερη από τον ουρανό και πίστη βαθύτερη και από τη θάλασσα, όπως λέει ο Χρυσορήμων. Ας έχουμε την ευχή του.

για να μη πληγώνω με τα λόγια μου. Ψαλμός 100.31. Κύριε, ελευθέρωσέ με από συντροφιά πονηρών και αδίκων ανθρώπων, από ανθρώπους οι οποίοι μηχανεύονται κακίες για τους άλλους και όλη την ημέρα δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να καυγαδίζουν. Δεν είναι ποτέ συνεπείς στα λόγια τους. Έγιναν δίγλωση και μέσα στα λόγια τους κρύβουν φαρμάκι φοβερό. Φύλαξέ με, Κύριε, από ανθρώπους που δεν πειθαρχούν στο θέλημά σου και που ο τρόπος της ζωής τους μπορεί και εμένα να παρασύρει στην αμαρτία. Με βλέπουν απόμακρο από τις συντροφιές τους και φύγεται ο εγωισμός τους. Θέλουν να μου στείλουν παγίδες και εμπόδια για να γελούν με τις πτώσεις μου και την περιπέτειά μου. Εγώ όμως έχω πάρει σταθερή απόφαση και είπα: «Συ είσαι ο Θεός μου, σε σένα υποτάσσομαι και πειθαρχώ. Άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου. Εσύ είσαι, Κύριε, η δύναμη με την οποία μπορώ να σωθώ. Η σκιά σου με προστατεύει από τα βέλη του πονηρού. Μη με αφήσεις να υποταχθώ στις επιθυμίες τους, τις οποίες αποστρέφομαι. Μπορεί αυτοί να σκέπτονται τον τρόπο με τον οποίο θα με υποτάξουν, αλλά αγνοούν ότι κοντά σου βρίσκω ασφάλεια και σωτηρία. Τα αμαρτωλά κυκλώματά τους φαντάζουν δυνατά, αλλά τα κούφια τους λόγια και τα αμαρτωλά τους έργα στρέφονται τελικά εναντίον τους. Πέφτουνε πάνω τους σαν αναμένα κάρβουνα και τους κατακαίνε χωρίς κανείς να τους σώζει. Δίκαιη είναι η τιμωρία για τα έργα τους. Βοήθησε και μένα, Κύριε, να ελέγχω τη γλώσσα μου. Δεν θέλω να είμαι εριστικός και συκοφάντης. Θέλω να προκόψω στη ζωή μου μακριά από τις ταραχές που επιφέρουν τα πολλά και απρόσεκτα λόγια. Μάθε με να συγκρατώ τα λόγια μου, να μην παγιδεύομαι σε αυτά και εκτίθεμαι στους ανθρώπους. Δίδαξέ με να μην πληγώνω κανέναν με τα λόγια μου. Προστάτευσέ με από τους συκοφάντες. Μπορεί στην αρχή να φαίνεται ότι επικρατούν, αλλά στο τέλος γκρεμίζονται τα λόγια τους, επικρατώντας το δίκαιο και η αλήθεια. Εσύ είσαι ο προστάτης και η ασφάλεια των πτωχών και των αδικουμένων. Αμήν.